Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Ένα σπίτι στο νησί ή μια μαύρη πόλη δίχως τέλος. Ξέρεις μια ζωμένα μπλε καπέλο, κάτι σαν κορδόνι

είδα ένα κερί. Ένα πανδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραχισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

το ψάρι σαν μικρό σκυλί, σαν μωρό στον ύπνο βυθισμένο.

εγώ σε νοσταλγώ στη ζωή που περνά και πάει στον καιρό και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό μονάχη μες τη νύχτα και μες τη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια δεν γυρίζουν πια.

Στην καρδιά σε ζητώ, αγάπη σε ζητώ, στην καρδιά που γερνά κι εγώ σε νοσταλεγώ. Σαν σκιά μου περνάς και πας μες στο γερό και πονάς και πονώ.

κι όλα τα λόγια μου σκορπίσματα του αέρα, κι όσα δεν πρόλαβα να πω νομίζω ήτανε γραφτό για αγάπη.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Για επίτευξη συμφωνίας είπα Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων Αραβικών. Συμφωνίας είπα Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων

Θα απαιτεί από το Ιράν να διαλύσει την υποδομή εμπλουτισμού του ουρανίου και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα ξημερώματα δύο ιρανικά ντρόουνς που φαινόταν να προσπαθούν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ισχυρίζεται ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Νωρίτερα οι ιρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι εμπόδισαν δεξαμενό πλοίο να περάσει τη θαλάσσια οδό χωρίς άδεια. Στο μεταξύ το Ιράν κατηγορεί τη ΣΥΠΑ για πειρατεία μετά τις επιθέσεις σε ινδικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3 Ινδοί πολίτες. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν χθες το πρωί από το Ιράν προκάλεσαν τραυματισμούς και μεγάλες ζημίες στο ραντάρ του αεροδρομίου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ακύρωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο βόρειο Ισραήλ λόγω εχθρικής εναέριας παραβίασης σύμφωνα με το στρατό. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, επανέλαβε χθες την εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες στις εκλογές επιλέγουν πρωθυπουργό και ότι η κάλπη θα πρέπει να είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Παράλληλα χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον Αντώνη Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης, ενώ απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον αλλά ελεγχόμενος, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ορκίζονται στις 12.30 η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρίου της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής ντρόουν στη Μαλακάσα θα παρευρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου θα μιλήσει το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίασή του. Κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας επέβαλε η Ουάσιγκτον. Στην Ουκρανία μία γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι. Στη Ρωσία επίθεση με ουκρανικά ντρόουνς δέχθηκε η πόλη Τολιάτι όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας Αυτοβάζ σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γιάτλ καταδικάστηκε χθες σε 30 χρόνια φυλάκιση για την αποστολή ντρόουνς στη Βόρεια Κορέα που σύμφωνα με τους εισαγγελείς είχε στόχο να δημιουργήσει πρόσχημα για την καταστροφική κήρυξη στρατιωτικού νόμου το 2024. Στη ΣΥΠΑ τουλάχιστον 3 ανεμοστρόβιλοι έπληξαν κοινότητες έξω από το Σικάγο, ισοπεδώνοντας σπίτια καθώς οι σφοδρές καταιγίδες

0: καθήλωσαν τις πτήσεις και έκοψαν το ρεύμα για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Με μια εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αζντέκα του Μεξικού. Αυτή την ώρα ο αγώνας Νότιας Κορέας Τσεχίας για τον πρώτο όμιλο από τη Γουαδαλαχάρα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Ανέμοι βόρεια, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Τα 21 πιο σημαντικά μοναστήρια της Ελλάδας. Καταφύγια πίστης και ιστορίας. Από τα Μετέωρα έως την Αμοργό, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Στερεά. Η ιστορία και οι παραδόσεις τους. Οι θησαυροί, τα κοιμήλια, τα ιερά προσκυνήματα. Πώς θα φτάσετε, πώς θα τα επισκεφτείτε, πότε πανηγυρίζουν. Μαζί βότανα και θεραπείες. Η σοφία της φύσης, ασπίδα για την υγεία. Η σύμμαχη του ανοσοποιητικού. Όπλα για την καρδιά και το αναπνευστικό. Γιατροσόφια για δέρμα. Μπότοξ, αντιγύρανση. Αντίδοτα για μυοσκελετικούς πόνους. Πού τα βρίσκουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, 6 και 12 το πρωί. Ο Νίκος Κλαδενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και εσείς στη συντροφιά μας με δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σήμερα κατά την Έμι θα έχουμε μεταβολή του καιρού, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια δηλαδή, το βάζει επάνωδες θα το ξέρουμε, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Και αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για την βροχή ή για το χαλάζι, τι να κάνετε, για τους κεραυνούς στο νου σας, ναι. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Να ξέρετε ότι στην υπόλοιπη χώρα θα έχει σχεδόν αιθρίο καιρό. Η άνεμη θα είναι στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29, άιντε το πάνω-πάνω στα ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι σήμερα η οροφή. Χθες ήταν οι 34. Τώρα που λέω καιρό, έβλεπα τα παλαβά που γίνονται ή θα γίνουν στο Μουντιάλ. Δεν ήξερα ότι με το νέο κανονισμό, το Μουντιάλ που ξεκίνησε χθες, θα σας πούμε διάφορα στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά στους νέους κανονισμούς που εφαρμόζονται για πρώτη φορά και θα εφαρμόζονται στο μέλλον και στα πρωταθλήματα από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχει διακοπή άμα έχει κακοκαιρία και θα πρέπει μετά να στεγνώσει το γήπεδο και να ξαναμπούν οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που σημαίνει ότι θα έχουμε καθυστερήσεις. Ούτως ή άλλως οι αγώνες έχουν ένα καινούριο σύστημα. Είχαν χθες, ας πούμε, έβλεπα το Μεξικό Νότια Αφρική, είχε διακοπή, λέει, για cool off. Έτσι το, κάτι τέτοιο, για να δροσιστούν οι παίκτες. Ένα δίλεπτο, μια δίλεπτη, τρίλεπτη. Το μυαλό μου εμένα πάει ότι αυτές οι διακοπές γίνονται για να δείχνουν τα κανάλια διαφημίσεις όπου προβάλλουν τους αγώνες, φαντάζομαι εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοντά στο Βασιλικό ποτίζεται και η κλάστρα, δροσίζονται οι παίκτες. Είδα βέβαια μετά το τέλος του αγώνα που βγήκαν οι Μεξικανοί να πανηγυρίσουν στην πλατεία της εκεί, την κεντρική, τη Ζόκαλο, έτσι τη λένε. Λοιπόν, υπέροχη πλατεία, τεράστια, γέρνει λίγο, αλλά αυτό τώρα θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Έπιασε μια καταρακτώδης βροχή. Καταρακτώδης όμως. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, με 18 βαθμούς στην Ξάνθη, στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 22 παρακαλώ, όμορφο Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία. Χθες βράδυ από την ΚΟ, πάνω η Αφροδίτη, κάτω ο Δίας μας στέλνει, φαντάζομαι, ένα βίντεο που δείχνει τους αστερισμούς, τους πλανήτες βασικά. Λοιπόν, σήμερα 12 Ιουνίου του 2026 ή όπως κάθε 12 Ιουνίου, ασχέτως αν είναι 2026, γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονούφρια. Παρατήρησα δε ότι δεν είναι ένας Ονούφριος, αν νομίζετε ότι είναι μόνο ένας ο Ονούφριος. Είναι ο Όσιος Ονούφριος ο εν Ιερουσαλήμ. Είναι ο Όσιος Ονούφριος της Κατρώμα. Ο Όσιος Ονούφριος ο θαυματουργός του εν Ψκόφ της Ρωσίας ασκήσαντος, είναι ο Νούφριος του διαχριστών Σαλού του εν Ρωμανόφ της Ρωσίας, τρέχα γύρευε την όλα αυτά τα πράγματα, και είναι και Όσιος ο Νούφριος εκπρεβέζης, να ξέρετε. Έχουν και οι καθολικοί ο Νούφριο. Ωραία, μπράβο, πέρασε ο Νούφριος. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, επίσης από την Ξάνθη, με 19 βαθμούς, καλό που σου κουμάς έρχεται. Αντευχόμαστε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Φιλιππίνων γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία. Είναι μέρα της Ρωσίας, γιορτάζεται η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια δεν θα γίνει μια τελετή που κάνουμε με κάτι τραγούδια κτλ. Στο κέντρο της Μόσχας, θα γίνει κάπου σε άλλον χώρο, στο χώρο σας που λένε. Δεν θα γίνει στην πλατεία, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να περάσει κανένα ντρόουν. Κατά τα λοιπά, είναι μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία. Τη γιορτάζουν τώρα οι Βραζιλιάνοι, γιατί την περίοδο που ο υπόλοιπος κόσμος γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο, αυτοί έχουν το καρναβάλι. Οπότε σου λέει θα πέσουν οι δύο γιορτές. Όχι, το καρναβάλι είναι ούτως ή άλλως ούμπερ άλλες πάνω απ' όλα. Άρα γιορτάζουν τότε το καρναβάλι και τώρα γιορτάζουν την ημέρα των ερωτευμένων. Είναι και μέρα της αγάπης στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της νομιμοποίησης των διαφυλετικών γάμων που έγινε το 1967, παρακαλώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να σας πω για εσάς τους λάτρεις του Μουντιάλ που παρακολουθείτε και ενδεχομένως να έχετε παίξει και στοίχημα, άνοιξε το σκόρ η Τσεχία, η οποία παίζει αυτή τη στιγμή κόντρα στην Νότια Κορέα. Έτσι, 0-1 το σκόρ, έγραψε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Σαν σήμερα, το 1897, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρασιτεχνίας. Γιατί νομίζετε εσείς? Για τον πολυσουγιά, αυτόν που ονομάστηκε Ελβετικός αργότερα. Αυτόν που έχει πάνω τυρπουσόν, κατσαβίδι, μαχαιράκι, ψαλιδάκι, λίμνα. Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο έχει. Το 1955, σαν σήμερα, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων. Μην το γκουγκλάρετε, ήταν τα τραμ από την Αθήνα. Αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. Τώρα αποσύρθηκαν και τα τρόλεϊ. Και επανήλθε το τραμ. Αυτό το ράβε ξύλωνε σε αυτή τη χώρα. Το 1987, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. To a wide, vast dominion. Το 1994, σαν σήμερα, το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6, το ΚΚΕ με 6,2 και ο Συνασπισμός με 6,2. Το 1996, σαν σήμερα, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευμένη ονομασία προέλευσης. Pop δηλαδή. Το 1996 έγινε αυτό. Επειδή βλέπετε στις συσκευασίες pop, φέτα pop, γραβιέρα, ξέρω εγώ pop, το 1996 αναγνώρισε αυτή την ονομασία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Blind to the gemstone, alone. Και σαν σήμερα το 2004 η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν ο Καραγκούνης στο 7ο λεπτό, ο Μπασινάς στο 51ο και ο Ρονάλντο το 93. Oh, that's how it seems. Στο 93ο λεπτό εννοώ, έτσι μην μπερδευτούμε, καμιά χρονολογία. Ο Ρονάλντο ακόμα παίζει, ακόμα είναι εκεί. Έβλεπα και κάτι δηλώσεις του Ροναλντίνιο που το ρώτησαν ποιος θέλει να κερδίσει εκτός της Βραζιλίας. Λέει πάνω απ' όλα η Βραζιλία, γιατί είμαι Βραζιλιάνος, παιδιά. Και εντάξει τώρα, Βραζιλία είναι ποδοσφαιρομάνα. Αν δεν κερδίσει η Βραζιλία όμως, θέλω να το κερδίσει η Πορτογαλία. Γιατί η Πορτογαλία? Γιατί έχει μια πολύ ωραία νέα γενιά, νέα φουρνιά, ας πούμε, ποδοσφαιριστών. Άσε που παίζει και ο Ρονάλντο. Κατάλαβες. Ο Ρονάλντο είναι μια σταθερά. Παικτούρα, δεν το συζητάμε. Όχι, πείτε, περιμένετε να μιλάω τόσο πολύ για ποδόσφαιρο? Όχι, θα μιλάω από εδώ και πέρα μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ. Το 1915 γεννιόταν σαν σήμερα ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Μεγάλη μορφή, σπουδαία μορφή. Το 1929 γεννιόταν η Άννα Φρανκ, η νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα βιβλία στον κόσμο.
1: Πώς διαβάσει.
0: Βεβαίως. Το 1941 γεννιόταν σαν σήμερα ο Τσικ Κορία. Εσύ όχι.
1: Είναι δυνατόν να διαβάζει ξανά ημερολόγια?
0: Μα γι' αυτό το έγραψε, για να το διαβάσουμε το έγραψε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το 1941 είπαμε γεννήθηκε ο Τσικ Κορία, τζαζίστας, έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 2021 σε ηλικία 80 χρονών. Τώρα, ποιοι έφευγαν σαν σήμερα από αυτόν τον κόσμο?
1: Ποιοι?
0: Ο Ρήγας ο Φεραίος. Πρόδρομος, λέει, και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Είχαμε διαφωτισμό και δεν το πήρα είδηση. Τέλος πάντων, το 1920 ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος Στουγουδί, το 1909. Καμία σχέση με τον Greek the Zorba, ας πούμε, και το όλα αυτά τα πράγματα. Και το 2003 έφευγε ο Gregory Peck, Αμερικανός ηθοποιός.
1: Σπουδαίος.
0: Και θεωρούνταν από τα... του πιο καλοντημένου άντρα που έχει περάσει ποτέ, ναι, από την 7η τέχνη.
1: Ναι.
0: Ο Gregory Peck και κάποιοι άλλοι.
1: Όμορφος.
0: Ο Cary Grant και κάποιοι άλλοι.
1: Πολύ όμορφο.
0: Ωραίος.
1: Όλοι πολύ όμορφοι.
0: Να τα λένε.
1: Λες εσύ. Ναι. Πολύ όμορφο.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε? Τι βλέπεις μπαλά? Ξεκίνησε να βλέπεις μπαλά.
0: Καταρχήν ξεκίνησα να βλέπω τη Σακύρα.
1: Ας τη Σακύρα. Για μπάλα λέω. Ας τη Σακύρα.
0: Βλέπω λίγο γιατί μ' αρέσει. Γενικώς, γιατί είναι, εντάξει, θεωρητικά είναι το ανώτερο επίπεδο, ρε παιδί μου. Αλλά θέλω να είμαι και ενημερωμένος για να λέω στους ακροατές. Άμα δεν έχω δει κάποια πράγματα ή δεν έχω διαβάσει κάποια πράγματα, πώς να τους πω ότι χθες είχε τρεις κόκκινες, ας πούμε. Για παράδειγμα.
1: Θα τα πει ο καημάς, μη στενοχωριέσαι.
0: Εντάξει, θέλω να τα ξέρω κι εγώ, να μην καταλαβαίνω όταν λέει ο καημάς.
1: Άμα ότι πήρε τρεις κόκκινες.
0: Συγγνώμη, εσένα δεν σου κάνει εντύπωση, ας πούμε, είδες καθόλου τον αγώνα?
1: Πολύ λίγο.
0: Αυτοί οι καινούργοι κανονισμοί, ας πούμε, εμένα μου κάνουν τρομερή εντύπωση.
1: Το cooling break υπάρχει εδώ και χρόνια. Απλά δεν είχαν πει ότι θα εφαρμόσει, δεν εφαρμόστηκε σε άλλο μουντιάλ έτσι τόσο πολύ. Απλά επειδή είχε αλλάξει το κλίμα.
0: Πού εφαρμόζεται το cooling break?
1: Σε άλλους αγώνες.
0: Εγώ γιατί τώρα το έμαθα?
1: Παιδί μου, τώρα που είχε καύσωνα,
0: ναι,
1: στην Ευρώπη,
0: ναι,
1: και γινόντουσαν αγώνες και του Champions League κτλ. Είχαν cooling breaks.
0: Μη χειρότερα, Παναγία.
1: Ναι. Δεν
0: και γιατί δεν μου το έχεις πει μέχρι τώρα?
1: Δεν είναι
0: καθόλου
1: καινούργιο. Απλά το να πούνε ότι θα έχουμε στο Μουντιάλ cooling breaks είναι πρώτη φορά τέτοιο πράγμα. Δεν το,
0: ναι,
1: έχω ξανακούσει.
0: Cooling breaks.
1: Ναι.
0: Εγώ το είπα τώρα για τις διαφημίσεις του.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ναι, τα τσάνκια αθλητικά τι είναι?
0: Τι είναι τα τσάνκια αθλητικά?
1: Αυτά φορούσε η Σακύρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι μάρκα.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Νομίζω. Τα δίπατα. Δίπατα.
0: Ούτως ή άλλως είναι πολύ της μόδας αυτά που σου δίνουν 2, 3, 4, 5, 7, 7 πόντους, ας πούμε.
1: Πόντους, ναι.
0: Ναι, γιατί έχουν από κάτω πάτο. Πώς ήταν παλιά οι κοθόρνοι που φορούσαν και είχαν κάτι με φελούς? Τώρα, ναι, αυτό είναι σε διάφορα υλικά.
1: Ναι, ναι.
0: Σε πλαστικό, σε τζάμι, σε, ξέρω εγώ, fiber glass, διάφορα.
1: Ναι. Ναι. Είχε πάντως Σακύρα στην τελετή.
0: Ωραία, Σακύρα.
1: Είχε
0: βέβαια
1: λαμπούδι.
0: Κακό ήχο, θα μου πεις.
1: Παιδιά,
0: αγώνας ήταν, δεν ήταν τώρα συναυλία. Ναι, δεν είχαν τώρα.
1: Αγώνας, τελετή ήταν.
0: Εγκαταστάσεις. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είχαν τώρα ηχητικές εγκαταστάσεις τώρα για.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Σε άλλες τελετές και μια χαρά ήχο. Δεν το λες αυτό, γιατί άμα το λες αυτό, το ίδιο θα πρέπει να είναι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
0: Δεν ήταν καλό ο ήχος πάντως. Ο ήχος δεν ήταν καλός, να τα λέμε αυτά.
1: Και μεγάλα επίπεδα αυτά, μεγάλα στάδια. Τη Σάλμα Χάγεκ την είδε.
0: Πώς δεν την είδα, μετά κατακόκκινα που δεν ήταν ακριβώς κόκκινο, ήταν κόκκινο πορτοκαλί κάτι.
1: Σάλμα Χάγεκ.
0: Κόκκινο αυτό.
1: Σάλμα Χάγεκ.
0: Ωραία, και εκεί έχει Σάλμα Χάγεκ.
1: Ναι. Τον Τζέι Μπλάβιν δεν τον ξέρω.
0: Όχι, τους άλλους καλλιτέχνες δεν
1: τον Ποτσέλη τον ξέρω. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Ο Κρο. Ξανά. Τζέι, δεν τον ξέρω.
0: Είναι ράπερ.
1: Είναι K-pop.
0: Α, είναι K-pop.
1: K-pop, δεν είναι ράπερ.
0: Σε ποια τελετή θα εμφανιστούν?
1: Τζέι είναι. Α, την ξέρω αυτή είναι. Την ξέρω το τραγούδι αυτό, το ξέρω.
0: Σε ποια τελετή θα εμφανιστούν αυτοί το πιο διάσημο τώρα συγκρότημα K-pop της Κορέας?
1: Παιδί μου, έχει τρεις τελετές.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Η μία είναι ότι έγινε τώρα στο Μεξικό, η άλλη θα γίνει στον Καναδά και άλλη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Νομίζω
1: το Καναδά.
0: Τέλος, σε μία από όλες την έχει επιμεληθεί, λέει, ο δικός μου, ο Μάρτιν. Αυτή είναι. Ο Μάρτιν είναι ο τραγουδιστής των Coldplay.
1: Α, το Coldplay.
0: Ο Chris
1: Μάρτιν.
0: Ο Chris Μάρτιν, ο φίλος μας.
1: Και ποια είχε επιμεληθεί τον Oasis, ο Gallagher, χθεσινή?
0: Όχι, δεν επιμελήθηκε καμία. Τον ρωτήσαν αν θα πάει.
1: Ο άλλος, ο αδερφός του, μάνα μου. Ο αδερφός του, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ο αδερφός του, μην είναι.
0: Όχι, παιδί μου, ρωτήσανε τον αυτόν που είναι στραβόξυλο, που είναι συνέχεια μουντρωμένος. Ναι. Το ρωτήσανε αν θα παρακολουθήσει την τελετή που έχει επιμεληθεί ο Chris Μάρτιν. Και είπε, όχι, δεν θα επιμεληθώ. Θα ψήσω γουρνοπούλα.
1: Για τον Chris Μάρτιν το ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Α. Όχι, αρνή είπε, θα κληρώσει ένα αρνή. Το πορεύει, Διονύση.
0: Εντάξει τώρα, τι αρνή, τι γουρνοπούλα. Πετσούλα
1: όχι,
0: έχουν
1: όχι,
0: και τα δύο.
1: Όχι, έχει διαφορά.
0: Το ξέρω, αλλά και τα δύο έχουν πετσούλα.
1: Ναι, έχει διαφορά.
0: Μάλιστα. Ναι. Πότε αποσύρθηκαν τα τρόλεϊ, μα ρωτάει η κυρία Μαρία.
1: Αποσύρονται
0: τώρα, είναι στη διαδικασία απόσυρση. Η αδερφή μου διάβαζε το ημερολόγιο. Α, ναι, ορίστε. Με ρώτησε γιατί διάβαζα το ημερολόγιο τη Άννα Φρανκ. Η Φωτεινή λέει, η αδερφή μου διάβαζε το ημερολόγιο μου. Και έλεγε, μα αφού δεν μου τα λες, πώς θα τα μάθω. Καταλαβες. Αυτό.
1: No privacy.
0: Ναι. Και τον James Blunt, σίγουρα τον ξέρεις, Κατερίνα.
1: Φυσικά τον ξέρω. Σου λέει Φωτεινή. Τον Blunt.
0: Ναι, και αυτό.
1: Φυσικά τον ξέρω. Ναι. Ναι. Πρέπει να βγούμε.
0: Πού να πάμε?
1: Έξω.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Από τώρα. Εντάξει, πάμε. Τέλος ειδήσεων και ερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με την έγκριση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι κασίες στα περί συμφωνίας, δηλώνει η Τεχεράνη. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Κατάρριψη δύο ιρανικών ντρόουνς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ακύρωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, επανέλαβε χθες τη συνέντευξή του στον Αντένα ο Πρωθυπουργός. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην Ουκρανία μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στο Σούμι. Με μια εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αστέκα του Μεξικού. Ίσχυρες βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.

0: Ακούγοντας φυσικά το τραγούδι του Μουντιάλ, φυσικά από τη Σακύρα, που με το που την ακούς, τη φαντάζεσαι ήδη να χορεύει και όλο αυτό δεν σε ξεσηκώνει και εσένα, σε ξεσηκώνει.
1: Ναι.
0: Δεν λυκνίζεστε, πείτε μου τώρα, όχι πείτε μου. Λυκνίζεστε. Παραδεχτείτε το.
1: Λοκαλοκαλοκα.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και ήταν και μία στο μπαλέτο της πολύ ωραία επίσης. Πάρα πολύ
1: μόνο
0: ωραία.
1: Μόνο μία.
0: Λέγανε, άρχισαν οι κακίες το αυτό. Δεν είχε δώσει μια συναυλία κάπου και εμφανίστηκε ένα εκατομμύριο. Στο είναι Βραζιλία. Ένα εκατομμύριο κόσμος από κάτω. Εκεί είχε πάνω στη σκηνή μία κοπέλα από τον μπαλέτο που κάποιοι λέγανε, εγώ αν ήμουν η Σακύρα δεν θα ήθελα αυτή δίπλα μου.
1: Γιατί?
0: Ρε, άμα είσαι η Σακύρα.
1: Ρε, είσαι η Σακύρα, ρε. Λόκα, λόκα, λόκα. Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Μου ενημέρωσε η Μαρία Γεωργίου ότι είναι τα παπούτσια της Κοντής τα τσάνκι.
0: Τα τσάνκι, ναι. Τα παπούτσια.
1: Εγώ της... γιατί δεν τα ξέρω αυτά.
0: Τα sneakers της Κοντής.
1: Επειδή είμαι δύο μέτρα.
0: Κατάλαβες. Εσύ έχεις boy.
1: Έχω boy.
0: Έβγαλε τώρα και ταυτότητα και τους βάλανε.
1: Άσε μη, σταμάτα.
0: Λοιπόν. Τι άλλο ήθελα να πω. Έχει ενδιαφέρον γιατί να παρακολουθήσεις Μουντιάλ, γιατί μαθαίνεις και άλλα πράγματα.
1: Όπως.
0: Εγώ άκουσα χθες από τους συναδέλφους, ας πούμε, που παρουσίαζαν τον αγώνα Νότιας Αφρικής με Μεξικό, ότι ο ύμνος, ο εθνικός ύμνος της Νότιας Αφρικής έχει λέξεις από 5 γλώσσες.
1: Κοίταξε να δεις.
0: 5 γλώσσες.
1: Οι συνάδελφοί μας οι αθλητικοί, για μένα, είναι από τους πλέον καταρτισμένους δημοσιογράφους, διότι όταν το κάνεις σωστά, έτσι. Και
0: καταρχήν θυμούνται τα ονόματα.
1: Καταρχήν ξέρουν ιστορία, πολιτική, αθλητικά. Δηλαδή, όταν πας, ας πούμε, σε μια χώρα, δεν πρέπει να ξέρεις τι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
0: Δεν πρέπει.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσά της.
0: Δεν πρέπει.
1: Είναι πολύ ταξιδεμένη.
0: Ναι.
1: Και τώρα που τα λέω όλα αυτά.
0: Καλά, του ζηλεύω εγώ.
1: Χτες συγκινήθηκα πάρα πολύ.
0: Μέχικο. Ναι.
1: Πάρα πολύ. Και στέλνουμε και την αγάπη μας στο Μανώλη Μαυρομάτι. Βγήκε χτες στην εκπομπή στο Earth News στους, που κάνει ο Γάτας με τον Ιωάννου το 7 με 8 το βράδυ. Βγήκε ο άνθρωπος και μίλησε για τα Μουντιάλ που έχει
0: παρουσιάσει.
1: Ναι,
0: έχει,
1: αναρώνει, είναι καλύτερα. Ήταν και ο Γιάννης ο Μαμπουζέλος εκεί και συζητούσαν. Τώρα φωνές που τις έχουμε μεγαλώσει.
0: Ναι, με αυτές μεγαλώσαμε.
1: Έτσι.
0: Εγώ θυμάμαι ακόμα τη φωνή. Ραδιοφωνάκι, μικρό τραντζιστοράκι. Πώς το λένε, κάτω από το μαξιλάρι Κυριακή μεσημέρι να ακούω αγώνες. Και θυμάμαι ακόμα τη φωνή του Φουντουκίδη. Έτσι, δεν λέω του Διακογιάννη που την ξέρουμε όλοι και έχουμε. Μα, του Φουντουκίδη ακόμα μου έχει μείνει η φωνή, ας πούμε. Η παρουσίαση αγώνων από το Φουντουκίδη. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή από την Ελασσόνα. Με 15 βαθμούς, συννεφιασμένη είναι η Ελασσόνα σήμερα, να ξέρετε. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα από την Καστοριά. 13 βαθμούς στα Κορέστια. 13. Ωραία είναι. Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Την πρόεδρο του Μεξικού την είδες πως πανηγύρισε.
0: Βέβαια. Είναι τέτοια τύπησα.
1: Η Κλαούντια, ναι.
0: Ναι, τέτοια τύπησα. Είναι έξω καρδιά κι αυτή.
1: Είναι Παναθηναϊκός το Μεξικό, έτσι.
0: Τι είναι?
1: Παναθηναϊκός.
0: Γιατί? Επειδή έχουν πράσινες στολές.
1: Ναι. Μπορεί να είμαι και με το Μεξικό, δεν ξέρω, από τη Βραζιλία. Καλά, θα είμαι και με τη Γαλλία. Μ' αρέσει η Γαλλία. Την αγαπώ.
0: Σ' αρέσει η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Στη φίλη μας την Αναστασία από την Αλεξανδρούπολη. Μας ακούει καθημερινά στη διαδρομή από Αλεξανδρούπολη Δημότυχο. Τις τελευταίες μέρες έχει αρκετά παράσιτα. Θα το πούμε στους φίλους μας, τους τεχνικούς, να κάνουν τα δικά τους. 18 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στη διαδρομή. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στα γνωστά φανάρια του Αγίου Στεφάνου. 20 βαθμούς, απειροελάχιστη κίνηση.
1: Ναι.
0: Κάθονται και βλέπουν Μουντιάλ, καταλάβατε. 1-1 είναι τώρα. Όχι 2-1. Τι έγινε ρε παιδιά, μόλις μπήκε το δεύτερο της Κορέας.
1: Πω πω της Κορέας γίνεται εδώ.
0: 2-1 μέχρι τώρα η Κορέα την Τσεχία. Λοιπόν,
1: έλα ρε Κορέα.
0: Είτε αρνείται η Χουρνοπούλα δεν παίζει ρόλο και τα δύο γίνονται πάρα πολύ ωραία ψητά στη σούβλα. Έχει αυτό δεν είπα εγώ. Και τα δύο έχουν πετσούλα. Και τα δύο έχουν πετσούλα.
1: Τους Κογκολέζους τους είδες?
0: Όχι.
1: Παιδί μου, ήταν να μην τους αφήσουν να μπουν στις ΗΠΑ τους Κογκολέζους γιατί έχουν έμπολα.
0: Τους αφήσαν τελικά.
1: Τους αφήσανε.
0: Γιατί. Μόνο την εκτήλε φανταστού δεν έχουν αφήσει δηλαδή.
1: Τα πολιτικά, τη στολή, τα πολιτικά που φοράνε, τα έχεις δει?
0: Όχι.
1: Στα δείχνω.
0: Ναι. Από φοράνε ένα.
1: Ένα ζυπουνάκι λεοπάρ. Για ζυπουνάκι λεοπάρ.
0: Πάνω από το κοστούμι.
1: Πάνω,
0: από κάτω έχουν κοστούμι.
1: Ναι.
0: Και πάνω από το κοστούμι φορούν αυτό.
1: Το ζυπουνάκι.
0: Το ζυπουνάκι.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσουν αυτά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Πάμε να δούμε κανένα άλλο τη επικαιρότητα.
1: Πάμε, γιατί είχε θέματα αυτή τη ώρα.
0: Γιατί ρε παιδιά, 18 βαθμούς έχει η Φρόιρινα, παιδιά ήδη.
1: Έχει αποτρελάνει. Έχει αποτρελάνει ο Τραμπ. Όχι τις αγορές. Όχι τους δημοσιογράφους όλο τον κόσμο. Όχι τις χώρες όλου του κόσμου. Δηλαδή αυτό το πράγμα που ήταν Οι δύο αλλαγές μέσα σε πόσες ώρες, δύο?
0: Σε δυόμιση ώρες, ναι, σε δυόμιση ώρες.
1: Δηλαδή όταν βγήκε εκεί πέρα θα παρακαταλάβουμε το νησί Χάρκ.
0: Όχι, θα βομβαρδίσουμε, όχι μόνο θα βομβαρδίσουμε. Συν το χρόνο θα καταλάβουμε αυτό το νησί και θα πάρουμε όλα τα πετρέλαια δικά μας. Γιατί της Βενεζουέλας μια χαρά δεν τα πήραμε. Έτσι θα πάρουμε και το Ιράν.
1: Σύμπαν συναγερμός κατευθείαν, τρελαθήκαν όλοι. Ξένα δίκτυα ελληνικά.
0: Παλαβώσανε.
1: Έκτακτα το ένα το άλλο.
0: Ναι.
1: Και λέμε, πρέπει να προετοιμαστούμε για το βράδυ. Πρέπει να οργανωθούμε. Μήπως βομβαρδίσει το βράδυ. Δεν λέγαμε. Μην χτυπήσει το βράδυ, μην γίνει χαμός πάλι το βράδυ, μην καταλάβει τον νησί Χάρκ. Και μετά από δύο ώρες λέει: είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Έχουμε συμφωνήσει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όλα οκ. Okay. Το πετρέλαιο χτες ήταν όχι ασανσέρ.
0: Ναι, αυτό ασανσέρ ήταν. Ναι. Ήταν σαν καρδιογράφημα. Δηλαδή,
1: ναι, παιδί
0: τέτοιο
1: μου.
0: Πράγμα. Ήταν, τώρα για να ξέρετε.
1: Σαν την υπογραφή του Τραμπ.
0: Τώρα που ανοίξαν οι αγορές, το πετρέλαιο, το Brent
1: τη
0: Βόρεια Θάλασσα, είναι στα 88-96.
1: Α, έπεσε
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι κάτω και από τα 90.
1: Το WTI.
0: Έπεσε κατά 1,57. WTI δεν έχω. Και δεν μας ενδιαφέρει, αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δε χρηματιστήρια. Λέει το Nikkei που στην Ιαπωνία. Στη Ιαπωνία που είναι ανοιχτό, πήρε 7,8% πάνω.
1: Να μην έχουμε πέσει.
0: Δηλαδή.
1: Δεν είχαμε κατοχυρώσει θέσεις για νησί.
0: Ναι.
1: Για νησί.
0: Γίνονται, εν πάση περιπτώσει, πραγματάκια. Νομίζω σας έχουμε πει στο παρελθόν ότι κατά διαστήματα γι' αυτό γίνονται ενδεχομένως όλα αυτά. Ναι. Γιατί βγήκαν οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Και είπαν δεν έχουμε καμία συμφωνία ακόμα.
1: Τι σημασία έχει αυτό.
0: Και το Ισραήλ. Γιατί δεν έκανε και την ιστορία που είπε ότι η συμφωνία τη οποία είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα κάπου.
1: Κάπου, ναι.
0: Κάπου. Δεν το προσδιορίσαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό. Τελεί υπό την έγκριση και άρχισε και ανέφερε χώρες. Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Τουρκία, Ισραήλ. Έχω σε μέσα χώρες διάφορες. Και βγήκε και το Ισραήλ εκτός από το Ιράν και είπε: δεν ξέρουμε κάτι. Χαιρέτησε ο Νετανιάχου, γιατί ο Νετανιάχου τον ξέρει τον Τραμπ και τον κουλαντρίζει. Λοιπόν, το χαιρέτησε ότι πάμε σε μία συμφωνία. Αλλά τι συμφωνία. Εν τω μεταξύ, το βράδυ η φρουρή της Επανάστασης πετάξαν κανένα 5-6 drones, 2-3, 4 πόσα. Αυτοί ξέρουν πόσα. Εναντίον πλοίων που πηγαίναν να περάσουν από το Ορμούς, τα καταρρύψαν οι Αμερικανοί. Θέλω να πω και το βράδυ, δηλαδή, που υποτίθεται ότι είπαν ότι θα έχουμε συμφωνία.
1: Αλλά,
0: και να, καταλήξαμε τη συμφωνία, είχε πάλι τζατζαρίσματα.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι.
0: Παιδιά, το πετρέλαιο να πέφτει και όλα τα άλλα.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Όχι, λέω, γιατί πολλοί κόσμοι πρέπει να το σκεφτεί έτσι, ρε παιδί μου.
1: Ακούγα ότι εκεί στα παράλια 20.000 άνθρωποι δεν έχουν νερό, ας πούμε.
0: Αποκαταστάθηκε η βλάβη.
1: Το φτιάξαμε.
0: Το φτιάξαμε αυτό. Αυτό ήταν γιατί πριν από δύο μέρες δεν το λέγαμε εδώ από την εκπομπή. Είχε βομβαρδίσει τα βυτεία, τις αποθήκες νερού.
1: Δεξαμενές.
0: Ναι, τα βομβάρδισε. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο.
1: Γεια σας.
0: Τι χαρά από τη Λάρισα.
1: Γεια σας.
0: Μια χώρα γεμάτη σκάνδαλα. Με βουλευτές που πλουτίζουν με ταχύτητα του φωτός και δημοσιογράφους αυλικούς. Η χειρότερη έκταση στην ιστορία της. Καλημέρα. Πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία. Έτσι ήθελε. Τ' άρεσε.
1: Βουλευτές, τι βουλευτές εννοείται, ας πούμε.
0: Καλημέρα στη Νέα Κύο. Ζούμε μεγάλες στιγμές με τον αψυχολόγητο πρόεδρο της Αμερικής. Για να δούμε που θα καταλήξει. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Πέτρος.
1: Δεν θα καταλήξει.
0: Πού θα καταλήξει. Πώς θα το πληρώσουμε είναι το θέμα. Πού θα καταλήξει.
1: Το πληρώνουμε. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Το πληρώνουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Εγώ δεν παίρνω όρκο για τίποτα. Παίρνεις εσύ?
0: Εγώ, γιατί να πάρω?
1: Όχι. Ναι. Θέλω να πω, άλλες φορές, όταν υπάρχει ένας πόλεμος και βγαίνει μία πλευρά και λέει έχουμε συμφωνία. Συνήθως και η άλλη βγαίνει και λέει ναι, να τα δούμε λίγο κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, αλλά ναι, είμαστε συμφωνία. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρώτον. Και δεύτερον, και τελειώνει ο πόλεμος. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το βλέπουμε ακόμα. Δηλαδή
0: γιατί?
1: Ακόμα.
0: Γιατί,
1: δεν μπορούνε,
0: γιατί είσαι έτσι.
1: Γιατί δεν μπορούν. Εδώ ρωτάς ηγέτες, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Ρώτησε πάλι χθες το Μητσοτάκη ο Χατζηνικολάου. Του λέει πώς το βλέπεις το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και λέει δεν μπορούν να πω τίποτα με βεβαιότητα. Δηλαδή θέλω να πω.
0: Ήθελες να πεις τώρα, ναι.
1: Τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω να πω ακόμα γι' αυτό. Θέλω
0: καλημέρα.
1: Να πω...
0: Ναι. Καλημέρα στη Μαριτίνα που σου λέει. Ευτυχώς που δεν βλέπει η μάνα μου Τραμπ. Γιατί αλλιώς το στόξ στα νουνού θα είχε φτάσει. στο 2070. Ευτυχώς που το κρατάει μούτρα και δεν παρακολουθεί τον τραμπ.
1: Κάνει μούτρα,
0: ναι, καλά κάνει.
1: Καλά κάνει.
0: Ο φίλος μας ο Ντόναλντ λειτουργεί ως σκληρός επιχειρηματίας. Δεν λογαριαζεί ούτε πολιτική ούτε διεθνείς σχέσεις. Βλέπει μόνο επικερδή συμφωνία. Τίποτα άλλο. Εννοείται το κέρδος πάνω από όλα. Μας λέει Φωτεινή. Και έτσι είναι τα πράγματα.
1: Καλά, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Μακάρι
1: τώρα
0: να καταλήξει ο ίδιος. Ποιος να καταλήξει?
1: Ποιος?
0: Κυρία Μαρία, δεν μιλάμε έτσι για κανέναν άνθρωπο. Oh. Αν εννοείται αυτό που καταλαβαίνω, yeah, μπορεί να εννοείται άλλο και να σας παρεξηγώ, οπότε σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα. Το σωστό δίδυμο είναι αρνί στη σούβλα και γουρνοπούλα στο φούρνο. Με εμάς το ραψίστη, λέει ο κύριος Παύλος μας.
1: Ναι.
0: Αυτό. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Ωραία.
0: Αυτοί οι συνδυασμοί.
1: Ωραία.
0: Ναι, μ' αρέσουν.
1: Παίζουν ανοιχτή μπάλα πάντως, βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Στο έτσι, που το κλεφτές ματιές που ρίχνω. Αλλά είναι και οι Κορεάτες.
0: Ναι. Ζουζούνια, παιδιά μου.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Α.
1: Οι φύλαθλοι. Είναι οι φύλαθλοι εκεί που τους δείχνει καμιά φορά στις κερκίδες. Αυτό πρέπει να, αυτό είναι ωραίο να παρακολουθείς. Γιατί βλέπεις τις αντιδράσεις λαών που δεν τους ζεις, είναι μακριά σου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πώς αντιδρούνε, ας πούμε, σε έντονη συγκίνηση. Γιατί εδώ
0: ναι,
1: είναι.
0: Γιατί νομίζεις, ας πούμε, ότι οι Νοτιοκορεάτες δεν χαίρονται.
1: Καλά,
0: δεν
1: εντάξει,
0: γελάνε.
1: Είδα έναν που χαιρόταν τώρα.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν εμένα κουρασμένη μετά από 15 ώρες δουλειά, ας πούμε. Αλλά ήταν χαρούμενος. Έτσι.
0: Εντάξει, να πω. Έχουν άλλη φυσιολογία.
1: Ναι. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι δεν χειροκροτάνε.
0: Γιατί δεν χειροκροτάνε?
1: Δεν ξέρω αν το έχουν.
0: Στη Βόρεια Κορέα γιατί χειροκροτάνε και στη Νότια δεν χειροκροτάνε?
1: Μπορεί γι' αυτό.
0: Α, για επειδή χειροκροτάνε πολύ στη Βόρεια Κορέα.
1: Μπορεί.
0: Θέλουν να κατεβάσουν το μέσο όρο. Καλημέρα στην κυρία Ντίνα από τη βροχερή Καβάλα. Βρέχει την Καβάλα, παιδιά.
1: Στην Ταϊλάνδη έχουν πένθος.
0: Α.
1: Γιατί πέθανε μια πριγκίπισσα. Α. Θα προσπαθήσω να πω πώς τη λέγανε.
0: Ναι.
1: Μπατζρακίτη γιάμπα. Μπατζρακίτη γιάμπα.
0: Μάλιστα.
1: 47 ετών ήταν.
0: Κρίμα.
1: Είναι η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά.
0: Έλα, 47 που θα προσπαθεί,
1: ναι, που θα προσπαθήσω να πω το όνομα και του βασιλιά. Το μικρό του είναι Μάχα.
0: Ναι.
1: Εύκολο. Το επίθετο είναι Βατζιραλογκόρν.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, θα κάνουν λαϊκό προσκύνημα. Εντάξει, τώρα ήταν. 4 χρόνια ήταν σε κόμμα. Η
0: κρίμα.
1: Κοπέλα αυτή που δεν θα πω ξανά το όνομά της.
0: Κρίμα, όχι. Άστο καλύτερα,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: και όλες τις φορές,
1: ναι,
0: που το είπες, ναι, διαφορετικό όνομα, ναι, έλεγε την κάθε φορά. Να πούμε σήμερα στα παιδιά του Λυκείου. Ρε καλά μπάνια. Καλές βουτιές.
1: Ναι, ναι,
0: τελειώνουν τις προαγωγικές εξετάσεις,
1: ναι,
0: στα λύκεια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: της,
1: ναι,
0: επικρατείας.
1: Ναι, βρε παιδιά.
0: Στα γυμνάσια τελειώνουν, ναι, στις 15. Προαγωγικές και πολιτήριες. Στις 15 Ιουνίου.
1: Άντε,
0: στα γυμνάσια. Πια. Αλλά σήμερα τελειώνουν τα λύκεια.
1: Όπως
0: καλά
1: σήμερα,
0: μπάνια.
1: Σήμερα, ρε παιδί μου, λες, πας γράφεις.
0: Είναι αυτό που πάνε μετά και με καίνε τα βιβλία, τα
1: όχι,
0: πετάνε και
1: τα
0: λοιπά. Όχι, δεν καίνε βιβλία.
1: Δεν τα καίνε πια τα βιβλία.
0: Α, δεν τα καίνε
1: όχι,
0: πλέον.
1: Ωραία, ναι.
0: Καλά κάνουν.
1: Ναι, όχι.
0: Μπράβο.
1: Πας όμως στο. Γυρίζεις σπίτι, αν γυρίσεις, λέμε τώρα.
0: Γιατί να γυρίσεις?
1: Γιατί μπορεί να πας κατευθείαν.
0: Όχι, ρε, κατευθείαν.
1: Πας και τα κλείνεις ένα ντουλάπι.
0: Ναι.
1: Και λες. Πάμε τώρα.
0: Και πας κατευθείαν. Εγώ θυμάμαι κάθε μέρα που τελείωναν οι εξετάσεις όταν ήμουν εγώ στο γυμνάσιο Λύκειο, στέναζε από τον Άλυμο μέχρι τη Βουλιαγμένη. Οι διάφορες ήταν κατάμεστα τα λεωφορεία κατεβάζοντας μαθητούδια για μπάνιο, όλα για μπάνιο, άλλα με μαγιό, άλλα χωρίς μαγιό, με σορτσάκια κτλ. Και βουρ από την πρώτη παραλία που σταματούσε το λεωφορείο μέχρι την τελευταία.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Ο καιρός όμως λίγο μπορεί να τους τα χαλάσει σήμερα.
0: Ναι, δεν ξέρω και στην Αττική θα είναι έτσι, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αλλά δεν είναι μόνο στην Αττική που τα παιδιά του σχολείου. Ναι, γι' αυτό προσέχετε σήμερα, παιδιά.
0: Γιατί θα έχει, είπαμε, κεραυνούς και χαλάζια. Να έχετε το νου σας λίγο. Να είστε λίγο προσεκτικοί.
1: Ναι, θέλει προσοχή.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει να κολυμπάμε όταν ρίχνει κεραυνούς. Παγορεύεται. Είναι επικίνδυνο, πώς το λένε.
0: Ναι, δεν μπαίνουμε στη θάλασσα κανονικά.
1: Όχι, όχι.
0: Κανονικά
1: όχι,
0: δεν μπαίνουμε στη θάλασσα, άμα έχει κεραυνούς.
1: Όχι. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Παρότι τα παιδιά είναι πολύ φορτωμένα, ρε παιδί μου, πλέον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν πολλές εξετάσεις, πολλές δραστηριότητες.
0: Πολλά γκιντέρια, ναι.
1: Τους βάζουν και δραστηριότητες. Κάνει δραστηριότητες. Τα τρελάνε τα παιδιά, τέλος πάντων.
0: Ανθρωπαιδιές.
1: Ναι. Ναι. Είναι τα χρόνια τα ανέμελα, ρε παιδί μου.
0: Τι είναι?
1: Είναι τα χρόνια τα ανέμελα, λέω αυτά.
0: Είναι τα ανέμελα. Είναι αυτά τα οποία θα τα αναζητάτε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Χρόνια μετά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Μαυρί, στον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος λέει.
1: Ανέβαλα μάνα μου λίγο πιο πάνω, σου λένε.
0: Δεν μπορώ πιο πάνω.
1: Δεν
0: να
1: πάει
0: ανέβω.
1: Άλλο η καρέκλα.
0: Όχι.
1: Πες το. Πες, δεν πάει άλλο η καρέκλα.
0: Μα μετά μου, άμα το πω, θα μου πεις μιλάς και στον αέρα και
1: δεν γίνεται.
0: Έμα, βλέπεις
1: να τα. Φτιαχνόμαστε την τηλεόραση.
0: Αποφάσισε επιτέλους.
1: Ναι,
0: λοιπόν, λέω ότι σήμερα είναι η μέρα του Μπουγέλου.
1: Και μπουγέλο, έχω
0: μπουγέλα,
1: παίξει.
0: Πολλά μπουγέλα.
1: Πολύ μπουγέλο,
0: πολύ
1: παιδιά.
0: Μπουγέλο,
1: εσύ μια φορά τώρα, τι μου θύμισε τώρα, Αχ, Διονύση. Λοιπόν,
0: ο κύριος Παναγιώτης, όχι εγώ.
1: Ναι, ναι, ο κύριος Παναγιώτης. Θυμήθηκα. Είμαστε λοιπόν Δευτέρα Λυκείου.
0: Ναι.
1: Και τελειώνουμε, ας πούμε. Και λέμε να παίξουμε μπουγέλο. Mm. Και κάποια στιγμή είμαι εγώ με μία σακούλα των σκουπιδιών, αυτές τις μαύρες. Μαύρες ήταν τότε μόνο. Ναι. Λοιπόν, μια μαύρη γεμάτη νερό, πώς την έσαρνα δεν ξέρω. Και κυνήγαγα την κολλητή μου, καλή της ώρα, την κυνήγαγα για να την πουγελώσω. Και την ώρα που έχω σηκώσει τη σακούλα και πάω να τη αδειάσω πάνω της, ήρθε η μαμά της.
0: Εγώ τσαντιζόμουνα γιατί κάποιοι τα πιο στραβόξυλα, αφού σε μπουγελώνανε.
1: Μπουγελώνανε με τους ρίχνες.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν ήταν αυτό.
1: Τι?
0: Σε μπουγελώνανε,
1: ναι.
0: Και μετά σου ρίχνανε και ένα σακούλι με αλεύρι.
1: Όχι, ρε,
0: το οποίο το αλεύρι ερχόταν πάνω στο νερό και γινόταν ζυμάρι πάνω στα μαλλιά σου. Να, έτσι τα χάσα
1: εγώ.
0: Στο... ναι, αυτό.
1: Όχι, ρε, δεν είχε τέτοια.
0: Εμείς είχαμε και τέτοιους.
1: Αυτά, ναι,
0: είχαμε, τώρα... και, είχαμε και άλλους που ερχόταν και ένα. Σου βάζαν και ένα αυγό μάτι από, το πάνω, από πάνω.
1: Μην δίνεις ιδέα.
0: Κατάλαβες. Ναι. Όχι, δεν δίνω ιδέες εγώ τώρα. Αυτά, ναι, είναι παιδιά ξεπερασμένα. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε με τη τηλεόραση.
0: Το έχετε καταλάβει.
1: Ναι.
0: Γιατί η ταξιθέατρια εδώ πέρα με βάζει πιο ψηλά, πιο χαμηλά, πιο. Θυμάσαι, υπήρχε ένα τραγούδι. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά.
1: Άντζη Σαμίου.
0: Αυτό, ναι. Δεν θυμόμουν
1: σας
0: την,
1: τα έλεγα ότι τα λέει
0: την Αηδό, δεν τη θυμόμουν.
1: Σαμίου, και δεν
0: πώς πήγαμε τώρα ξαφνικά, ναι.
1: Το πιο χαμηλά. Από τα αλεύρια και τα μπουγελώματα. Κανείς δεν ξέρει. Τρικυμία εγκρανίου λέγεται. Αυτό εντάξει, έτσι είμαστε εμείς τώρα. Ναι, έτσι είμαστε εμείς. Πώς να το κάνεις τώρα. Αυτό,
0: τι να κάνεις τώρα, θα
1: βλέπω
0: τώρα, να μας αλλάξεις.
1: Βλέπω που έχουν στην τηλεόραση τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Και λένε για τους Ράμπο τη Άντε. Έχω βαρεθεί όμως, έχω κουραστεί.
0: Τι κάνουν οι Ράμπο?
1: Κάνουν ελέγχους.
0: Κάνουν ελέγχους.
1: Το καλοκαίρι. Ναι. Okay. Δεν τους το προαναγγέλουμε. Θα έρθουν να σας ελέγξουν, ναι. Θυμάμαι που ήμουν σε ένα νησί μια φορά.
0: Και έπεσε σύρμα.
1: Άκου τώρα. Και όπως καθόμασταν εκεί, λέει κόψε, κόψε. Ήμουν σε μια καφετέρια. Και λέει ο σερβιτόρος, κόψε, κόψε. Έλεγε στον άλλο, λέω, τι έλεγε κόψε, κόψε. Τι να κόψει.
0: Αποδείξεις.
1: Ναι, ναι, αποδείξεις. Γιατί μόλις τους είχαν σφυρίξει ότι μόλις έδεσε στο λιμάνι του νησιού το σκάφος της ΑΔΕ.
0: Παιδί μου, έχουν. Όπως είχαν παλιά. Όπως είχαν παλιά αυτούς με τις ταμπελίτσες rooms to let και ξέρω εγώ τι. Έχουν κάποιους εκεί στα λιμάνια που περιμένουν να δούνε αν θα κατέβει κανένας περίεργος. Αλλά πλέον. Η Ράμπο, γι' αυτό τους λένε Ράμπο,
1: ναι.
0: Είναι in disguise, μεταφιεσμένοι. Δεν τους καταλαβαίνεις.
1: Δεν τους λένε Ράμπο, γιατί το Ράμπο το ξεχώριζες από χιλιόμετρα μακριά.
0: Εντάξει, αυτούς δεν τους καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Μπλέκονται μέχρι το, με το πλήθος, είναι με σανδάλια και με αυτά τα που με εκνευρίζουν, τις μπανάνες στη μέση. Αυτά τα τσαντάκια τα.
1: Όπω δεν μπορώ.
0: Ναι, καθόλου. Αλλά τέλο πάντων, τι να κάνει τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γούστα είναι αυτά. Είναι και κάποιοι λένε ότι είναι πρακτικά. Τι να του κάνει τώρα, να του αλλάξει μυαλό. Τέλο πάντων, εδώ η άλλη φοράει τα τσάνκι του.
1: Τα τσάνκια είναι.
0: Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Τέλο πάντων, και είναι έτσι μεταφιεσμένοι και δεν του πολύ καταλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάνε και σε κανέναν και να του πούνε rooms to let, rooms to let στον τύπο με την πινακίδα και να πει πόσο κάνει. Να το πούν και στα αγγλικά ενδεχομένως. Και να το πει ο άλλος 90 απόδειξη κόβεται, έλα εδώ. Καταλαβαίνεις.
1: Πάρε
0: να έχεις.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, αλλά τέλος
0: για
1: πάντων,
0: να πει αυτά ο κύριος Τσαπαλιάς, γι' αυτό δεν βγαίνουμε στην τηλεόραση.
1: Τσάπαλος,
0: δεν βγαίνουμε ακόμα στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Πάντως, μην το προαναγγέλουμε, αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανένας λόγος δεν υπάρχει.
0: Αυτό με λοιπόν, το πιο πάνω.
1: Δεν πάει, παιδιά, πιο πάνω καρέκλα του Διονύση. Δεν τα λέμε τώρα αυτά. Δεν το καταλάβουμε. Θα το πούμε τώρα και στον αέρα. Παιδιά, από εδώ που βλέπετε το Διονύση, μέχρι και τελειώνει. Να τελειώνει.
0: Ορίστε και η φωτεινή συμφωνή μαζί μου.
1: Τι.
0: Αντιαισθητικό πράγμα η μπανάνα στη μέση.
1: Πω, παιδιά.
0: Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά τώρα. Τέλος πάντων.
1: Τι γούστο τώρα. Εντάξει, υπάρχουν άλλου είδους. Τσαντίνια. Αυτά είναι τσαντίνια. Ούτε καν τσαντάκια. Τα τσαντάκια είναι τσαντάκι, ρε παιδί μου, έχεις ένα τσαντάκι. Αλλά αυτά είναι τσαντίνια τα οποία τα γεμίζουν κάποιοι. Τα έχεις δει που τα γεμίζουν.
0: Πώς δεν τα έχω δει.
2: Εν τω μεταξύ, πόσες θήκες έχω.
0: Πολλές θήκες. Ναι. Τέλος, δεν θα συζητήσουμε τώρα για τα τσαντίνια
1: γιατί
0: ή για τις μπανάνες.
1: Τσαντίνια.
0: Καλά, άμα θέλετε, συζητάμε γι' αυτό.
1: Γιατί, δηλαδή, τι έχουν τα.
0: Τι άλλο γίνεται στον κόσμο.
1: Τι άλλο, ησυχία.
0: Γιατί ο. Σας λέγαμε χθες για τον Ερντογάν που τα έχωσε στο Ισραήλ και στον Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Χθες το επανέλαβε.
1: Ναι, εντάξει, καυτό θα κάνει τώρα.
0: Κάθε μέρα αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, αυτό το τροπάριο.
1: Εν τω μεταξύ
0: είναι σαν να είναι καρμπόνο. Ο Χίτλερ και αυτό και γενοκτονίες και αυτό και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάθε φορά που κάνει καινούργια επίθεση στον Νετανιάχου και στο Ισραήλ. Βάζει και λίγο παραπάνω.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Τι έγινε, Κατερινάκη?
3: Τώρα σας ακούω κι εγώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι κάνεις, Κατερινάκη μας?
0: Πού είναι αυτό?
3: Εδώ, μόνη μου, εδώ.
1: Πού είναι αυτός?
3: Έχει μια υποχρέωση, θα έρθει αργότερα.
0: Αν νόμιζα μήπως είναι όπως χθες που βγήκε στα Γκολ Πόστ εδώ πέρα στο προάβλιο και ήθελε να κάνει τίποτα, κανένα εφέ.
1: Κατερινά, εσένα σου πήγαινε πιο πολύ έξω στην αυλή από τον Κώστα.
3: Να σου πω κάτι. Αν έριχνα εγώ ένα σουτ, θα το έριχνα από λίγο πιο μακριά, έτσι, για τα μάτια του κόσμου.
1: Εντάξει.
3: Ο Κώστας κόντεψε να μπει μέσα στο τέρμα για να κλωτσίσει την παλίτσα να μπει.
1: Σου τέριαζε πάντως.
3: Να
1: τα λέμε ότι σου τέριαζε.
3: Να τα λέμε, ναι, να τα λέμε αυτά.
0: Είστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, ναι, ωραία.
1: Εντάξει, και όλοι είμαστε. Όλοι είμαστε. Βλέπεις εσύ μπάλα?
3: Κοίτα, τώρα ακόμα όχι φανατικά. Αλλά όταν πάμε πια στα προημιτελικά, κάπου εκεί συνήθως, βλέπω πολύ μπάλα.
1: Αρχίζει να ξεκαθαρίζει το πράγμα. Ναι, ναι,
3: ναι, όταν αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Δηλαδή στα προηγούμενα Μουντιάλ, προημιτελικούς, ημιτελικούς, τελικούς, έβλεπα.
1: Ναι.
3: Τελικό, νομίζω όλοι δεν βλέπουμε τελικό.
1: Καλά, εντάξει, τελικό.
0: Τελικό φαντάζομαι, ναι, δηλαδή αν θυμάμαι καλά τα νούμερα του προηγούμενου Μουντιάλ ήταν ο τελικός γύρω στο 90 τόσο, ας πούμε, τηλεθέαση. Φαντάζομαι ότι όλοι βλέπουν.
1: Εγώ έχω κολλητούς φίλους που δεν βλέπουν ποτέ στη ζωή τους μπάλα και λέει, παιδιά, το βράδυ σπίτι μου για τον τελικό.
3: Ναι.
1: Αλλά το κάνουν για τη μάζωση.
0: Εγώ που γενικώς δεν βλέπω κατά τη διάρκεια του χρόνου, ρε παιδί μου. Τώρα, επειδή έχει και ενδιαφέροντα στοιχεία και επειδή είναι και πολύ multi-culti, πολλοί λαοί που βλέπεις τις εκδηλώσεις τους κτλ. Μ' αρέσει να βλέπω Μουντιάλ, γιατί δεν βλέπω μόνο το ποδόσφαιρο αυτό για αυτό. Ναι. Βλέπω τους καινούριους κανονισμούς, βλέπω το κοινό στις κερκίδες, το οποίο αντιδρά τελείως διαφορετικά. Έλεγε πριν η Κατέρινα, ας πούμε, ήταν ένας Νοτιοκορεάτης. Κέρδισε παρεμπιπτόντως η Νότια Κορέα.
3: Κέρδισε 2-1 την Τσεχία.
0: Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν ένας που χαιρότανε που έβαζε το δεύτερο γκολ η Νότια Κορέα και ήταν όπως είμαστε εμείς.
1: Μετά από 15 ώρες δουλειάς.
0: Δηλαδή η φάτσα του ήταν, ξέρεις. Αλλά αυτό για αυτούς ήταν χαρά. Καταλαβαίνεις.
1: Φαινότανε.
0: Εμένα μου αρέσουν και αυτά τα στοιχεία.
1: Φαινότανε.
0: Είχε ένα μηδίαμα. Λίγο έτσι είχε στραβώσει.
1: Είναι κάποιοι άλλοι που είναι πιο εκδηλωτικοί. Είναι ανάλογα το λαό, εγώ νομίζω.
3: Η μεσογειακή λαϊκή.
0: Παιδιά, θυμάστε. Εγώ θυμάμαι εκείνο το Μουντιάλ με τις βουβουζέλες. Θυμάστε που είχε αυτό το λεκοφαντικό ήχο. Δεν άκουγε τους παρουσιαστές, δεν άκουγε τίποτα. Άκουγε μόνο τις βουβουζέλες. Σου πέραναν τα αυτοί.
3: Να δούμε τι θα μας μείνει και από αυτό. Προς το παρόν μας έχει μείνει η Σακύρα,
1: που ήταν στην τελετή έναρξη.
3: Ναι, και κάπου διάβαζα ότι ήταν το τέταρτο τραγούδι που λέει για Μουντιάλ.
0: Σωστό.
3: Ενώ ο πρώην σύζυγός της έχει συμμετάσχει σε 3 Μουντιάλ. Δηλαδή τον έχει κερδίσει ακόμα και μέσα στο γήπεδό του, μέσα στο Μουντιάλ.
1: Είναι βεντεάνωση, Σακύρα.
0: Εντάξει, έχει, το έχουν κάνει πολύ σοου. Έτσι, τελείως διαφορετικό από άλλες φορές. Δεν είχαμε τέτοια σε προηγούμενα Μουντιάλ. Τόσο πολύ.
3: Κοίτα, ναι, γιατί επειδή είναι και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί στους αγώνες μπάσκετ, για παράδειγμα, που είναι το αγαπημένο τους άθλημα, υπάρχει ένα δευτερόλεπτο και διαφήμιση σχεδόν. Ναι, δηλαδή, είτε το βλέπεις στο κόρτ, είτε κάτι ακούγεται, είτε για λίγα δευτερόλεπτα, είτε ένας σπόνσορας κτλ. Και έψαχναν, νομίζω, να βρούνε τρόπους ώστε να είναι τέτοιου είδους το θέμα και στο Μουντιάλ.
1: Καλά, προσπαθούν. Για τα λεφτά. Λυκό. Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Και θα γίνουν και πάρα πολλοί αγώνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άκουγα, για παράδειγμα, ότι ξέρω εγώ, στο Μεξικό ή στον Καναδά θα γίνουν 15-20 αγώνες και στην Αμερική θα γίνουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει Αμερική.
1: Ναι.
0: Αμερική είναι όλη η Ήπειρος.
1: Έτσι το λέμε.
0: Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνουν, ξέρω εγώ, κοντά στους 70 αγώνες. Πολύ.
3: Ναι, αυτό το λάθος που λες και εγώ μέχρι χρόνια το έκανα.
0: Όλοι το κάνουμε. Ναι, όλοι το κάνουμε. Απλά...
3: Είναι μεγάλο το άλλο, δεν βολεύει. Λοιπόν,
1: πρέπει να σας αφήσουμε.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Πολύ ωραία. Φιλιά,
1: καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο,
0: επίσης,
3: παιδιά. Καλά, να περάσετε.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση με την Κατερίνα Δούκα και τα είπαμε για λίγο και βγαίνουμε και εμείς από το στούντιο τώρα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
0: Πολύ ωραία.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, διακήρυξε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί απότομα. Θέμα ημερών, οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματιστή συμφωνία. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία

0: Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η αντιπολίτευση, είπε, ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη, και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην περιφέρεια Σούμι. Επίθεση με ουκρανικά drones δέχτηκε η ρωσική πόλη Τολιάτι, όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά 6 μποφόρα, από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Ακούγα νωρίτερα ότι έβρεχε στην Καβάλα, οπότε καταλαβαίνετε η μέρα θα είναι δύσκολη σήμερα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σε δικτύωση 4 σταθμοί και αυτό το πρωινό στις 12 του μηνός, είναι 12 του μηνός σήμερα, 12 Ιουνίου δηλαδή. Με κάποια σύννεφα που ακόμη και εδώ στο Βόρειο Εύρο αρχίζουν σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται να κάνουν την εμφάνισή τους. Και σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα θα έχουμε βροχούλες, καταιγίδες, κάποια τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα, οπότε θέλει λίγη προσοχή.

0: Συμφωνείς, Ελένη?
1: Δεν θέλω να συμφωνήσω, η αλήθεια είναι. Δεν θέλω να τον
0: αφήσω. Εδώ δεν υπάρχει θέλω, δεν θέλω. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Και αν διαφωνείς, γιατί διαφωνείς?
1: Γιατί σήμερα είναι προγραμματισμένες πολλές γιορτές δημοτικών σχολείων.
0: Ναι.
1: Και θα στεναχωρεθούν τα παιδιά.
0: Σε σκάλουν Δευτέρα. Πειράζει.
1: Τώρα άλλο είναι να προετοιμάζεσαι.
0: Εκεί τι να κάνουμε τώρα. Αφού να, καιρό είναι.
1: Μάλλον, άμα συνεχίσει έτσι.
0: Κοίταξε, σχεδόν σε όλη τη χώρα πλην της νησιωτικής σήμερα κατά τόπο στα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τα μεσημέρια πολύ περισσότερο και απόγευμα θα ο καιρός θα είναι άστατος. Τώρα εδώ στο
1: από
0: βορρά...
1: τι ώρα ας πούμε ξεκινάνε τα φαινόμενα?
0: Μα ήδη ξεκίνησαν.
1: Ναι. Από εδώ.
0: Ήδη ξεκίνησαν.
1: Ναι.
0: Και σιγά σιγά.
1: Σιγά σιγά
0: θα φτάσω και σε εμάς. Μπορεί να μην είναι πολύ έντονα προς τα δω, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι, δεν θέλουμε να είναι και πολύ έντονα.
0: Δεν θέλουμε. Ναι. Βλέπω ότι τα μεσάνυχτα θα είναι αρκετά έντονα και στην περιοχή μας. Και από αύριο και μετά το πράγμα αλλάζει, όσο από το μεσημέρι και μετά. Τι έπαθες?
1: Τίποτα.
0: Το Genex. Ναι. Το θερμόμετρο είναι κοντά στους 16-17 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα,
1: ναι,
0: στα πιο βόρεια τμήματα, στους 20 στα πιο νότια και παραθαλάσσια τμήματα και, ναι, και πολύ, στα πολύ ορεινά έχει, εντάξει, πιθανόν να είναι και μονοψήφιο το νούμερο.
1: Μέγιστη, έχουμε περίπου μια εικόνα.
0: Όχι, σήμερα
1: εκεί
0: δεν έχουμε πολύ μεγάλη.
1: Εκεί στο Σοφικό Κορινθίας, Αμμώνη μάλλον.
0: Κοίταξε, Πελοπόννησο και λέω ότι οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Ακόμη δηλαδή και αυτή
1: 25
0: την ώρα.
1: Έχει εκεί.
0: Μονεβασιά έχει 25-26 βαθμούς Κελσίου πρωί.
1: 26.
0: Ναι. Και στα ορεινά πάνω στην Τρίπολη έχει 8.
1: Εντάξει, στα ορεινά. Να το μονοψήφιο που έλεγες.
0: Ναι. Ναι. Τώρα θα δούμε. Θερμοκρασιακά φαίνεται ότι τις επόμενες μέρες θα είμαστε καλά. Από αύριο και μετά δηλαδή μπορούμε να πάμε και για τα μπάνια. Από το... Άντε από την Κυριακή.
1: 24.
0: Ναι, αύριο θα έχει δροσούλα. Αλλά εντάξει, και το 24 μια χαρά είναι για θάλασσα. Τι θες?
1: Το 24 μια χαρά είναι για θάλασσα.
0: Αφού η θάλασσα είναι ζεστή πια.
1: Εντάξει, αλλά και έξω.
0: Αφού μπήκε,
1: έχει...
0: δεν είναι.
1: Μπήκα. Ναι. Καλή ήταν, ναι.
0: Τότε τι.
1: Ναι. Αλλά το 24 είχε.
0: Βρε, μην το κοιτάς.
1: Ένα 30 είχε έξω. Πώς να με το κοιτάω, δεν μπορώ. Είναι ψυχολογικό το θέμα.
0: Βάλε μια πετσέτα δυο. Τη λήξω όταν θα βγει.
1: Αυτό και είναι τη... το μόνο σίγουρο.
0: Ναι. Τη δε Κυριακή που θα έχει ωραιότατη ηλιοφάνεια, μπορείς να πας κανονικά και στην θάλασσα. Θα μας φας. Και ναι, από εβδομάδα βλέπω ότι θα αγγίξουμε και τους 33 ίσως και παραπάνω θερμοκρασία.
1: Και χθες ένα 32
0: το είχε και πλάς μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ονούφριο που γιορτάζει σήμερα.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Ναι.
1: Ονούφριος.
0: Ονούφριος.
1: Ονούφρια έχουμε.
0: Γιατί να μην έχουμε?
1: Ρωτάω.
0: Παρεξηγηθεί.
1: Να παρεξηγηθεί.
0: Ο περιώνυμος ασκητής του 5ου αιώνα που έζησε και έδρασε στην Αίγυπτο. Περί αυτού ο λόγος, ο Νούφριος και ο Νουφρία γιορτάζουν. Ορίστε.
1: Ασκητής.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέμε είσαι σαν τον Ονό.
0: Ακριβώς, ναι. Από κοπτικό όνομα το δηλαδή. Ονούφερ που προέρχεται λέει από το αρχαιοαιγυπτιακό Ελένη. Ουν ούφρ που σημαίνει αυτός που είναι διαρκώς ευτυχισμένος.
1: Τι καλό.
0: Ναι.
1: Διαρκώς ευτυχισμένος.
0: Ναι.
1: Ναι, είσαι διαρκώς ευτυχισμένος.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι γίνεται? Άμα είσαι, αν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου.
1: Όσο καλά να τα έχεις
0: και
1: με τον εαυτό σου, πρέπει να
0: έχεις
1: κλείσει και τους απ' έξω μακριά από εδώ.
0: Να
1: μην σε επηρεάζει τίποτα.
0: Ο Νούφριος ήταν ευτυχισμένος καθώς αυτό που ζητούσε το βρήκε.
1: Ναι. Έχουμε και ευτυχές γεγονός μάλλον.
0: Ποιο?
1: Δεν άκουσες τι είπε ο πρόεδρος της Αμερικής?
0: Για τον πόλεμο.
1: Είπε,
0: ναι.
1: Τερματίστηκε.
0: Το
1: καλό
0: είπε...
1: ήταν το ότι οι άλλοι δεν έχουν λέει ιδέα.
0: Δεν έχουν ιδέα γιατί είναι μακριά αυτοί. Τώρα που να ξέρουν. Αυτός μίλησε με κάποιον εκεί πέρα. Τελείωσε και το Σαββατοκύριακο που λέει θα υπογραφεί και συμφωνία.
1: Δηλαδή...
0: Το πετρέλαιο έπεσε.
1: Ναι, έπεσε. Η βενζίνη.
0: Ναι.
1: Σε μία οπτικά,
0: τέτοια μεγάλη. Ναι.
1: Οπτικά από χθες είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Μπορεί να είναι 2 ευρώ. Ένα. Και 999
0: έπεσε
1: και
0: τώρα. Θα δεις από κλιμάκωση, ναι. Εδώ γελάμε. Φαίνεται ότι θα δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω. Μακάρι να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα και να βγαίνει ολόκληρος πρόεδρος και να λέει αυτό, δεν νομίζω πια. Τι?
1: Τίποτα, δεν θα πω κάτι.
0: Να, λέω.
1: Όχι, δεν θα
0: πεις.
1: Πω. Προτιμώ. Καλύτερα να μασάς.
0: Ακριβώς. Έτοιμη. Εδώ το βλέπω, το έχεις.
1: Όχι.
0: Παγκόσμια μέρα κατά της παιδικής εργασίας, η σημερινή.
1: καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασία με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Έτσι λοιπόν, η 12η Ιουνίου είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Υπήρου, που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξωες συνθήκες.
0: Εντάξει, τώρα λέει ότι υπάρχει μια υπογραφή συμφωνίας που υποχρέωνε κτλ.
1: 73 εκατομμύρια είναι τα εργαζόμενα παιδιά ηλικίας κάτω
0: τώρα
1: από 10 ετών.
0: Ναι.
1: Και υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 22.000 από αυτά σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα.
0: Λογικό δεν είναι, παιδιά, δεν.
1: Ενώ περίπου 171 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον πλανήτη εργάζονται σε ορυχεία, λατομεία και άλλους επικίνδυνους χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά όπως χημικά, εντομοκτώνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό, αναφέρει σε έκθεσή της η UNICEF.
0: Και υπάρχουν άλλα 246 εκατομμύρια που κάτω των 18 ετών τα οποία κανονικά θα πρέπει να πηγαίνουν σχολείο, έτσι.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά εργάζονται.
1: Τρομακτικά
0: είναι τα νούμερα, ναι.
1: Για τα παιδιά. Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Φιλιππίνων γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία, κάτι που συνέβη σαν σήμερα το 1898.
0: Είναι η μέρα της Ρωσίας, καθώς γιορτάζεται η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Μέρα των ερωτευμένων στη μακρινή Βραζιλία. Ναι. Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω καρναβαλιού.
0: Α, σου λέει δεν γίνεται καρναβάλι μαζί. Και...
1: 12 έχει. 14 δεν είναι του Βαλεντίνου.
0: Εντάξει τώρα συμπλήν. Τώρα κι εσύ.
1: Αυτό να πεις, συμπλήν,
0: που κόλλησε τώρα,
1: τώρα
0: δες.
1: Εδώ λόγω...
0: Ναι. Οπότε σου λέει τώρα μέσα στο καρναβάλι δεν μπορούμε να γιορτάζουμε και ερωτευμένοι που έτσι κι αλλιώς γιορτάζουν και την περίοδο.
1: Δεν προλαβαίνουν.
0: Ντυμένοι και καρναβάλι.
1: Εντάξει, τι να γιορτάζει, ναι. να πρωτογιορτάσει.
0: Και μέρα της αγάπης λέει στις ΗΠΑ για την νομιμοποίηση των διαφυλετικών γάμων το 1967. Μάλιστα. Αυτά έτσι για κάποια τη σήμερα ημέρα που γεγονότα και. Να, τι είναι αυτό.
1: Και παγκόσμιες ημέρες που είδαμε. Τώρα να σας πούμε ότι μαζί μας αυτό το πρωινό είναι η Δώρα Δασκάλου που φροντίζει τον ήχο, Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα και οι κυρίες που θα έχουμε κοντά μας σε λιγάκι είναι η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, τα Σούλα Κρητικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα αλλά και η Δέσποινα Γιανακίδου από Σέρες.
0: Μάλιστα. Να έχουμε ακυρώσεις βλέπω. Ήδη κάποια για απόψε το βράδυ, ας πούμε, να τον πει σταβέρνανε τώρα, αλλά λόγω της, του καιρού
1: ακυρώνεται. Μαζεύει αρκετό κόσμο.
0: Ναι, μαζεύει πολύ κόσμο. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα είναι. Βασικά με στεναχωρεί το γεγονός ότι απόψε ξεκινάει και το Λεβάντα Φεστιβάλ.
1: Αχού, που είναι αυτό τόσο είναι, ωραίο. Αυτό όντως είναι σοβαρό το
0: και
1: θέμα.
0: Και φυσικά με στη λάσπη την.
1: Δεν, ναι.
0: Ναι. Okay, θα τα δούμε.
1: Γι' αυτό λέμε αυτές οι κατατόπους σε κάποιους τόπους να μην πιάσουν.
0: Ναι. Εμείς όμως επιμένουμε καλοκαιρινά και θα δώσουμε ραντεβού
1: σε λιγάκι καλοκαιρινό ραντεβού με τη Βασιλική.
2: Σαν παρεστήσεις εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου

0: Έτσι, τα ακούσαμε όλο προκειμένου να υποδεχτούμε και την.
1: Καλοκαιρινά.
0: Ναι, την καλοκαιρινή μας τώρα, Βασιλική Μαχαίρα. Βασιλική, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Ναι, βγαίνω και σε καλοκαιρινή.
0: Ναι, κανονικά, εννοείται. Τι. Τι γίνεται, παιδί.
2: Τώρα με βάλετε σε σκέψεις. Δεν ξέρω τι διακοπού να πάω, σε ποιο νησί θέλω να πάω και πού θα πάω, δεν ξέρω μετά. Άλλο το που θέλω και άλλο το που θα πάω.
1: Ναι.
0: Πού θέλεις και πού
1: διαφορά το
0: ένα. Θα βρούμε μία μέση λύση.
2: Πού θέλω.
0: Ναι.
2: Θέλω να πάω Κύθηρα.
1: Αχ.
2: Ή Κύθηρα
0: είναι
2: ή...
0: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου λέμε...
2: Αστιφάλαια. Πώς θα πάω.
0: Κυρίως Κύθηρα εμείς, αλλά ποτέ δεν έτυχε τελικά, δεν βόλεψε, δεν. Ελπίζουμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, και εγώ ελπίζω σε κάποια στιγμή, γιατί τα λέω. Ή Αστιφάλαια.
0: Να πάρουμε και
2: πολύ
0: τι...
2: μακριά.
0: Θέλει να έρθει μαζί μας και η Δώρα, πειράζει ή όχι.
2: Να έρθει. Μέσα. Το θέμα είναι ότι ούτε καν από τη Θεσσαλονίκη έχει αεροπλάνο για τα Κύθηρα,
0: ναι.
2: Ούτε πλοίο. Πρέπει να πας Πειραιά.
0: Πάντως ένας συγγενής μου που ζει στην Κρήτη από Χανιά πήγε προχθές και τα λέει τέλεια.
2: Κύθηρα.
0: Ναι. Έχει καράβι από Χανιά.
2: Είναι κοντά εκεί τώρα.
0: Ναι.
2: Αχ, τώρα πού θα πάω, άσε.
0: Καμιά βόλτα μέχρι το φανάρι και μια χαρά είναι. Όχι, φανάρι, πώς τη λες, την ακτή.
2: Καγγέλες.
0: Να εκεί.
2: Πλατανίτη.
0: Να εκεί.
2: Και στο φανάρι, εντάξει, και στο φανάρι. Πάω στην Ιουλία. Θα παρηγορηθώ με αυτά. Λοιπόν, έχουμε νέα αιστεία ευλογιάς εγώ προβάτων.
0: Συνοδόπη,
2: δυστυχώς, παιδιά μου. Σε μια κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονία Σαπών. Αποτέλεσμα, ξέρετε, ακόμη 400 πρόβατα, μάλιστα βελτιωμένης φυλής. Δηλαδή, κατέβαλε προσπάθεια ο άνθρωπος για το όσο δυνατόν καλύτερης ποιότητας παραγωγής γάλακτος. Δυστυχώς, οδηγήθηκε και αυτό το κοπάδι στην σφαγή. Πρόκειται για τη δεύτερη αιστεία που παρεμφάνισε στις νόσου σχεδόν μέσα σε 3 μήνες. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιάννη Θελή, τον βουλευτή του ΚΚΕ της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι το αυτή και το μάτι του ΚΚΕ στην περιοχή της Θράκης, είναι υπεύθυνος για την Θράκη και για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Ζητάει να σταματήσει το πινκ-πονγκ ευθυνών κυβέρνησης περιφέρειας για το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Ξάνθης. Να πούμε ότι, όπως τονίζει ο βουλευτής στην ερώτησή του, στον ίδιο χώρο στεγάζονται το πρώτο ειδικό σχολείο, το 11ο δημοτικό σχολείο και το Κεδασί, το οποίο εδώ και πόσα χρόνια έχει αποφασιστεί να μεταστεγαστεί, κάτι που δεν έχει γίνει. Στην Ξάνθη από σήμερα, διεξάγεται σήμερα το 12ο συνέδριο της ΓΕΑ Επιχειρήν με θέμα το μέλλον της γεωργίας, ανανέωση γενεών και καινοτομίας στην καπναποθήκη ΠΗ. Πάρα πολύ ωραίοι τίτλοι, αλλά εντάξει, τι να λέμε. Σε 3 οδούς της Κομωτινής θα διακοπεί σήμερα το ρεύμα, ας μας ακούσουν, στην οδό Αδριανού, Φιλίππου Πόλεως και Δωδεκανήσου. Από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2.30.
0: Τα δύο πρώτα είναι κοντά μας, και η Φιλιππούπολη και η Αδριανόπολη.
2: Το τέταρτο της στροφής στις ρίζες, όπως το λέμε στο χωριό μας, Return to your roots, από 13 ως 22.
0: Και εμείς έτσι το λέμε.
2: Ναι, γι' αυτό τα λέω έτσι. Από 13 ως 22 Ιουνίου, στις κατασκηνώσεις παιδών χώρα της Ιεράς Μητρόπολης, Μαρονίας και Κομωτινής, πρόκειται για φοιτητές. Είναι Έλληνο-Αμερικάνοι ομογενείς ηλικίας 18 με 23 ετών από τις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, εκπαιδευτικές εκδρομές σε Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Καβάλα και εκπαιδευτικές δράσεις και βιωματικά εργαστήρια. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία δράση, την οποία κατάφερε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Εργαστήριο Γλωσσολογίας με την ιδρύτρια του, την καθηγήτρια, την κυρία Ζωή Γαβριλίδου, η οποία άνοιξε βεβαίως το δρόμο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί βρέθηκε κάποια χρόνια εκεί στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Λοιπόν, και κατάφερε, γιατί τώρα για φανταστείτε, η Θράκη στους Έλληνες ομογενείς είναι σχεδόν αόρατη. Ποτέ δεν θα επέλεγαν να κάνουν ένα θερινό σχολείο στη Θράκη. Θα επέλεγαν σε άλλες περιοχές, Πελοπόννησο, κοντά στην Αθήνα, οτιδήποτε. Το κέρδισε και το κατάφερε αυτό το Δημοκρίτιο. Και είπαμε είναι το τέταρτο θερινό σχολείο. Και τα παιδιά αυτά βεβαίως όταν επιστρέφουν, εννοείται ότι χαίρονται και λένε ότι ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα υπήρχε ένα τόσο όμορφο μέρος στη χώρα μας, στην Ελλάδα, στη Θράκη συγκεκριμένα. Και μάλιστα όταν φεύγουν από εδώ κάνουν έναν κύκλο όπου αποτυπώνουν τις εμπειρίες τους και σαν να χρεώνεται ο καθένας από ένα κομμάτι της Θράκης. Τώρα, για αργότερα θα, αν θα επιστρέψει για την τρέχουσα έτσι, πορεία ανάπτυξης ή οτιδήποτε άλλο, χρεώνεται με ένα κομμάτι, χρεώνεται εντός εισαγωγικών, με ένα κομμάτι της Θράκης, και θα ήταν καλό αυτό να γίνει και σε τοπικό επίπεδο από τους δικούς μας φορείς, να δημιουργήσουμε έναν κύκλο νέων πρεσβευτών της Θράκης. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, τα λέγαμε χθες με την κυρία Γαβριλίδου. Ξάνθη Taste, δύο διήμερη γιορτή γαστρονομίας με κρασί, τοπικά προϊόντα και μαγειρική, 12 και 13 Ιουνίου στην Ξάνθη, την Περιφέρεια, το Δήμο και το Επιμελητήριο της Ξάνθης και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών που διοργανώνουν αυτή την γιορτή της γαστρονομίας στο παλιό Δημαρχείο στις 7. Βασίλης Καλίδης, ο γνωστός και αγαπημένος σεφ. Ο σύλλογος αιμοδοτών η αγάπη, η αιμοδοσία με αφορμή την ημέρα θελοντή αιμοδότη 14 Ιουνίου στο Δημαρχείο Ξάνθης. Άλλη μια αιμοδοσία η οποία θα ξεκινήσει από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Ο τελευταίος μεγάλος τσέλιγκας, καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι Σαρακατσάνος, παρουσιάζει στην Κομωτινή το τελευταίο βιβλίο της Νάγιας Δαλακούρα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης και παρουσιάζει ο Μορφωτικός Σύλλογος των Ενθράκη Διαβιούντων Σαρακατσανέων. Σήμερα θα γίνει αυτό στις 7 η ώρα στο Αθλητικό Δημοτικό Κέντρο Κομωτινής. Νομίζω αυτά, παιδιά.
0: Αυτά.
2: Έχουμε θερινό σινεμά στο Δήμο Κομωτινής που ξεκινάει φυσικά από την επόμενη Δευτέρα 15 με πρώτη ταινία φυσικά τον Καποδίστρια.
0: Τι ωραία, αυτά, μάλιστα. Αφού μίλησες για θερινά, ένα καινούριο τραγούδι για θερινά σινεμά μιλάει. Θα ακούσουμε κιόλας με την ευκαιρία. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: καθημερινά τα σινεμά. Μας ταξίδεψε η Αλεξάνδρα Μπασπανέλο. Είναι ολοκένουργιο τραγούδι, δικό της στίχη, μουσική κτλ. Και πάμε τώρα στην Καβάλη. Δεν ξέρω, εκεί έχει θερινό σινεμά. Στην Καβάλη, τα Σούλα.
1: Καλημέρα, Σούλα.
2: Έχει, τι ωραία.
0: Τι ωραία.
2: Βέβαια πρέπει να σταματήσουν αυτές οι βροχές.
0: Μα αυτό είναι. Ξεκίνησε ήδη εκεί,
2: Η βροχούλα, ναι. Το έχει πέσει και η θερμοκρασία. Το καταλαβαίνεις ότι θα πέσει κι άλλο, βέβαια. Είμαστε στο πορτοκαλί συναγερμό για τα καιρικά φαινόμενα. Χαλαζάκι περιμένουν. Περιμένουμε έτσι διάφορα για να δούμε. Πάντως έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα. Δηλαδή έβλεπα βιντεάκια από χαλάζι, εντάξει, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Εντάξει, αυξάνεται το μέγεθος ιδιαίτερα. Έχουμε να δούμε πολλά δηλαδή με αυτήν την κλιματική αλλαγή και τα νέα τα δεδομένα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι Παρασκευή. Κάτι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο να ξεκουραστούμε. Δεν θα είναι και όλο το Σαββατοκύριακο δά έτσι με κακοκαιρία. Θα φτιάξω λίγο τα πράγματα. Γενικά να σας πω για το Φεστιβάλ Φιλίππων που είχαν και τη σχετική παρουσίαση, τη συνέντευξη τύπου, είναι 61η χρονιά. 8 με Ιουλίου με 6 Σεπτεμβρίου θα έχει το κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις σημαντικότερες παραστάσεις και συναυλίες του καλοκαιριού. Θα υπάρχουν και νέες παραγωγές που θα έχουν την υπογραφή του Διπεθέ Καβάλας. Θα υπάρχουν συγκεκριμένα 5 πρωτότυπες παραγωγές οι οποίες για πρώτη φορά κινούνται έξω από τα στενά όρια του θεάτρου και περιλαμβάνουν μουσική, όπερα, θα έχει θέατρο σκιών, θα έχει οικαστικές εγκαταστάσεις και δεν θα λείπουν και ξεχωριστές συνεργασίες με σπουδαίους θεσμούς. Και για 10η χρονιά, 24 Αυγούστου με 3 Σεπτεμβρίου, θα γίνει και το εργαστήριο αρχαίου δράματος, όπου 3 καταξιωμένοι σκηνοθέτες ηθοποιοί θα καθοδηγήσουν μια ομάδα 18 νέων ερμηνευτών σε μονοπάτια πειραματισμού και δημιουργίας. Τι άλλο θα έχουμε το ερχόμενο διάστημα και τώρα αυτές τις μέρες? Αύριο θα έχουμε το πρωί στις 10 τον εθελοντικό καθαρισμό του Άλσους της Παναγούδας στην πόλη της Καβάλας. Ναι. Είναι στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. 2 σύλλογοι συνεργάζονται, ο Ξεροαστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας. Εντάξει, εννοείται ότι θα είναι και κόσμος και πολιτιστικοί σύλλογοι και κοινότητες από ολόκληρη την πόλη. Σημείο συνάντηση στις 10 το πρωί στο πάρκινγκ του Άλσους της Παναγούδας, ένα πανέμορφο Άλσος στις παρυφές της πόλης που αγαπάμε ιδιαίτερα και φροντίζουμε. Έχει τώρα στην καλύφετου της Δράμας από σήμερα το κοινό της Δράμας αλλά και της ευρύτερης περιοχής την ευκαιρία να γνωρίσει καστικές δημιουργίες σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών. Υπάρχει μια ομαδική έκθεση που εγκαινιάζεται απόψε. Θα φιλοξενείται στο Κοινοφιλές Σύνδρομα Πνευματικό Κέντρο Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης στην καλύφετο της Δράμας. Ναι. Έχει τίτλο η έκθεση «Συμπόσιο Τέχνης και Επιστήμης Κίνα, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Δράμα». Υπάρχει η συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο ενός μεμοράντουμ συνεργασίας που έχει υπογραφεί με Κινέζικο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. Και υπάρχει αυτή η ανταλλαγή πολιτισμού μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Οπότε η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 21 Ιουνίου, νομίζω είναι την άλλη Κυριακή, και θα λειτουργεί καθημερινά από γεματινές ώρες 6 με 9 το βράδυ. Σήμερα τα εγγένεια στις 6 το απόγευμα. Έχω μεγάλη περιέργεια για τους σύγχρονους Κινέζους καλλιτέχνες και τις δημιουργίες τους. Οπότε είναι καλή ευκαιρία η επίσκεψη στην καλύφωτο της Δράμας για την έκθεση αυτή. Και αύριο επίσης θα παρουσιαστεί στη Δράμα το νέο βιβλίο της Ανέτα Στόλιου «Η δύναμη της ελπίδας κάνει θαύματα». Αυτό θα γίνει η παρουσίαση στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Βιβλιογνώση της εκδόσης Άθος. Τι ώρα θα είναι η παρουσίαση αυτή? Στις 7 θα μιλήσει και η συγγραφέα για τη δημιουργία του βιβλίου, τις εμπειρίες και τα μηνύματα που την ενέπνευσαν. Αποσπάσματα θα διαβάσει η Μαρία Τσαριτσάκη και φυσικά ελεύθερη είσοδος για το κοινό στην εκδήλωση αυτή. Έχουμε δηλαδή και αυτό. Και έχουμε και θάλασσες, αν το επιτρέψουν οι κυρικές συνθήκες.
0: Από αύριο και μετά σιγά σιγά. Κυριακή, άντε. Κυριακή, Κυριακή.
2: Θα πάει και Κυριακή. Κάτι. Στο σβήσιμο δηλαδή του Σαββατοκύριακου. Εντάξει.
0: Αυτά. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.

0: έχει αρχή.
1: Κάθε τέλος έχει αρχή, όπως και να το κάνουμε. Το καινούργιο τραγούδι του Κωστή Μαραβέγια είναι αυτό, το κόκκινο γκλίτερ. Καλημέρα τώρα στη Χρυσούλα μας, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χρυσούλα.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Σημερίζομαι αυτόν τον γενικότερο προβληματισμό για αυτό που περιμένουμε σε καιρικές συνθήκες. Γιατί όντως είναι αυτό που έλεγε η Ελένη, και πάρα πολλά σχολεία και πάρα πολλοί σύλλογοι, φορείς έχουν ετοιμάσει για σήμερα πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και δεν ξέρω τι θα γίνει το απόγευμα.
1: Δεν ξέρω
3: αν όλες μπορούν να αναβληθούν.
1: Πάντως είδα ότι κάποιες αναβάλλονται, ακυρώνονται, θα δούμε.
3: Ναι, αυτό είναι τώρα. Μπορείς να κάνεις να κάνεις μια αναβολή, να ανακοινώσεις μια αναβολή. Θα βρεις μετά την επόμενη ημερομηνία που να βολεύει. Δεν ξέρω.
1: Είναι πρόβλημα γενικότερα.
3: Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για αυτούς που κυρίως έχουν ρίξει δουλειά για να ετοιμάσουν 5 πράγματα για μια εκδήλωση. Λοιπόν, πάνω από 5.600.000 λαφρέα τσιγάρα. Καλά ακούσατε.
1: Πόσα?
3: Αυτά, 5.600.000. Ναι. Αυτά ήταν μέσα σε περισσότερα από 280.000 πακέτα. Αυτά σταμάτησαν στο Τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε φορτηγό που έφτασε στον συνοριακό σταθμό από την Τουρκία, δήλωσε προορισμό τη Γαλλία. Οι κούτες αυτές ήταν όλες κρυμμένες πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα που φαίνεται όμως ότι τα είχαν φορτώσει στο φορτηγό μπροστά στην είσοδο του χώρου μεταφοράς για να κρύβεται από πίσω το παράνομο φορτίο. Οι τελωνιακοί αυτό το ονομάζουν μέθοδος τάπας. Οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από τα λαθρέα αυτά τσιγάρα που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Και είναι ίσως το μεγαλύτερο φορτίο λαθρέων τσιγάρων που έχουν σταματήσει οι ελεγκτές στους κήπους. Το προηγούμενο, να σας πω, που καταγράφηκε, γιατί το ψάξαμε λίγο στο αρχείο μας, ήταν στις 29 Μαΐου πέρυσι του 2025. Τότε είχαν βρεθεί και είχαν κατασχεθεί σε ένα φορτηγό που είχε προορισμό τη Γερμανία 2,5 εκατομμύρια λαθρέων τσιγάρων, τα οποία επίσης ήταν κρυμμένα με τον ίδιο τρόπο, πάλι με τη μέθοδο τάπας, πίσω από νόμιμα εμπορεύματα. Αυτή τη φορά όμως έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό με τα 5.600.000. Λοιπόν, αφήνουμε τα του Τελωνίου και πάμε για την δίκη που έγινε για την υπόθεση θανάτου, φρικτού θανάτου στον ρομποτικό κάδο. Σε δεύτερο βαθμό, στο εφετείο Θράκης, θα επανεξεταστούν οι πρωτόδικες καταδικαστικές αποφάσεις για 3 από τους 8 κατηγορούμενους της υπόθεσης αυτής. Θυμίζω, το περιστατικό είχε συμβεί το Μάιο του 2022 στο ρομποτικό κάδο που βρίσκεται μπροστά από τη λέσχη αξιωματικών Αλεξανδρούπολης. Με την απόφαση του Τριμελούς Πλημελουδικίου Αλεξανδρούπολης επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Επίσης, στην προϊσταμένη του Τμήματος Καθαριότητας, ίδια ποινή, ενώ σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου, καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και για τους 3 η ποινή αφορούσε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αθώοι κρίθηκαν οι άλλοι 5, εκ των οποίων 2 είναι υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας και άλλοι 3 είναι της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και όπως σας είπα, οι καταδικαστέντες, οι 3, στον πρώτο βαθμό καταδικαστέντες, άσκησαν έφεση. Οπότε θα έχει και συνέχεια αυτό. Τώρα, μια και είπαμε για το ρομποτικό κάδο, να σας πω ότι το θέμα του ρομποτικού κάδου συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν ουσιαστικά συνεδρίαση λογοδοσίας, μετά από ερώτηση που έκανε ο επικεφαλής της παράταξης Ενέργο Μαζί, Δημήτρης Πέτροβιτς. Και ο κύριος Πέτροβιτς ζήτησε ενημέρωση για αυτόν τον κάδο, σημειώνοντας ότι είναι ανενεργός ουσιαστικά εδώ και 4 χρόνια, το δυστύχημα και μετά. Και ρώτησε τη Δημοτική Αρχή αν προτίθεται να τον αποξηλώσει από το συγκεκριμένο σημείο. Ο κύριος Ζαμπούκης, ο δήμαρχος, του απάντησε ότι ο κάδος, παρότι όντως δεν χρησιμοποιείται από τους πολίτες, γιατί τον συνδέει μια πολύ βαριά μνήμη με το δυστύχημα, είναι όμως λειτουργικός, λειτουργεί κανονικά. Και η Δημοτική Αρχή αυτό που εξετάζει τώρα είναι όντως να τον αποξηλώσει και να τον μεταφέρει σε άλλο σημείο της πόλης, στο πλαίσιο όμως ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη βελτίωση και τον εξυγχρονισμό του δικτύου συλλογής απορριμμάτων, στο οποίο εξετάζεται μάλιστα και η υπογειοποίηση κάποιων κάδων στην Αλεξανδρούπολη. Όλα αυτά βέβαια σε επόμενο...
1: Θέλει δουλειά αυτό για να γίνει η υπογειοποίηση.
3: Περιμένουν και μία μελέτη θα ολοκληρωθεί τώρα το καλοκαίρι, γιατί η Αλεξανδρούπολη αντιμετωπίζει και το εξής. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, επειδή ανεβαίνει πολύ ο αριθμός των επισκεπτών της, άρα ανεβαίνει πάρα πολύ και ο όγκος των απορριμμάτων που συλλέγονται, θέλει να δει πώς ακριβώς έχει η κατάσταση με τα απορρίμματα, για να μπορέσει μετά να βάσει αυτής της μελέτης να σχεδιάσει και πώς ακριβώς θα στήσει το νέο δίκτυο συλλογής απορριμμάτων, να το εξυγχρονίσει βέβαια κιόλας.
1: Ναι.
3: Τώρα, να σας πω, έχουμε μία νέα θεραπεία ακριβίας για ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, που θα παρέχει πλέον το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και θα απαλλάξει τους πάσχοντες από τις δύσκολες μετακινήσεις στα μεγάλα κέντρα της χώρας, γιατί εκεί προσέφευγαν για να τους χορηγηθεί μία θεραπεία με ραδιενεργό λουτέσιο. Είναι από τις πιο σύγχρονες και καινοτόμες της πυρηνικής ογκολογίας και είναι μια θεραπεία η οποία κάνει επιλεκτική καταστροφή καρκινικών κυττάρων χωρίς να επιβαρύνει οι υγιείς ιστούς. Πέρα από όλα τα άλλα, δηλαδή τα φεστιβάλ Λεβάντας, οι γιορτές των σχολείων και πάρα πολλά, εγώ θα σας πω επίσης δύο τώρα θα θυμίσω. Έχουμε μία εκδήλωση απόψε, είναι το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή που θα γίνει σήμερα. Είναι προγραμματισμένο, δεν ξέρω αν
1: ναι,
3: θα γίνει.
1: Ναι, σωστά.
3: Στις 8 το βράδυ στο Πάρκο Ακαδημία στην Αλεξανδρούπολη. Το πρόγραμμα εκεί περιλαμβάνει μια πολιτική ομιλία από τον Νίκο Λάπα, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη, έντεχνο παραδοσιακό γλέντι με τους Τέλεια. Και στον χώρο θα λειτουργούν και εκθέσεις, μαθητικό στέκι, παιδότοπος και βιβλιοπωλείο με εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Και έχουμε και για αύριο ένα τουρνουά. Αύριο θεωρητικά δεν θα έχουμε βροχές πλέον. Ένα τουρνουά ποδοσφαίρου μεταξύ αθλητικών ενώσεων βετεράνων παικτών που θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα στο Ελληνοχώρι του Δημοτήχου. 35 λεπτοί θα είναι οι αγώνες και θα διεξαχθούν ανάμεσα στην ΑΕΒ Δημοτήχου, Βιστονίδα, ΑΟΚ, Σκόντα Ξάνθης και Ορέστη Ορεστιάδας.
1: Ναι.
3: Και όλοι οι αγώνες είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Γιώργου Λάζου, που έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή. Τώρα η διοργάνωση αυτή, να πούμε, τελεί υπό την αίγιδα της περιφέρειας και του Δήμου Δημοτήχου και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Αυτά είχα να σας πω.
1: Μάλιστα.
3: Και για να δούμε τι θα γίνει τις απογευματινές ώρες.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.

0: Πώς το είπαμε στα κινέζικα?
1: Τσετσακό, λέει.
0: Τσετσακό, καλημέρα. Μάλιστα. Είμαστε σε αίρες τώρα για να μάθουμε τι γίνεται εκεί πέρα με τον καιρό. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα. Εντάξει, έχουμε αυτή την ώρα μια προσπάθεια κυριαρχίας του ήλιου, δεν τα πολύ καταφέρνει.
0: Κατάλαβα.
2: Δεν συνεχίσαμε το πρωί. Θέλω να σας πω ότι χθες είχαμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με ισχύ από σήμερα Παρασκευή.
0: Ναι.
2: Εξετώθη από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας, που έχει θέσει τους φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε κατάσταση ετοιμότητας επιφυλακής βάσει σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση έντονων φαινομένων. Σύμφωνα με το δελτίο έκτακτης, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, μεταβολή προβλέπεται από σήμερα Παρασκευή στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια δηλαδή, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τώρα, στα υπόλοιπα, παρουσία της Περιφερειακής Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης Σερών, ανακοινώθηκε και επίσημα το έργο για το οποίο σας μίλησα χθες, για τη βελτίωση της ποιότητας και διασφάλισης ποσότητας πόσιμου νερού στο Δήμο Σερών, που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ένα έργο που ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού. Τα 11 μαζί με το έργο που θα γίνει στο παραλίμνιο, όπως σας είπα, συνολικά που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σας πάω λίγο στην Ιγρίτα, όπου τη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος στην Ιγρίτας και των βουλγαρικών θηριωδιών που συγκλώνησαν την περιοχή κατά το τετραήμερο 17 με 20 Ιουνίου του 2013, τιμά αυτό το Σαββατοκύριακο Δήμος Βυσσαλτίας. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο και την Κυριακή, αποτείοντας φόρο τιμής στα 470 θύματα της Ιγρίτας, καθώς και στα εκατοντάδες θύματα των χωριών της Βυσσαλτίας, της ευρύτερης δηλαδή περιοχής, που έχασαν τη ζωή τους κατά τα τραγικά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Έχω μια τιμητική εκδήλωση και ημερίδα για τον Γιάννη Πισπίλη και τη Βάση Χαλαδιά, που διοργανώνει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη και το Σωματείο Σαραίων Πολιτεία, σήμερα Παρασκευή σε 9.30 η ώρα το βράδυ. Θυμίζω ότι ο Γιάννης Πισπίλης είναι μια εμβληματική προσωπικότητα, συνδεδεμένη με την ιστορία και τον πολιτισμό του Γαζόρου Σερών και όχι μόνο. Και η Βάση Χαλαδιά έχει δημιουργήσει το εξαιρετικό Χαγιά τη Λαδιά στην Πρώτη Σερών, ένα υπέροχο λογογραφικό μουσείο. Ένας ξεχωριστός θεατρικός μονόλογος, βασισμένος στην Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής, με τίτλο «Άννα και Σταυροφόρη», παρουσιάζεται αύριο 9 και 4 στη Ζερλή Τεμή με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Να θυμίσουμε λίγο τον Νοέμβριο του 25 στη θεατρική ομάδα του Γενικού Λυκείου Πεντάπολης, που συμμετείχε στο 10ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο που έγινε στη Βιέννη, απενεμήθη το βραβείο Ελένη Αρβελέρ, το οποίο θεσμοθέτησε το ΔΣ του Συλλόγου η φίλη του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών στο Γενικό Λύκειο Πεντάπολης για τη συμμετοχή του με τίτλο «Πρελούδιο για ένα νέο πανευρωπαϊκό ηρωικό πνεύμα». Η βράβευση λοιπόν της θεατρικής ομάδας από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου, τον κύριο Κούκη Νικόλο, θα γίνει αυτή την Κυριακή στις 9 η ώρα στον αύριο χώρο του Γενικού Λυκείου της Πεντάπολης. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι πολύ ωραίες επαιτειακές εκδηλώσεις του Δήμου Σερών και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου για τη συμπλήρωση 113 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης του Σερών. Σήμερα με δύο μουσικές παραστάσεις, Μουσικό Ταξίδι 2026, με τα μέλη του μουσικού συνόλου Καντάρε, ο Σύλλογος Γιορτής Τέχνης, 9 η ώρα το βράδυ. Η παράσταση θα δοθεί στο Θερινό Θεατράκι της Καλλιθέας, η σημερινή, και η άλλη που είναι προγραμματισμένη για μερικές ημέρες αργότερα, στην πλατιούλα του Κατακονόζη αντίστοιχα. Σάββατο τώρα, 11 η ώρα το πρωί, έχουμε παιδικό φεστιβάλ χρωμάτων στο πάρκο του ΙΚΑ, με συμμετοχή δωρεάν, ο καιρός θα βοηθήσει, γιατί χωρίς καλό καιρό αυτό δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, όπως και πολλά άλλα πράγματα άλλωστε. Την Κυριακή, μια βραδιά soul, pop και jazz, με σπουδαίους αραίους μουσικούς, την Ελένη Βαλέντη, το Φάνια Σβεστά, το Γιάννια Τζόγλου, το Χρήστο Κωνσταντινίδη, στο Έθριο Μουσείο σύγχρονης τέχνης, πινακοθήκη, Κωνσταντίνος Ξενάκης. Θέλω να σας πω ότι έχουμε και πολύ ωραίες εκδηλώσεις και στο Δήμο Συντικής, όπου γιορτάζει και εκεί τα Ελευθέρια. Πολλές και ποικίλες, από Δευτέρα θα έχουμε πλήρη αναφορά και εκεί. Και τέλος να σας αποχαιρετήσω με μια συνάντηση, την 7η Πανσεραϊκή Θρακιώτικη Συνάντηση, για αύριο είναι προγραμματισμένη στις 9, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βαλτερού, του Δήμου Ηράκλειας, με τη διοργανωτική σφραγίδα του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Αριστοτέλης Βαλτερού. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, εκατοντάδες χορευτές, χοροδοί και μέλη πολιτιστικών συλλόγων από όλο τον ομό Θρακιώτικης καταγωγής θα παρουσιάσουν χορούς, τραγούδια και ιστορικά στοιχεία της Θράκης, μαζί με το μουσικό σχήμα Θρακόμενο, που επίσης θα συμμετέχει. Θέλω να σας πω ότι σήμερα Παρασκευή είναι μια μεγάλη μέρα γιορτής αποφύτησης των τελευταίων τάξεων των περισσότερων δημοτικών.
0: Ναι, να δούμε τι θα γίνει με τη βροχή βέβαια.
2: Δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρουμε, γιατί συγκαταλέγουμε στο κομμάτι γονείς. Δεν ξέρω πόσο θα τα καταφέρουμε να δούμε τι ετοιμάσαν τα παιδιά, με θεατρικά, τραγούδια και ένα σωρό πράγματα. Και εκείνη την ώρα δίνει βροχή και μάλλον μάλιστα έντονη βροχή. Ευελπιστούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δέσποινα. Ναι. Καλημέρα.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, να είσαι καλά.

0: Μάλιστα, με αυτήν την τριανταφυλιά του Μάνου Πυροβολάκη και τη Ελένη Αργοπούλου, φτάσαμε σχεδόν στο τέλος. Αφού πρώτα ρίξουμε μια ματιά σε κάποια γεγονότα που συνέβησαν σήμερα.
1: 1897 και ο Κάρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολι Σουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός.
0: Παιδιά, ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ. Αν το έχεις μαζί σε ένα. Σε μια. Κάμπινγκ, ας πούμε, που θα πας τέλος πάντων, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να έχεις.
1: Σου λύνει τα χέρια.
0: Ναι, τώρα κυκλοφορούν και με κουταλάκι και με δεν ξέρω τι και διάφορα τέτοια, ναι. Ήταν 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή, είχε αρχίσει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων, των τραμ δηλαδή από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθιστάθηκαν με τα τρόλεϊ.
1: Το 1987 η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους στον Νίκο Γκάλι νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας.
0: Ήταν 1994 όταν στις ευρωεκλογές το Πασόκ είχε έρθει πρώτο κόμμα με ποσοστό 37,6%, ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, πολιτική άνοιξη της σας θυμίζει 8,6%, ΚΚΕ 6,2% και συνασπισμός 6,2% επίσης.
1: 1996 η φέτα, το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης.
0: 2004 και η Εθνική Ελλάδα κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στην Πορτογαλία, επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Πάμε στο 1915, η χρονιά που γεννιέται ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
0: Πολύ γνωστός, μη εξαιρετέως.
1: Πολλά πράγματα.
0: Η Άννα Φρανκ επίσης, αν σήμερα έχει γεννηθεί, το 1929, μιλάμε για την Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα βιβλία παγκοσμίως.
1: 1941 γεννιέται ο Αμερικανός τζαζίστας Τσικ Κορία.
0: Ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νέου ελληνικού διαφωτισμού, πεθαίνει σαν σήμερα το 1798.
1: Το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός επικεφαλής του κινήματος στο Ουδί το 1909.
0: Και ένας πολύ μεγάλος ηθοποιός Αμερικανός, ο Γκρέγκορι Πεκ, που πεθαίνει σαν σήμερα το 2003. Κάποια από τα γεγονότα που σημάδεψαν τη σημερινή μέρα στο πέρασμα του χρόνου και...
1: Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, ενημερωνόμαστε ακριβώς στις 8 από το Δελτίο Ειδήσεων του Earth News.
0: Καλημέρα!

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αντιφατικές δηλώσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο πόλεμος τελείωσε, διακήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης με

0: Η πλοή αμέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται κανονικά. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως και έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Η αντιπολίτευση, είπε, ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, στυλώδεις ανέμους και τοπικές γαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τυπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο rteco.gr.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
8: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s.

0: vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Καλημέρα σας και έχουμε μεγάλη παρέα σήμερα, Παρασκευή 12 του Ιούνιου, Ονουφρίου του Οσίου και Πέτρου του Ενάθο, του Αθωνίτη. Έχουμε εμείς εδώ ένα εκκλησάκι στην Κερασιά επάνω που γιορτάζει. Ναι. Λοιπόν, καλή σας μέρα, όλα καλά και φωτεινά, εδώ πολύ σωστά συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο. ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας μαζί για το υπόλοιπο της ώρας έως τις 9. Ερμιόνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Δεν έχουμε ευτυχώς κάτι ιδιαίτερο από πλευράς ελληνικής αστυνομίας, εκτός από κάποιες διακινήσεις με παράτυπους μετανάστες για τις οποίες θα ενημερωθούμε αργότερα στην Αλεξανδρούπολη, κυρίως αυτό, με τα δελτία τύπου τα σχετικά της ελληνικής αστυνομίας, και ησυχία επικρατεί στην πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι μια περίοδος που αυτοί στην Κομωτινή που μοσχομυρίζουν τα πάντα. Γιατί έχουν ανθίσει φλαμουριές και αυτό το υπέροχο τσάι που τώρα μαζεύεται, έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο που μαζεύεται αυτό το τσάι, με το άνθος του και το φυλαράκι του. Βεβαίως γίνεται αποξήρανση, το βάζουμε σε ένα ασφαλές μέρος και το απολαμβάνουμε είτε κρύο είτε ζεστό. Σε άλλες περιοχές το φλαμούρι το λένε και τίλιο. Αλλά εμείς εδώ το ξέρουμε φλαμούρι. Αλλά η ευωδία που είναι διασκορπισμένη σε όλη την πόλη είναι το κάτι άλλο, και ίσως είναι και ένας τρόπος αυτός για να κάνει κάτι κάποιος σύλλογος ή ο Δήμος, δεν ξέρω. Ας το δουν αυτό αυτοί που αποφασίζουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να πάμε αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Νίκος Μποντρότσος, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής. Καλή σας μέρα, πρόεδρε, και σιδηροκέφαλος.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα το χρειαστείτε, γιατί πέραν το ότι έχουν ανοίξει οι δουλειές, οι γεωργικές βεβαίως, για τη θερινή περίοδο, δεν σταματάνε και ποτέ, είναι η αλήθεια. Απλά η ένταση αυξομειώνεται. Τώρα πάμε για το πικ της δουλειάς. Έχετε να πάτε και στα δικαστήρια, λόγω των κινητοποιήσεων το χειμώνα. Τι γίνεται τώρα?
2: Σωστά, μας έχουν καλέσει από την τροχιά της Κομωτινής να παρουσιαστούμε. Είμαστε περίπου 70 άτομα στον αριθμό. Mm-hmm. Και για να κάνουμε μια έγγραφη δήλωση, θα την πάρει ο εισαγγελέας τώρα όλες αυτές τις δηλώσεις και θα κρίνει μετά εάν πάει την υπόθεση στο δικαστήριο ή αν θα πάει στο αρχείο.
1: Αυτό δεν συμβαίνει πρώτη φορά.
2: Αυτό έχει γίνει και άλλες χρονιές.
1: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχει γίνει πρώτη φορά. Mm-hmm. Το θέμα είναι, δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Ο καθένας τώρα θα υπερασπιστεί τον εαυτό του σε αυτή την δήλωση που θα κάνει, στην έγγραφη κατάθεση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Αυτό τώρα σας ζητήθηκε το χαρτί ή είχε γίνει κάτι και τότε το Νοέμβριο? Είχαμε 55 μέρες που ήσασταν στο δρόμο.
2: Mm-hmm. Σωστά, είχαμε ξεκινήσει από το
1: 30 Νοεμβρίου είχαμε ξεκινήσει.
2: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι.
2: Έχει περίπου μία εβδομάδα που έχουμε ενημερωθεί.
1: Τώρα.
2: Και, ναι, σωστά. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Περιμένετε εσείς...
2: Για ποιο λόγο έχουν αργήσει τόσο πολύ δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει αρκετός καιρός.
1: Ναι, θα μπορούσε αυτό λογικά να έχει γίνει τότε κάποια τέτοιου είδους κίνηση. Τώρα τι εξυπηρετεί δηλαδή αυτό το πράγμα? Για ποιο λόγο έγινε τώρα μετά από τόσο καιρό?
2: Σε άλλες περιοχές που κατηγορούνται οι συνάδελφοι για το ίδιο ακριβώς θέμα,
1: ναι,
2: είχαν έρθει πολύ πιο νωρίς οι κλήσεις από την αστυνομία, ναι, για να πάνε να κάνουν τις καταθέσεις τους. Mm-hmm. Τώρα για ποιο λόγο εμάς μας καλούν μέσα στον Ιούνιο μετά από 4-5 μήνες δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Και τι σκοπεύετε να κάνετε, κύριε Μποντρότσο?
2: Έχουμε έρθει σε επαφή με δικηγόρο, θα μας πει πώς θα είναι το καλύτερο έτσι για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και mm-hmm. τις επόμενες μέρες θα προβούμε και εμείς στην έγγραφη κατάθεση που μας καλούν να δούμε.
1: Μέχρι τι χρονικό περιθώριο έχετε, μια εβδομάδα μου είπατε?
2: Περίπου σε 10 μέρες θα το έχουμε τελειώσει, αλλά δεν είναι ότι σε 10 μέρες είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Έχουμε και άλλο χρόνο, αλλά δεν χρειάζεται να εξαντλήσουμε όλο τον χρόνο. Θα δούμε πώς πρέπει να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και θα προβούμε στην κατάσταση.
1: Πού πάει το μυαλό σας, αλήθεια? Δεν ξέρω, επικοινωνήσατε και με άλλους συναδέλφους σας από την δική μας περιοχή, πώς το έχουν χειριστεί το θέμα, ή εκεί νωρίτερα που πήγαν αυτά τα χαρτιά, πώς ήταν η εξέλιξη του θέματος?
2: Τώρα ακριβώς για τον καθένα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που τους έχουν βρει από πινακίδες γιοταχή, υπάρχουν συνάδελφοι που τους έχουν βρει από πινακίδες των αγροτικών μηχανημάτων και υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που ήταν έτσι πιο δραστήριοι στη συγκεκριμένη διαμαρτυρία. Οπότε λογικά, ανάλογα με το τι υπάρχει μέσα στη δικογραφία, θα υπερασπιστούν τον εαυτό τους και με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Σε άλλες περιοχές ποια ήταν η εξέλιξη? Τελείωσε το θέμα εκεί ή ακολούθησε νέα διαδικασία? Γνωρίζουμε?
2: Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, γιατί η διαδικασία της προανάκρισης που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέχρι την απόφαση του εισαγγελέα αν θα πάει στο ακροατήριο η συγκεκριμένη υπόθεση παίρνει κάποιο χρονικό διάστημα. Οπότε ακόμα και στην περίπτωση που οι συνάδελφοι έχουν δώσει τη συγκεκριμένη κατάθεση, δεν μπορούν να γνωρίζουν ακόμα και μέχρι σήμερα αν θα πάει στο δικαστήριο ή όχι, γιατί παίρνει λίγο καιρό όλη αυτή η διαδικασία.
1: Δηλαδή μπορεί να βγει αυτό το χαρτί όποτε και να είναι?
2: Ακριβώς δεν ξέρω τι πότε πρέπει να γίνει, αλλά παίρνει κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν είναι ότι με το που ολοκληρωθεί η προανάκριση την άλλη μέρα θα ξέρουμε άμα θα πάει στο δικαστήριο η υπόθεση μας.
1: Πώς το εισπράξατε μέσα σας αυτό, δηλαδή εν μέσω θέρους, μετά από τόσο καιρό που ατύπως διανύουμε μια προεκλογική περίοδο? Δεν ξέρω, πώς το εισπράξατε, τι νιώσατε?
2: Είναι κάπως περίεργη τώρα η αίσθηση, γιατί εμείς βγήκαμε για τη διαμαρτυρία μας σε μια περίοδο που ήμασταν 100% απλήρωτοι, βλέποντας όλο αυτό το σκάνδαλο που υπάρχει για πάρα πολλά χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον οργανισμό για τις πληρωμές μας.
1: Εκεί υπάρχει κάποια ενόχληση από κάποιον εισαγγελέα.
2: Να βλέπουμε ότι πραγματικά οποιοδήποτε για πάρα πολλά χρόνια, ό,τι και να δήλωνε, ό,τι απατεωνιά και να έκανε, δεν τον ενοχλούσε ποτέ κανένας. Και τώρα εμείς εδώ πέρα καλούμαστε να πάμε και να εξηγήσουμε και να πούμε για ποιο λόγο διαμαρτυρηθήκαμε, ενώ πραγματικά ήταν αυτονόητο ότι οποιοδήποτε θα έπρεπε να κάνει σε ό,τι δουλειά και να κάνει όταν βιώνει μια τέτοια αδικία.
1: Ναι, εκεί δεν έχει διατάξει τίποτα, δεν έχει ζητήσει τίποτα κανένας εισαγγελέας για αυτό το θέμα ακόμα.
2: Τώρα όταν βλέπουμε χρόνια ολόκληρα να γίνονται τέτοιες απατεωνιές και τέτοιες λαμαγιές και να μην τους ενοχλεί κανένας, πραγματικά είναι εξοργιστικό.
1: Αυτό θα είναι μάλλον και το βασικός κορμός της υπεράσπισής σας, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Μάλιστα. Για να δούμε. Κύριε Ποντρότσο, τι να πω. Εύχομαι καλή δύναμη. Εννοείται ότι είμαστε μαζί σας σε ό,τι χρειαστείτε. Για να ενημερώσουμε τον κόσμο, αλλά και κυρίως για να επικρατήσει λογική. Η λογική και το ορθό πνεύμα. Σοφία ορθή που λέει και ο παπάς πριν το Ευαγγέλιο. Σοφία ορθή δεν έχουμε γενικώς, από ό,τι βλέπω τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται. Και κάποιοι πρέπει να δείξουν το δρόμο αυτών. Της ορθής σοφίας. Το ότι το μυαλό λειτουργεί. Λειτουργεί το μυαλό και δεν μπορούμε να καταπίνουμε, τέλος πάντων, για τον λόγο που γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, για εκφοβισμό, για οτιδήποτε, ενώ το αυτονόητο από την άλλη μεριά κράζει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό αγώνα.
2: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Αντικρή μου ήρθες και κάτσες, αντικρή μου ήρθες και κάτσες, σαν ήλιος, σαν φεγγάρι,

0: Τι όμορφα μπορεί να τραγουδήσει ένας άντρας για μια γυναίκα. Ε? Τουλάχιστον αυτό το τραγούδι αυτό δείχνει. Και δεν είναι το μοναδικό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας θέμα. Πάμε να συναντήσουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΕΑ Επιχειρήν, τον κύριο Νέστη Τρυπιτζίδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. 12ο συνέδριο ΓΕΑ Επιχειρήν. Με θέμα το μέλλον της γεωργίας, ανανέωση γενεών και καινοτομία σήμερα στην καπναποθήκη Π στην Ξάνθη.
1: Πολύ σωστά. Είναι το 12ο συνέδριο της ΓΕΑ Επιχειρήν, που δεν είναι μια ακόμη αγροτική εκδήλωση. Είναι μια παρέμβαση για το μέλλον της υπαίθρου, της παραγωγής και της νέας γενιάς αγροτών, όπως αναφέρει και ο τίτλος μας. Mm-hmm. Το κάνουμε στην Ξάνθη, γιατί θέλουμε το μήνυμα να ξεκινήσει από την περιφέρεια, εκεί όπου η εγκατάλειψη των νέων σημαίνει εγκατάλειψη της γης, μείωση της παραγωγής και αποδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών στην περιφέρεια.
0: Mm-hmm. Τι ακριβώς θα παρουσιάσει, τι περιλαμβάνουν οι εργασίες, τι θα τι θα παρακολουθήσουμε, ναι.
1: Οι εργασίες, εντάξει, εκτός από τους χαιρετισμούς που θα γίνουν από πολιτικά ιστάμενους και από τοπικούς και περιφερειακούς φορείς εδώ στην περιφέρεια, θα ξεκινήσει το συνέδριό μας από μία έρευνα.
0: Που συνήθως χαιρετάνε και φεύγουν, κύριε Τρυπιτζίδη, ενώ θα έπρεπε να γίνεται το αντίθετο. Δηλαδή, ειλικρινά με συγχωρείτε τώρα που σας διακόπτω. Πρέπει να αλλάξουμε τα συνέδρια, πρέπει να μείνουν οι πολιτικοί και να ακούνε τους πρωταγωνιστές. Αυτό.
1: Έχετε δίκιο. Έχουμε ένα πάνελ που είναι πολιτική μετά, οπότε κάποιοι φεύγουν, αλλά κάποιοι μένουν. Το μήνυμα όμως το λαμβάνουν και εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Mm. Μέσα από μια έρευνα που υλοποίησε η GPO για χάρη της ΓΕΑ Επιχειρήν, μέσα σε ένα πλαίσιο έργου, το CAP for Youth, που είναι ένα ετήσιο έργο για ενημέρωση της CAP στα κράτη-μέλη, και εμείς αναφερόμαστε στους Έλληνες παραγωγούς. Μετά από αυτό θα ακολουθήσει ένα πολιτικό πάνελ με θεσμικούς φορείς από το εξωτερικό, από την COPA COSECA, από τη Farm Europe, που καταλαβαίνετε ότι είναι εκεί που επεξεργάζεται και βγαίνουν οι πολιτικές της κοινή αγροτική πολιτική και των επιδοτήσεων. Θα είναι δύο πολιτικοί ιστάμενοι σημαντικοί του κλάδου. Θα είναι συμμετέχοντες ο κύριος Κίτζιος, που είναι ο πρίτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Θα είναι ο κύριος Παυλονάσιος, που είναι
0: της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών.
1: Οπότε εκεί θα γίνει αμέσως μετά μια συζήτηση πάνω σε αυτό με διαφορετικούς ανθρώπους, ο καθένας από τη μεριά του, έτσι ώστε πάνω στα ευρήματα της έρευνας να τοποθετηθούν. Και έπειτα έχουμε άλλα δύο πάνελ που είναι σημαντικά. Το ένα είναι το τεχνολογικό, που παρουσιάζονται τεχνολογικές λύσεις που εφαρμόζονται διαφορετικές στην παραγωγική διαδικασία και κυρίως στο πεδίο. Και το τελευταίο και πιο σημαντικό για μένα πάνελ.
0: Ακριβώς,
1: είναι,
0: ναι.
1: Ιστορίες από το πεδίο.
0: Το παρουσιάζει και μία δικιά μας δημοσιογράφος εδώ, που εργάζεται στην Ήπειρο χώρα, η Μαρία Ιαμπατζή. Όντως είναι η πιο ενδιαφέρουσα. Όχι, όλα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, αλλά αυτό είναι η ουσία, το παράδειγμα το θετικό νέων ανθρώπων που επιχείρησαν, πέρασαν από τη θεωρία στην πράξη και αυτούς θα έπρεπε να κάτσουν να παρακολουθήσουν οι πολιτικοί.
1: Ακριβώς,
0: πραγματικά.
1: Και να τους ακούσουν τι,
0: ναι, τι χρειάζονται, ναι.
1: Τι δυσκολίες βρήκανε και τι κίνητρα θέλουν, γιατί πολλοί από αυτούς μπορεί να έχουν και άλλα 2-3 επαγγέλματα, το γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Βέβαια.
1: Ότι πολλοί ασχολούνται και με άλλα πράγματα για να επιβιώσουν, και αυτό είναι που πρέπει να σκύψουν πάνω η πολιτική πάνω σε αυτό, γιατί η παρέμβαση της κοινής αγροτικής πολιτικής για τους νέους γεωργούς, μπορεί να το γνωρίζετε, οι αιτήσεις δεν φτάσαν τον προϋπολογισμό που είχε προϋπολογίσει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας. Οπότε εδώ πρέπει να βγούμε από 1, 2, 3 πράγματα που θα αλλάξουν την επόμενη προγραμματική.
0: Μάλιστα. Και τα συνέδρια, αυτό το ρόλο θα πρέπει να παίζουν, να βγάζουν έτοιμη δουλειά, την οποία θα... Έτοιμη δουλειά. Ναι, προτάσεις τις οποίες θα πρέπει να βελτιώνουν και να περνούν από τη θεωρία στην πράξη η πολιτική. Γιατί έτσι πραγματικά κυβερνιέται ένας τόπος. Έτσι διοικείται ένας τόπος.
1: Και αν δεν τους ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους, και τους καθηγητές και τους ανθρώπους που μάχονται στην περιφέρεια, έτσι, και να επιβιώσουν, γιατί μιλάμε για επιβίωση και είναι το φαγητό που μπαίνει στο τραπέζι μας. Mm-hmm. Και είναι mm-hmm. κρίμα να το λέμε αυτό. Mm-hmm. Θα πρέπει να σκύψουμε πάνω από αυτούς και όχι πίσω από δικαιολογίες ότι η Ευρώπη το θέλει έτσι, η Ευρώπη το θέλει αλλιώς. Η Ευρώπη αφήνει αρκετά μεγάλα περιθώρια
0: κράτος
1: μέλος
0: ναι,
1: να
0: ακριβώς.
1: Χαράξει τη δική της πολιτική με μια βασική εργαλειοθήκη. Έτσι. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει θέλω αυτό το ποσοστό ετήσια να πηγαίνει στους νέους γεωργούς.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτή είναι η πολιτική. Mm. Από εκεί και πέρα δυσκολεύουμε νομίζω και την κατάσταση και οι ίδιοι μας.
0: Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να του στείλουμε ένα mail. Υποχρεωτικά θα πρέπει να παρακολουθήσετε αυτή την ενότητα. Να ρωτήσω, τι, αν μπορείτε να μας πείτε κάποια έτσι στοιχεία από την έρευνα της GPO για τους νέους γεωργούς στο επίκεντρο της μετάβασης της ελληνικής γεωργίας. Τι μπορούμε να πούμε, 2-3 στοιχεία.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η έρευνα θα αναδείξει αρκετά πράγματα που τα γνωρίζουμε. Mm. Έτσι, δηλαδή θα αναδείξει ότι το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία στους νέους. Mm. Αυτό που αναδεικνύει η έρευνα και πρέπει να το τονίσουμε ότι οι νέοι γεωργοί, επειδή μιλάμε για νέους γεωργούς, δεν μιλάμε μόνο για νέους ερχόμενους. Είναι κάποιοι που είναι 10-15 χρόνια ήδη παλεύουν. Mm-hmm. Οπότε όταν μιλάμε για νέους αγρότες δεν μιλάμε μόνο για τους νέους ερχόμενους.
0: Και επίσης, για τους ήδη υφιστάμενους.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτοί που εδώ και 10-15 χρόνια είναι ήδη στο επάγγελμα, είτε από επιλογή είτε από
0: αλήθεια, ποιος τους ακούει αυτούς, κύριε Τρυπητσίδη? Στα 10-15 χρόνια, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι, ακόμα 2026 στον αστερισμό της ψηφιοποίησης, μιλάμε ακόμα για γραφειοκρατία?
1: Ναι. Μιλάμε, δυστυχώς είναι το νούμερο ένα. Το ίδιο, να σας το πω έτσι απλά, δικαιολογητικό μπορεί να του ζητάνε από 3-4 μεριές, επειδή κάποιος έχει μπει σε ένα πρόγραμμα νέων γεωργών, μπορεί να έχει και μια βιολογική καλλιέργεια. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα και όταν το βλέπει κάποιος που είναι κάθε μέρα στη γη και εργάζεται, απογοητεύεται και λέει, okay, εγώ αυτό δεν θα το κάνω. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ και εκτιμώ ότι οι νέους ερχόμενοι είναι λίγοι, να μην πω ελάχιστοι. Γιατί και από τους νέους γεωργούς το δείγμα μας, το 57% δήλωσε ότι δραστηριοποιείται μέσω οικογενειακής εκμετάλλευσης.
0: Ναι, δεν μπορεί μόνος.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας από τα στοιχεία που θα μας παρουσιάσει σήμερα η GPO.
0: Οπότε, για το 13ο συνέδριο, όταν θα έρθει ο καιρός και θα, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, εννοείται όλα να είναι καλά, να έχουμε ειρήνη, θα μου μιλήσετε για ένα νέο συνέδριο που θα ξεκινήσει κάπως διαφορετικά και θα έχει μια άλλη πορεία. Τι λέτε?
1: Το ελπίζουμε. Εμείς αυτό παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια, να έχουμε ένα ουσιαστικό διάλογο από ανθρώπους από διαφορετικές μεριές, έτσι ώστε κάτι να μείνει και κάπου να συμβάλλουμε και εμείς μέσα από αυτό το συνέδριο στην επόμενη μέρα που θα βρει τους νέους πιο ένθερμους στο να ασχοληθούν με τη γη και την ελληνική παραγωγή.
0: Γιατί τα στοιχεία που μας αναφέρετε είναι επίοικως απογοητευτικά, για να μην πω κάτι πιο μεγάλο. Και αυτά τα μηνύματα για αυτές τις καμπάνες θα πρέπει να τις ακούνε. Και επιτέλους κάθε περιοχή, δηλαδή τώρα γίνεται στην Ξάνθη αυτό το συνέδριο, του χρόνου ή του πέρσι είχε γίνει κάπου αλλού, οι τοπικοί φορείς να συνδεθούν, να συνδέονται με τους αγρότες εκεί, τους νέους της περιοχής. Μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο να έχουν μία κουβέντα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορεί να είναι και κάποια πράγματα απλά που μπορούν να γίνουν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Να υπάρξει δηλαδή μία σύνδεση μεταξύ του παραγωγικού ιστού και της διοίκησης. Δεν είναι μικρό πράγμα, έστω και αυτό. Δέστε τώρα, εγώ σας βάζω και άλλα στοιχεία του.
1: Πολύ σωστά και γι' αυτό το λόγο και ο Έλληνας παραγωγός, είτε είναι νέος είτε όχι, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορεί από μόνος του να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά. Δηλαδή στο τεχνολογικό άλμα που γίνεται γενικά στον αγροτικό κόσμο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να λειτουργεί, κατά την άποψή μας, συλλογικά είτε είναι ομάδες παραγωγών, είτε είναι σε συνεταιρισμό, για να μπορούν να εκμεταλλευτούν και να είναι ανταγωνιστικοί από μια Ευρώπη που έχει διαφορετική, ας το πούμε, γεωγραφικές δυνατότητες. Εμείς έχουμε μικρό κληρό, το ξέρουμε αυτά τα προβλήματα. Επίσης ξέρουμε ότι κάθε χρόνο κάτι άλλο θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα προϊόντα, άλλο ένα χαρτί, απαγορεύσεις. Mm-hmm. Και από την άλλη κλείνονται, προσπαθούν να κλειστούν και θα κλειστούν στο τέλος, γιατί μιλάμε για οικονομικά συμφέροντα, συμφωνίες με χώρες που θα έρθουν τρίτα, από τρίτες χώρες προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας και αξίας. Οπότε αυτά είναι προβλήματα σοβαρά, έτσι ώστε να μην απογοητευτεί ο κόσμος στην ενασχόληση με το αγροτικό τομέα, και εκεί πρέπει να σκέψουμε πάνω και να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να παραμείνουν και να παράγουν, γιατί ξέρουμε ότι παράγουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα εδώ στη χώρα μας και στην Ευρώπη.
0: Και μπορούμε ακόμα περισσότερα, εάν έχουμε το κατάλληλο, έτσι, την κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη από τα επίπεδα του κράτους. Κύριε Ανέστη Τρυπητσίδη, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΑ Επιχειρήν. Σήμερα λοιπόν το 12ο συνέδριο στην Ξάνθη, στην Καπναποθήκη ΠΗ. Τι ώρα ξεκινάτε?
1: 9.30 ώρα γίνονται οι εγγραφές, 10 ξεκινάμε. Οπότε σας περιμένουμε εκεί, ή όποιος δεν μπορέσει θα είναι και διαδικτυακά, θα μπορεί να το παρακολουθήσει.
0: Μέχρι τι ώρα θα πάει? Έχει 6-7, θα πάει.
1: Μέχρι τις 6 ώρα.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία, σας ευχαριστώ θερμά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Μεγάλη φωνή η Νατάσα Μποφίλιου, με τεράστιες δυνατότητες πραγματικά φωνητικές και όχι μόνο, και σε σκηνική παρουσία. Την είχαμε δει σε ένα από τα φεστιβάλ Φαναρίου και φέτος βέβαια, όπως ακούσατε και το σποτάκι το διαφημιστικό, ό,τι παίζει. Ναι, μιλάω τώρα και με τον τεχνικό μου, με την Ερμιόνη Αδαμίδου. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, τα λέμε όλα στον κόσμο μας και το ξέρει αυτό. Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, πώς το είπε, και Θοδωρής Φέρης, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία βιβλίο παρουσίαση που θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο υπαίθριο αθλητικό δημοτικό κέντρο του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φύλων Ροδόπης Πέρπατο, ο Μορφωτικός Σύλλογος των Ενθράκη Διαβιούντων Σάρα Κατσανέων και οι εκδόσεις Παρατηρητής. Έχουμε λοιπόν την παρουσίαση του βιβλίου της Νάγιας Δαλακούρα, ο τελευταίος μεγάλος τσέλιγκας. Είπαμε ότι θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ιωάννα Κουτσογιάννη νομικός, Αλέξανδρος Κουτσογιάννης μουσικός και εκπαιδευτικός και εμείς έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά την συγγραφέα του έργου, την κυρία Νάγια Δαλακούρα, η οποία είναι και αρχαιολόγος στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης. Καλή σας μέρα, κυρία Δαλακούρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μαχαίρα, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τώρα να τα αφήσουμε τα κυρία και τα αυτά. Να πούμε Νάγια και Βασιλική. Ωραία. Λοιπόν, το τελευταίο σου βιβλίο αυτό, έτσι, ο τελευταίος μεγάλος τσέλιγκας. Για πες μας.
1: Ναι, είναι ένα βιβλίο που το έχω στα χέρια μου εδώ και ένα μήνα. Έγραφα τον τελευταίο περίπου χρόνο. Ένα βιβλίο διαφορετικό από τα άλλα, από όσα με έχει γνωρίσει το αναγνωστικό κοινό. Δεν είναι μυθοπλασία, δεν είναι επιστημονικό. Είναι ιστορίες. Ιστορίες πραγματικές, βιογραφίες, ιστορίες βασισμένες πολύ σε προφορικές μαρτυρίες και κατά βάση οικογενειακές ιστορίες.
0: Από τον δικό σου παππού?
1: Είναι από τη δικό μου παππού, είναι η οικογένεια της γιαγιάς μου, η οικογένεια των Κουτσογενναίων, μια πολύ μεγάλη οικογένεια της περιοχής.
0: Όντως.
1: Οι οποίοι ήρθαν το 22, ήρθαν από το Σαμάκοβο της Ανατολικής Θράκης ως πρόσφυγες μαζί με χιλιάδες άλλους Σαρακατσάνους και επέλεξαν το Ανάκιο ή Τσιφλίκι ανάμεσα στα Παγούρια και στο Σιδηροχώρι. Για τη νέα τους πατρίδα, όπου σε χειμώνιαζαν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 40 περίπου.
0: Και άκουγες ιστορίες ως μικρό κοριτσάκι και όχι μόνο από τον παππού σου, ίσως και από άλλες πηγές, και πήρες την απόφαση να... Αυτό τώρα είναι ένα βιβλίο... Είπες, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Είναι πώς, αφηγηματικό, στο ρόλο του αφηγητή είσαι εσύ, ας πούμε, της αφηγήτριας. Ναι.
1: Ακριβώς. Ήτανε, προφανώς και άκουγα ιστορίες προγονικές, με ενδιαφέρε από πάντα, αυτό είναι γνωστό. Ναι. Είχαν τη διάσταση θρύλων στο μυαλό μου. Με αφορμή μια συγγενή μου, τη Τίτσιου, η οποία φυλάσσει πολύ μεγάλο μέρος του οικογενειακού μας αρχείου και πάρα πολλά κοιμήλια, με δική της παρότρινση λοιπόν και ενθάρρυνση, τα έβαλα πλέον και στο χαρτί. Κατέγραψα όλες αυτές τις μεταμνήμες, τους θρύλους, τα γεγονότα, πολλές νέες προφορικές μαρτυρίες. Τα καταγράψα για να μην ξεχαστούν.
0: Τι λένε λοιπόν μέσα αυτές οι ιστορίες, για βάλε μας λίγο στο κλίμα.
1: Οι ιστορίες αφορούν κατά βάση την ιστορία της οικογένειας και προσώπων συγγενικών, όπου έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, τόσο για την ίδια μας την οικογένεια, όσο βέβαια και για την ευρύτερη τοπική ιστορία. Πολλά αποσχετημένα γεγονότα, πολλές νέες καταγραφές, πολλές συνδέσεις και διασυνδέσεις προσώπων εδώ του τόπου μας με τους Σαρακατσάνους. Πολλές άγνωστες πτυχές της ιστορίας τους, κυρίως για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αλλά και την αλληλεπίδραση που έχουν με σημαίνοντα πρόσωπα της Θράκης, ειδικά τις δεκαετίες του 1920 και 1930. Πολλές ανατροπές στερεοτυπικών εικόνων, αν θέλεις, για τους ίδιους. Οπότε για μένα δεν είναι μόνο ένα βιβλίο που αφορά το τι έκανε αυτή η οικογένεια και την πορεία της περίπου στο διάστημα ενός αιώνος. Είναι και πώς αυτή η οικογένεια επηρέασε ή επηρεάστηκε από τη Ροδόπη.
0: Πώς επηρεάστηκε και πώς επηρέασε?
1: Καταρχήν αυτή η οικογένεια ήταν πάρα πολύ δραστήρια επιχειρηματικά. Mm-hmm. Ήταν, παρόλο που ήταν νομάδες, τσελικάδες, είχαν πολύ πολύ μεγάλα κουπάδια.
0: Τσέλιγκας τι σημαίνει, να το πούμε για κάποιους που ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν. Τι σημαίνει?
1: Είναι ο Κεχαγιάς. Είναι ο αρχηγός του τσελικάτου. Mm. Ο αρχηγός κτηνοτρόφος.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι. Η Κουτσουγιανά είχαν ένα πάρα πολύ μεγάλο τσελικάτο με αρκετές δεκάδες χιλιάδες προβάτων. Το 1932 σκέψου ότι πήγαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πήραν βραβείο.
0: Ορίστε.
1: Για το καφέ.
0: Και θα σου έλεγα, πες μου κάποιο στοιχείο 38, μου το είπες. Ωραία, πήραν βραβείο για το κασέρι που παρασκεύαζαν. Από το γάλα.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Από το γάλα είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχαν πολύ στενή σχέση και όλες τις οληψίες, ας πούμε, τις έκαναν στο χάνι των αδερφών Φάνογλου στην Κομωτινή, που δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Πια. Το χάνι που έλεγαν πάλι, εγώ δεν το έχω προλάβει, βέβαια.
1: Όχι, ένα από τα πολλά χάνια.
0: Ένα από τα πολλά χάνια που είχε η Κομωτινή.
1: Αυτό όμως το είχαν για γιατάκι τους οι συγκεκριμένοι. Είχαν στενή σχέση και όλη η σαρακατσάνικη κοινότητα με το συγκεκριμένο χάνι, κάτι που επίσης δεν είναι ευρέως γνωστό στην τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Πολλές σχέσεις, ο τάφος του φιλοτεχνημένος από το πιο γλύπτη, mm-hmm. Αριστίδη Τζοβάρα, με καταγωγή από το Καβακλή. Mm-hmm. Φωτογραφίες από τον Ξενοφόντα Παπαζέκο. Mm-hmm. Μετακινήσεις του κοπαδιού στη Σαμοθράκη.
0: Στη Σαμοθράκη?
1: Η Σαμοθράκη ή Σαρακατσάνικα Ζαμπαθράκη.
0: Ζαμπαθράκη, ναι. Ζαμπαθράκη το έλεγε και η γιαγιά μου. Ναι, ναι. Ζαμπαθράκη, το Ζαμπαθράκη. Ναι, ναι.
1: Το Ζαμπαθράκη και τα Μαρόνια.
0: Τα Μαρόνια.
1: Έχει έτσι πολλές ιστορίες από όλη αυτή τη διάδραση.
0: Δηλαδή ήταν το καλοκαιρινό, το ξεκαλοκαιριό ήταν η Σαμοθράκη. Του κοπαδιού.
1: Το καλοκαίριο ήταν τα βουνά της Δράμας,
0: ναι.
1: Στην περιοχή του Παρανεστίου και το διπόταμο συγκεκριμένα των Κουτσογιανέων. Και μάλιστα η θέση ακόμα στους χάρτες αναφέρεται ως Κουτσογιανέικα. Mm-hmm. Ωστόσο την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, επειδή έκαναν ότι το κοπάδι τους κινδύνευε και συνέτρεχαν τέτοιοι λόγοι, μετακίνησαν περιοδικά το κοπάδι κατά τους χειμερινούς μήνες στη Σαμοθράκη.
0: Μεγάλο κατόρθωμα αυτό.
1: Νοικιάζοντας γη εκεί από το μετόχι του Αγίου Θανασίου Ολωνίων. Ήταν ένας θρύλος που ξέραμε ότι το κοπάδι πήγε μέχρι και στη Σαμοθράκη. Τώρα με την ερευνητική αυτή διαδικασία πλέον τεκμηριώθηκε και από έγγραφα. Οπότε έχει πολλές τέτοιες ιστορίες. Βιβλίο, πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Η Σαρακατσάνη, ξέρεις, αγαπούσα πολύ τις φωτογραφίες.
0: Ναι, όντως. Και έπαιρνε και ωραία στάση, πόζα. Ναι, ναι, αυτή την ωραία, τη χαρακτηριστική.
1: Έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες. Το βιβλίο παλαιότερο είναι του 1924. Πολλές ιστορίες προσφυγικές, δηλαδή αυτή η ταυτότητά τους, που επίσης είναι αποσιωπημένη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έρχονται τον Οκτώβριο του 22 χιλιάδες Σαρακατσάνοι από την Ανατολική Θράκη.
0: Πολίτες Σαρακατσάνοι τους λένε.
1: Πολίτες ακριβώς, γιατί περνούσαν τη ζωή τους πέριξ της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Το 25 ήταν και Ανατολικορωμιλιώτες Σαρακατσάνοι από την Βουλγαρία. Το 24 ιδρύουν το πρώτο προσφυγικό σύλλογο στην Κομωτινή. Το Μάρτιο του 24. Το 25 δίνουν βεβαιώσεις προσφυγικής ιδιότητας για πάσα χρήση. Έχουν έντονη προσφυγική ταυτότητα, η οποία κάποια στιγμή μετά χάθηκε. Και είναι κάτι που με προβληματίζει και στο βιβλίο, γιατί, ας πούμε, οι Σαρακατσάνοι της περιοχής μας
0: δεν λέγονται στους πρόσφυγες. Ναι.
1: Ποτέ δεν συμπεριλήφθηκαν σε εθνικές επαιτίους για την προσφυγική μνήμη.
0: Ναι, ναι. Πολύ σωστό.
1: Έχει πολλά τέτοια θέματα που σου λέω αφορούν και τους ίδιους, αλλά και ευρύτερα εδώ τον τόπο μας.
0: Πώς αισθάνεσαι εσύ μετά που έγραψε αυτό το βιβλίο για το πού σου? Αισθάνεσαι ότι... Ναι.
1: Εγώ το λέω, το γράφω στο βιβλίο, πρέπει να γράφουμε όσο δεν θέλουν να ξεχαστούν. Εγώ έχω πολύ μέσα μου τους προγόνους μου, θέλω και η κόρη μου να τους έχει μέσα τη. Θέλω να ξέρουμε την ιστορία μας, από πού ξεκινήσαμε, τι είναι αυτό που κουβαλάμε. Και αν μη τι άλλο, χαίρομαι που η κόρη μου θα το έχει στα χέρια της αυτό.
0: Πόσο χρόνο είναι η κόρη σου?
1: Η κόρη μου είναι 14,5.
0: Μια χαρά. Μια χαρά, σαν αδερφές της κυκλοφοράτε. Λοιπόν, οπότε ετοιμάζεις και κάτι άλλο, Νάγια, σε αυτό?
1: Αυτό τώρα έχει φύγει, Βασιλική, από μένα πλέον.
0: Έχει φύγει.
1: Το βιβλίο έφυγε. Το βιβλίο μου φεύγει από τη στιγμή που όταν το κρατάω στο χέρι μου πλέον... Έχει φύγει από μένα, το έχω δώσει στον αγνώστη μου.
0: Θέλω να πω, δεν θα έχουμε κάτι άλλο σε σχέση με αυτό, κάποιες επιπρόσθετες ή...
1: Αυτό το βιβλίο για μένα, θα το πω και απόψε, είναι η βάση. Είναι μια βάση για να ξεκινήσουμε. Προφανώς έχει πολλά κενά με την έννοια ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές ιστορίες που θα πρέπει να υποθούν. Κάποιες που έχουν ξεχαστεί, κάποιες που δεν υπόθηκαν, κάποιες που θα τις θυμηθούμε μετά. Στενοχωριέμαι που δεν το έκανα νωρίτερα, γιατί παρατήρησα ότι πολλές μεταμνήμες πλέον είχαν αρχίσει να...
0: Όλα για κάποιο σκοπό γίνονται. Τώρα ήρθε η ώρα να το πω και εγώ αυτό το πράγμα, βρε παιδί μου. Ναι. Τα ακούω για μένα. Ορίστε, λοιπόν, όλα για κάποιο σκοπό
1: γίνονται.
0: Μήπως τώρα ήταν...
1: Μπορεί. Σίγουρα θα ήταν αλλιώς τα πράγματα που είχα κάνει 10 χρόνια πριν. Από εκεί πέρα είναι, όπως είπα, μια βάση και οι συγγενικές οικογένειες και οι ευρύτερες οικογένειες, αλλά και ευρύτερα και η σαρακατσάνικη κοινότητα, μπορεί να, με αφορμή αυτό, να δημιουργηθούν και άλλα. Αν μη τι άλλο, ένα νέο βιβλίο δίνει και νέες ιδέες και νέα τροφή. Και αυτή είναι η αξία και
0: των
1: εκδόσεων. Όπως πολύ μεγάλη είναι η αξία των τοπικών εκδόσεων, κάτι που παρατήρησα στο βιβλίο. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι πολύτιμες τοπικές εκδόσεις...
0: Από τον εκδόσεις παρατηρητής?
1: Όχι μόνο από τον παρατηρητή, σαφώς ο παρατηρητής, γιατί έχει πολύ μεγάλο αρχείο της τοπικών εκδόσεων, αλλά και ευρύτερα να γράφουμε για το τόπο μας, αυτή την έννοια.
0: Συγγνώμη, ναι, ναι.
1: Εμένα, συγγραφείς εδώ της περιοχής μας που έγραψαν για τον τόπο τους, με βοήθησαν και με ξεμπλόκαραν σε πάρα πολλά σημεία που έψαχνα ονόματα και έλεγα αυτό γιατί δεν το ξέρω. Βρήκα αναφορές του σε εκδόσεις, σε κείμενα, ας πούμε, άλλων συμπατριωτών μας. Αυτό είναι πολύτιμο. Γιατί φαίνεται κιόλας πόσο αλληλεπιδρούσαν οι κοινότητες τη δεκαετία του 20 και του 30.
0: Και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να αλληλεπιδράει μια κοινότητα πάνω στην άλλη. Και το δικό σου βιβλίο βεβαίως θα αποτελέσει ένα τεράστιο σκαλοπάτι για τους επόμενους που θα γράψουν για τη δική τους ιστορία. Μάλιστα.
1: Ναι, αυτή είναι και η ουσία, νομίζω, ότι το κάθε νέο βιβλίο να τριχέει τη γνώση και να δίνει έναυσμα για νέα παραγωγή. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Οπότε είναι για μένα μια βάση από όπου μπορούμε πολύ πλέον να ξεκινήσουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα.
0: Αισθάνεσαι πάντως και μια τεράστια ανακούφιση ή ηθική ικανοποίηση, δεν μπορώ να βρω τώρα τι θέλω, μια πληρότητα, να το βρήκα, με αυτό το βιβλίο, για τη γενιά, για τη φυλή, για την οικογένεια?
1: Δεν ξέρω, ανακούφιση. Χαρά νιώθω.
0: Χαρά, πληρότητα, ναι, αυτό.
1: Νιώθω χαρά που έγινε αυτό.
0: Αυτό.
1: Νιώθω χαρά που μνημονεύονται άνθρωποι που έχουν φύγει. Με τον τρόπο αυτό, εξάλλου, συνεχίζουν και είναι κοντά μας. Τα έγραψα με πολύ σεβασμό στη μνήμη και των νεκρών, αλλά και των απογόνων τους. Αρκετά επέμεινα στο να κρατήσω ισορροπίες. Γιατί συχνά όταν καταγράφεις τέτοιες μακρινές μνήμες και βασίζεσαι και στις μικροϊστορίες, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, να ξέρεις όταν, πώς ακροβατείς στο φανταστικό, στο θρύλο, στο γεγονός. Το έκανα έτσι με πολύ προσοχή.
0: Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ίσως μια άλλη φορά να μιλήσουμε, γιατί και ως αρχαιολόγος θα έχεις να μας πεις κάτι για τις ωραίες εκδηλώσεις που ετοιμάζουν το καλοκαίρι στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας. Έτσι να περιμένουμε πράγματα.
1: Θα έχουμε, ναι, μπορούμε να τα πούμε και προς το τέλος του Ιουνίου. Ίσως θα έχουμε, ναι, σίγουρα από το όλη Ελλάδα πολιτισμός, όπως κάθε χρόνο. Φέτος θα έχουμε χορευτική παράσταση. Δύο παραστάσεις θα δοθούν, 2 και 3 Ιουλίου. Και 8 Ιουλίου έχουμε τις αρχαίες λύρες.
0: Α, πάρα πολύ ωραίο.
1: Το αρχαίο θέατρο.
0: Θα τα πούμε, θα τα πούμε λοιπόν.
1: Θα τα πούμε, γι' αυτό νομίζω ότι προς το τέλος Ιουνίου.
0: Προς το τέλος Ιουνίου, ωραία.
1: Για να είναι και κοντά έτσι ο κρότες.
0: Φρέσκο στη μνήμη. Σωστά. Καλό τάξιδο το βιβλίο σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλική.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, αγαπημένοι ακροατές. Σας αφήνω. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Εμείς ραδιοφωνικά θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός, λίγα λεπτάκια μετά από τις 8. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάσους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Το Υπουργείο Υγείας προωθεί νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΕΣΥ μέσω του MyHealth App, όπως ενημέρωσε ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Το Υπουργείο Υγείας προωθεί νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΕΣΥ μέσω του MyHealth App, όπως

0: Κύριος Γεωργιάδης, στην νησιωτική Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.200 αιτήσεις γιατρών για 1.131 κενές θέσεις, ενώ στις 17 του μήνα η τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Έχουμε συνειδητά επιλέξει να παρέχουμε πρωτοβάθμια υγεία παγκόσμιου επίπεδου χωρίς περιορισμούς στους πολίτες, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν σβήνει η ιστορία του ως Πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και του Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείχτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το βαρέλι του Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Ο καιρός. Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο καμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026. 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα της ημερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού

0: Εδώ αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Τέταρτο Φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί, 12 με 14 Ιουνίου.
5: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
4: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
5: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρο που θα βραβεύσουν διακεκριμένη σεφ.
4: Φεστιβάλ Μουριάς, 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
5: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
4: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Έχω ένα μικρό φιλαράκι, το Γιωργάκη, ο οποίος κάθε Παρασκευή βγαίνει σε ιστορία στα social, ξέρετε, και μας λέει όλους Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, μας λέει, για να μας ευχηθεί καλό Σαββατοκύριακο, όσοι βεβαίως το περνούν έτσι ξεκούραστα το Σαββατοκύριακο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί σε αυτή τη ζωή που δεν έχουν αργίες Σαββατοκύριακα και όλα τα σχετικά, που το πρόγραμμά τους είναι κυλιόμενο και μέσα στο Σαββατοκύριακο έχουν την εργασία, κάνουν τη βάρδιά τους. Αλλά έτσι είναι η ζωή, αυτά έχει η ζωή, και μην γκρινιάζουμε όταν έχουμε δουλειά. Να είμαστε ικανοποιημένοι που έχουμε μια εργασία και μπορούμε και τα φέρνουμε βόλτα. Όσοι τα φέρνουν βόλτα, δεν μπορεί να μην τα φέρνουν όσοι έχουν εργασία και παίρνουν ένα αξιοπρεπή μισθό. Φαντάζομαι πως ναι. Να χαιρόμαστε και να ευγνωμονούμε που έχουμε εργασία και προχωράει έτσι καλύτερα η ζωή. Καλό πρωινό. Καλημέρα σε όλους, εύχομαι να σας βρίσκω καλά. Είναι Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου. Χρόνια πολλά στον Ονούφριο που σήμερα γιορτάζει, γιατί η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ονουφρίου και του Πέτρου του Ενάθο. Αυτό είναι το εορτολόγιο σήμερα. Μέχρι τις 10 θα περπατήσουμε, όπως κάθε πρωί βέβαια. Περπατάμε ραδιοφωνικά, κάνουμε βόλτα και στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Σήμερα θα φτάσουμε μέχρι και την Ρόδο. Το θέμα έχει να κάνει και με τον Εύρο για να φτάσουμε μέχρι τη Ρόδο. Εννοείται αυτό. Μαζί μου σε αυτή τη βόλτα η Δωροθέα Δασκάλου που φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης είναι στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Εκτός από το εορτολόγιο έχουμε και Παγκόσμια ημέρα σήμερα, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Έτσι αναφέρει, αυτό αναφέρει το ημερολόγιο μου και φαντάζομαι ότι σήμερα θα ακούσετε και θα δείτε σχετικές ειδικές εκπομπές, αφιερώματα σε αυτήν την παιδική εργασία που δυστυχώς υπάρχει στη ζωή μας, δυστυχώς. Για να μπορούν κάποιοι ίσως να καρπώνονται τα ωφέλη, βάζουν και τα παιδιά τους να βγαίνουν στην πιάτσα, ας πούμε επιτραπεί ο όρος, για να φέρνουν το ψωμί στο σπίτι. Ξέρετε ότι από το βράδυ προβλέπονται καταιγίδες και την επομένη βροχές, έντονες βροχοτώσεις. Οπότε αυτό προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εντάξει, μας το έχουν πει εδώ και μέρες ότι θα αλλάξει το σκηνικό, ότι θα πέσει η θερμοκρασία, ότι τέλος πάντων θα δροσιστούμε καλά. Πιστεύω πως θα βγει αυτή η πρόβλεψη, δεν έχει φύγει ως τώρα, εδώ και μέρες, για το βράδυ της Παρασκευής και για την επομένη του Σαββάτου. Σύμφωνα με την πρόβλεψη πάντως της Μετεωρολογικής, η Αλεξανδρούπολη θα έχει ηλιοφάνεια μέχρι το απόγευμα, ψηλόβροχο μετά και καταιγίδες και βροχοπτώσεις. Το ίδιο θα ισχύσει και αύριο. Μέχρι και τις 12 περίπου θα ισχύουν τα φαινόμενα σε όλες τις περιοχές του Εύρου, Ορεστιάδα, Δημότυχο, Σουφλή και Σαμοθράκη. Ηλιοφάνεια δηλαδή παντού μέχρι το απόγευμα και από εκεί και μετά αλλάζει το σκηνικό. Πάντως το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείχνει 31 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη και στο Σουφλή, οι δύο υψηλότερες τιμές. 30 βαθμούς στην Ορεστιάδα και το Δημότυχο και στη Σαμοθράκη, στο νησί μας. Την καλημέρα μας στους Σαμοθρακίτες, αλλά και σε όσους περνούν τις διακοπές τους νωρίς στο νησί. Τώρα, εκτός από ηλιοφάνεια, βροχές, καταιγίδες, θερμοκρασίες, οι άνεμοι σήμερα θα πνέουν βόρειοι στο Δημότυχο και το Σουφλί έντασης 2 έως 3 μποφόρ, βόρειο-δυτική στην Ορεστιάδα και τη Σαμοθράκη έντασης 3 μποφόρ και βόρειο-ανατολική στην Αλεξανδρούπολη έντασης 2 μποφόρ, ασθενής δηλαδή, δεν έχει κάτι φοβερό να ανησυχήσει κανείς.
Τώρα, να πούμε ότι στο rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, μας ακούτε καθημερινά μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το ίντερνετ, εσείς που ζείτε σε μέρη εκτός του νομού Εύρου και της Αμοθράκης. Βέβαια, όσοι ακούτε το περιφερειακό πρόγραμμα και τις ΕΡΤ Ορεστιάδες, συντονίσεστε τις ώρες 7 με 8, μετά στις 12 έως τη 1 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 4 έως τις 5 και μας ακούτε. Τα δύο προγράμματα 7 με 8 και 4 με 5 βγαίνουν από την ΕΡΤ Ορεστιάδες. Η παραγωγή γίνεται εδώ από την ΕΡΤ Ορεστιάδες, ενώ το 12 με 1 εξιντάληπτο η παραγωγή γίνεται από την ΕΡΤ Κομωτινής. Όλα αυτά σε μια άρτια και αρμονική συνεργασία των τεχνικών όλων των περιφερειακών σταθμών ΕΡΤ Σερών, Καβάλας, Κομωτινής και Ορεστιάδας. Είναι ένα εγχείρημα που φαίνεται ότι αρέσει σε πολλούς, γιατί με ένα σπάρο τέσσερα τριγώνια, δηλαδή 7 με 8 μαθαίνουν όλοι τι συμβαίνει παντού μέχρι και τις αίρες. Το ίδιο και στις 12 η ώρα. Εντάξει, στις 4 με 5 είναι διαφορετικό το ύφος της εκπομπής, είναι μουσική, ενημερωτική εκπομπή με πολύ ενδιαφέρουσες συναντεύξεις και αναφορές για το κοινό της περιφέρειας και των Σερών, αλλά και όσων βεβαίως ακροατών έχουμε από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρέπει να πενέψουμε το σπίτι μας, πρέπει να πενέψουμε αυτά που παράγουμε όσοι εργαζόμαστε στα περιφερειακά ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Τώρα, εφημερίδες για να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, τοπικές εφημερίδες πάντα. Έχουμε και την εβδομαδιαία Μεθόριο σήμερα, θα ξεκινήσουμε αυτήν, πάντοτε δίνουμε έτσι την πρώτη σειρά στην Μεθόριο, στην εβδομαδιαία. Μόλις 3 εγγραφές παιδιών στο δεύτερο παιδικό σταθμό Δημοτήχου για τη νέα σχολική χρονιά είναι το άνοιγμα στην εφημερίδα μαζί με τις εκλογές στον ιατρικό. Το περίμενα για τη Λεβάντα. Εκλογές στον ιατρικό σύλλογο Εύρου στις 14 και 15 Ιουνίου. Είναι υποψήφοι 3 γιατροί για την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. Ο Χρήστος ο Χατζηπαπάς, σημερινός πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Νικόλαος Πανταζής και ο κύριος Σάββας Δευτεραίος. Καθολικά διαδικτυακή θα είναι η ψηφοφορία, δεν τους ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Οι υποψήφοι ψηφίζουν από τα σπίτια τους, από τους υπολογιστές τους, από τα κινητά τους, από όπου ο καθένας μπορεί να το κάνει. Οι υποψήφοι των τριών παρατάξεων είναι αυτοί που αναφέραμε και βεβαίως εσείς φαντάζομαι στο τοπικό τύπο θα έχετε δει και τους υποψηφίους που συνθέτουν κάθε συνδυασμό. Τώρα, να πάμε σε μία ανακοίνωση πριν μπω στα υπόλοιπα ημερήσια έτσι, τοπικά φύλλα, γιατί αφορά το σημερινό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του Φεστιβάλ Λεβάντας. Χθες ακούσατε και τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Φεστιβάλ, τον κύριο Χρήστο Μουταφίδη. Λέει λοιπόν ότι λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένονται τις απογευματινές και βραδινές ώρες, δυστυχώς αποφάσισαν οι διοργανωτές να ακυρώσουν το σημερινό πρόγραμμα. Δυστυχώς. Και έτσι ενημερώνονται οι επισκέπτες οι οποίοι είχαν κάνει κρατήσεις να μην το επιχειρήσουν, να μην έρθουν προς τα πάνω στο Φεστιβάλ Λεβάντας. Εντάξει, είναι φυσικό και επόμενο όταν μία εκδήλωση είναι άκρος, είναι υπαίθρια. Δεν μπορεί κανείς να κάνει Φεστιβάλ Λεβάντας στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο, ας πούμε, λέω τώρα. Γι' αυτό λοιπόν οι καιρικές συνθήκες έφεραν σε μια δύσκολη θέση τους διοργανωτές, αλλά δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς. Ακυρώνεται το σημερινό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του Φεστιβάλ Λεβάντας. Λόγω των καιρικών συνθηκών μεταφέρονται χρονικά και οι πτήσεις με αερόστατο που είχαν προγραμματιστεί για αύριο το πρωί. Οπότε όσοι τις είχατε κάνει κρατήσεις για σήμερα, αύριο το πρωί. Όχι, εντάξει. Λόγω καιρικών συνθηκών μεταφέρονται χρονικά και οι πτήσεις. Όσον αφορά τη jazz βραδιά με τους Κωνσταντίνο Κάλια και Γιάννη Τσαρσιλταλίδη,
που θα άνοιγαν απόψε το φεστιβάλ θα εμφανιστούν τη Δευτέρα 17 του μηνός, οπότε μην στεναχωρήστε. Τη Δευτέρα 17 Ιουνίου θα τους απολαύσετε, τον Κωνσταντίνο Κάλια και τον Γιάννη Τσαρσιταλίδη, οι οποίοι θα πλησιώσουν τη βραδιά γαστρονομίας που θα πραγματοποιηθεί εκείνη την ημέρα. Είπαμε, επαναλαμβάνουμε, μεταφέρονται χρονικά και οι πτήσεις με αρρώστατο που είχαν προγραμματιστεί για αύριο το πρωί, οπότε επικοινωνείτε εσείς με τους ανθρώπους εκεί του Φεστιβάλ Λεβάντας και μαθαίνετε πότε θα γίνουν οι πτήσεις, πότε θα πετάξετε. Μ' αρέσει που και εμείς είχαμε προγραμματίσει αύριο το πρωί να κάνουμε τηλεοπτική σύνδεση με το αερόστατο να πετάει, είπαμε. Εντάξει, ίσως η μεσημεριανή όμως σύνδεση να βολέψει, να ο καιρός να κρατήσει και να γίνει αυτό. Θα φανεί. Να, αυτά έχει ο καιρός, αυτά τα πρόβλημα. Και δεν ξέρω και με το φεστιβάλ Μουριάς θα επικοινωνήσουμε. Και με το φεστιβάλ Μουριάς τι θα γίνει σήμερα, γιατί και εκεί είναι υπαίθριες εκδηλώσεις σήμερα. Και είναι κρίμα, βρε παιδί μου, τόση προετοιμασία. Οι άνθρωποι στη Λεβάντα, στη Μουριά. Είναι κρίμα, αλλά δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τις καιρικές συνθήκες. Πάμε λίγο στις εφημερίδες τώρα. Η Γνώμη ασχολείται με αυτό το μπλόκο των 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα, ούτε πέντε εκατομμύρια. 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα στο Τελωνείο των Κήπων. Νομίζω ότι είναι μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες, αν όχι η σημαντικότερη, του Τελωνείου των Κήπων. Αυτός, όπως σας είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής εχθές, ο Τούρκος υπήκος, ο οποίος οδηγούσε την Ταλίκα, για να καταλαβαινόμαστε, το φορτηγό που έχει σειρώμενο από πίσω, είχε προορισμό τη Γαλλία, 280.000 πακέτα, τα οποία είχαν τοποθετηθεί ανάμεσα σε άλλα νόμιμα, έτσι, σε νόμιμα προϊόντα, πλαστικά, κύπελα καφέ, έτσι, διάφορα, και ήταν κρυμμένα ανάμεσα αυτά, δηλαδή πίσω στον τοίχο, στην πλάτη του φορτηγού της καρότσας, στα πλαϊνά και μπροστά ήταν άλλα προϊόντα, έβλεπες τα νόμιμα και μέσα ήταν τα παράνομα, αλλά υπήρχαν οι πληροφορίες, αξιοποιήθηκαν και έτσι οι άνθρωποι του Τελωνείου είπανε stop, εδώ είσαι, συνελήφθη εννοείται ο Τούρκος υπήκος και θα αποσταλεί αρμοδίως στον εισαγγελέα. Τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Περίπου οι φόροι και οι δασμοί ξεπερνούν τα 1,15 εκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ πολύ. Θα κυκλοφορούσαν αυτά τα τσιγαράκια, τα λαθρέα, αλλά δεν ήταν τυχεροί αυτοί που προσπάθησαν. Λοιπόν, τώρα άλλα θέματα στη Γνώμη σήμερα. Τιμητική διάκριση για τον Φάρο της Αλεξανδρούπολης, βράβευση του ιστορικού περιοδικού στο 4ο συνέδριο τοπικής ιστορίας Αλεξανδρούπολης Εγκόνιου. Μια αναφορά έχει κάνει η εφημερίδα σήμερα. Συνεννόηση Δήμου Ξενοδοχείου για την ανεμπόδιστη πρόσβαση λουόμενου στην παραλία Γνατία. Θυμάστε ένα δημοσίευμα προημερών. Σύμφωνα με τον αρμόδιο τη Δήμαρχο τον κύριο Ναϊτίδη, η εργοταξιακή σήμανση που έχει τοποθετηθεί στο σημείο από τον εργολάβο αποσκοπεί στην ασφάλεια των πολιτών, άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί το έργο. Χατζηπαπάς Δευτεραίος Πανταζή ζητούν την ψήφο των ιατρών του Εύρου και εδώ το θέμα κυριαρχεί. Ένα άλλο σοβαρό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του ρομποτικού κάδωτο κέντρου της Αλεξανδρούπολης. Συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης αυτό. Τιμή σε συνταξιούχους, διευθυντές, διευθύντρες δημοτικών σχολείων της Αλεξανδρούπολης. Ένα σχετικό ρεπορτάζ. Εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης κλαδιών σε Μάκρη και Δίκελα. Όλα τα ογκώδη αντικείμενα, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ και πρέπει να καθαριστούν οι παραλίες. Φεστιβάλ Λεβάντας στα λεβαντοχόρεφα του Βάλτο Οριστιάδας. Και ειρηνικό και ασφαλές λιμάνι για τους Τούρκους η Αλεξανδρούπολη. Τούρκος επενδυτής δηλώνει: πολλοί κόσμος φοβάται το καθεστώς Ερντογάν. Έρχονται στην Ελλάδα για την ειρήνη και προς αναζήτηση της ευτυχίας. Μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Δήλωση επίτιμου αρχηγού ΓΕΣ του κ. Καμπά. Η Τουρκία επενδύει στην ένταση. Είναι ο τίτλος
στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα, δήλωση που ανέλησε στην τηλεόραση Thrakinet, ανέλησε τις αποτρεπτικές δυνατότητες της Ελλάδας και τη σημασία των 12 ναυτικών μίλιων. Τι συμβαίνει με το Κάζους Μπέλι και τη Γαλάζια Πατρίδα, αντιδράσεις για το νέο έμβλημα της 29ης Ταξιαρχίας στην Κομωτινή. Πάμε για λύκους. Σε κόκκινο συναγερμό η Ξάνθη, από την παρουσία λύκων, κτηνοτρόφοι καταγγέλουν επιθέσεις σε ζώα και ανθρώπους. Ανησυχία από επίθεση λύκου σε κτηνοτροφική μονάδα στην Παλαγία Αλεξανδρούπολης. Εμφανίστηκαν ξανά. Δικαστήρια Αλεξανδρούπολης καταδίκες για το θάνατο στο ρομποτικό κάδο. Τι δήλωσε η δικηγόρος οικογένειας του άτυχου 35χρονου Τερψιθέα Ναζλή. Είμαι πολύ χαρούμενη από χθες πραγματικά, γιατί η Μαρία Κιολιού, μια εξαιρετική κυρία, αξιωματικός, έτσι, του στρατού, από το Δημότυχο, γι' αυτό είμαι χαρούμενη, είναι η πρώτη γυναίκα που θα είναι εκπρόσωπος τύπου των ενόπλων δυνάμεων στο ΓΕΘΑ, η Μαρία Κιολιού, την οποία γνωρίζω και εκτιμώ αφάλαστα, και χάρηκα πάρα πολύ που καταρχήν για το καλό της Μαρίας, για την επιτυχία αυτή της Μαρίας Κιολιού, και κατά δεύτερον γιατί και στο στρατό πια πλέον έχουν βάλει εκπρόσωπο γυναίκα, εκπρόσωπο τύπου των ενόπλων δυνάμεων. Συγχαρητήρια στη Μαρία, και ισανότερα αντισταγματάρχης η Μαρία. Μπράβο. Ελτά Τυχερού, νέα πρακτόρευση στα Σκαριά, κανονικά εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Δήμος Σουφλίου προετοιμάζει δημόσια πρόσκληση για νέο ταχυδρομικό πράκτορα εντός του οικισμού, ενώ το κατάστημα στον Προβατώνα συνεχίζει τη λειτουργία του χωρίς προβλήματα. Πάμε σε άλλα θέματα επίσης στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου, και εδώ αναφορά οι θέσεις των Χατζιπαπά και Πανταζή, οι οποίοι ζητούν την ψήφο των ιατρών του Εύρου και της Αμοθράκης εννοείται. Μάχη με τα ογκώδη στην παραλία Δικέλων κατά το καλοκαίρι, και εδώ το θέμα πρωτοσέλιδο. Και Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης στο μικροσκόπιο, η δωρεάν παραχώρηση δημοτικών ακινήτων, και ολοκληρώσαμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων.

0: Λοιπόν, μια πρώτη καλημέρα να πάρουμε από τον πατέρα Θεόφιλο Βασιλάκη, που είναι και ηγούμενο στο μοναστήρι τη Δαδιά, αλλά και εφημέριο στον ιερό ναό Πανμεγίστων Δαξιαρχών στην Ορεστιάδα. Καλημέρα, Πανοσυλλογιώτατε.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τώρα, γιατί εγώ θέλησα να συνομιλήσουμε, γιατί εχθές ολοκληρώθηκε η παραμονή της εικόνας του Αγίου Φανουρίου που ήρθε από τη Ρόδο για το σκοπό αυτό εδώ για τους πιστούς της περιοχής. Η μοναδική εικόνα που υπάρχει είναι η πρώτη αυτή εικόνα που ανακαλύφθηκε πριν πάρα πολλά χρόνια. Εσείς μας το είχατε πει σε προηγούμενη έτσι, εκπομπή και αναρωτιέμαι ένας Άγιος τον οποίον πιστεύει και τιμά πάρα πολλοί κόσμος. Τίμησαν οι πιστοί του Βορείου Εύρου την έλευση μιας τέτοιες εικόνες. Γενικά όταν έρχονται εικόνες σταυματουργές από άλλα μέρη, ο κόσμος επισκέπτεται το ναό, ανάβει το κεράκι του, συμμετέχει στις λατρευτικές λειτουργίες. Υπάρχει αποδοχή.
1: Πιστεύω ήταν αναμενόμενο να έρθει κόσμος στο προσκύνημα αυτό, όπως σε όλα τα προσκυνήματα.
0: Μπράβο.
1: Τα οποία γίνονται για αυτό το λόγο ακριβώς, για ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε σε άλλα μέρη.
0: Ναι, ναι. Μ' ακούτε? Πατέρα Θεόφιλε, μ' ακούτε? Δυστυχώς, θα επικοινωνήσουμε ξανά.

0: Έχουμε ξανά τον πατέρα Θεόφιλο Βασιλάκη μαζί μας. Λέγατε λοιπόν ότι αυτές οι εικόνες έρχονται για κάποιο λόγο.
1: Και τα γεραλείψανα, ναι, έρχονται για τον αγιασμό των πιστών, ακριβώς mm-hmm. γι' αυτό το λόγο. Mm-hmm. Και ήταν πολύ ελπιδοφόρο αυτή τη φορά σε αυτό το προσκύνημα, οποία υπήρχε mm-hmm. αφρώα προσέλευση, yeah. όχι μόνο από το Βόρειο Εύρο, yeah. από τη γειτονική Βουλγαρία,
0: αλήθεια.
1: Από τα Σκόπια, από την... από την Ξάνθη, από όλη τη Θράκη.
0: Πολύ καλά, έφτασε δηλαδή παντού και μέσα από τις δικές μας εναρτήσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
0: όχι,
1: πολύ.
0: Όχι, όχι, δεν το λέμε για να μας ευχαριστήσετε. είναι καλό αυτό που ο κόσμος ενημερώνεται, διαβάζει, μαθαίνει και ήρθατε και από τα μακρινά μέρη να προσκυνήσουν τον Άγιο Φανούριο.
1: Και πολύ ελπιδοφόρο ότι ήρθανε πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα εγώ να ρωτήσω, γιατί μου αρέσει να ρωτάω, να ζητήσω νούμερα, ας πούμε περίπου, εσείς τι υπολογίσατε, πόσοι άνθρωποι πέρασαν αυτή την περίπου, ούτε μια εβδομάδα, ήταν την Παρασκευή, δεν ήρθε το απόγευμα.
1: Μάλιστα, Παρασκευή το απόγευμα μέχρι χθες το βράδυ.
0: Μπορούμε
1: να πούμε ότι πάνω από 3.000 ήταν ο κόσμος που πέρασε.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Αλλά ήταν και πάρα πολλοί άνθρωποι που ερχόντουσαν ανατακτικά διαστήματα σε όλες τις ιερές ακολουθίες. Ήταν και ο ναός βεβαίως ανοιχτός από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Και πάνω στο δρόμο, πέρασμα.
1: Βέβαια, για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι άνθρωποι που δουλεύουν, οι άνθρωποι που θέλουν κάποιους άλλους να τους φέρουν και δεν μπορούν, είναι πιο ηλικιωμένους.
0: Πολύ σωστά.
1: Και ήταν ένα όμορφο προσκύνημα και αυτό το εκλάβαμε και από τον κόσμο, ναι. από τα λόγια και από τη συμπαράσταση και από την αγάπη τους.
0: Και νομίζω ότι έγινε και ένα συλλήτουργο έτσι ξεχωριστό.
1: Την Κυριακή που μας πέρασε, ναι, με την προτροπή του Σεβασμιωτάτου μας, του κυρίου Δαμασκηνού, υπήρχε καλεσμένος ο επίσκοπος Λευκουπόλεος από το Πατριαρχείο Βουλγαρίας και ο Μητροπολίτης Τετόβου από την Αρχιεπισκοπία Χρήδος. Έγινε ένα όμορφο συλλήτουργο στο ναό για να δείξουμε ακριβώς την ενότητα. Ήτανε, ξέρετε, και οι μέρες της η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν και η απόδοση του Αγίου Πνεύματος.
0: Σωστά.
1: Και το Άγιο Πνεύμα τι μας λέει, ότι ήρθε για την ενότητα. Έτσι λοιπόν δείχνουμε ότι πέρα από τα κράτη, πέρα από τους ανθρώπους, πέρα από οποιασδήποτε πολιτικές και οποιασδήποτε διαφορές, η ενότητα υπάρχει γιατί είμαστε χριστιανοί.
0: Σωστά.
1: Και έχουμε πάνω απ' όλα τον Χριστό.
0: Πολύ εθαρρυντικό λοιπόν το μήνυμα, ο απολογισμός από την παραμονή της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Φανουρίου στην Ορεστιάδα, στον ναό που είσαστε εφημέριος. Πάνω από 3.000 πιστοί πέρασαν και προσκύνησαν, όχι μόνο από το Βόρειο Εύρο, όπως είπατε από την Ξάνθη, από τα Σκόπια, από την Βουλγαρία και δεν θυμάμαι αν είπατε
1: από
0: κάποιο άλλο.
1: Από την Κομωτινή, από όλη τη Θράκη, από την Αλεξανδρούπολη.
0: Τώρα, εγώ να ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή είσαστε και ηγούμενος στο μοναστήρι της Δαδιάς. Πώς πάει το μοναστήρι εκεί, επισκέψεις δέχεται?
1: Δέχεται επισκέψεις στο μοναστήρι μας, βεβαίως. Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κάποιες σημαντικές αναβαθμίσεις, να το πω εγώ έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε κτηριακό επίπεδο και σε ηλεκτρική ενέργεια και μέσω ενέργειας. Και μπορούμε να φιλοξενήσουμε πολύ άνετα καθόλου τη χρονιά.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, είναι από τα άλλα μοναστήρια που μπορεί κανείς να καταλύσει και βράδυ, αν θέλει.
1: Βέβαια, βέβαια. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και χειμώνα και καλοκαίρι πλέον.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχουν γίνει επεμβάσεις που ήταν απαραίτητες για να μπορεί κάποιος να έρθει, να μείνει λίγο, να το πω έτσι, απλά ανθρώπινα.
0: Ανθρώπινα, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Μέχρι πόσο κόσμο μπορεί να φιλοξενήσει το μοναστήρι της Δαδιάς?
1: 50 άτομα, 50 πρόσωπα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλό.
1: Ένα πούλμαν
0: πάντα αριθμός.
1: Και δόξα τω Θεώ και εδώ τα τελευταία χρόνια έτσι πάλι και με τη βοήθεια όλων και με διαφήμιση και από στόμα σε στόμα και μέσω ίντερνετ.
0: Ο κόσμος στηρίζει δηλαδή τα μοναστήρια του Εύρου, το μοναστήρι
1: σας,
0: ας πούμε.
1: Και είναι πολύ, να σας πω και την αλήθεια, είναι πολύ, επειδή και εμείς κάνουμε εκδρομές, επειδή όταν βρίσκουμε κάποιο μοναστήρι να μπορούμε να φιλοξενηθούμε, είναι και πιο οικονομικό για τους ανθρώπους μας να πηγαίνουμε μια εκδρομή κάπου μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι και το πνευματικό επίπεδο, άλλος ένας χώρος, ένα μοναστήρι και άλλο να είσαι σε ένα ξενοδοχείο έξω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν είμαστε σε ένα μοναστήρι μπορούμε να κάνουμε και πιο εύκολα ενώ ονομαστε εκεί τις ακολουθίες μας, να ακούσουμε δύο λόγια από τους ανθρώπους εκεί που μας φιλοξενούν. Είναι όλα λίγο διαφορετικά και λίγο πιο όμορφα.
0: Είναι μοναστήρι ανδρικό, έτσι, ανδρόαμονή.
1: Μάλιστα.
0: Πόσους μοναχούς.
1: Εγγεγραμμένοι είμαστε 8.
0: 8,
1: έτσι. Και καταργούμε 2.
0: Μάλιστα. Πατέρα Θεόφιλε, αρχίζουν και οι παιδικές κατασκηνώσεις σε λίγο καιρό ή όχι?
1: Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς μας Μητροπόλεως γίνονται στην Αλεξανδρούπολη πλέον.
0: Όχι στη Δαδιά.
1: Εμείς όμως έχουμε ειδικές φιλοξενίες, να το πω έτσι.
0: Γιατί
1: δεν έχουμε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για κατασκηνώσεις. Αλλά έχουμε φιλοξενίες. Έρχονται τώρα με το που τελειώνουν τα μαθήματά τους και τις υποχρεώσεις τους φοιτητές. Έρχονται αρκετοί φοιτητές. Μας κλείνουν το καλοκαίρι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Έρχονται τα παιδιά εδώ γιατί τους αρέσει το βουνό.
0: Ωραία, ναι. Ναι. Οπότε έχετε και συντροφιά νέους ανθρώπους που μιλείτε μαζί τους.
1: Το καλοκαίρι, δόξα τω Θεώ, το μοναστήρι είναι γεμάτο με κόσμο.
0: Πάρα
1: και αυτό είναι το ενθαρρυντικό, όπως σας είπα, και από το προσκύνημα στην Ορεστιάδα, αλλά και εδώ, ότι έρχονται νέοι άνθρωποι.
0: Και ποια εικόνα θαυματουργία έχει το μοναστήρι της Δαδιάς για να προσκυνήσει κανείς?
1: Έχουμε την Παναγία της Δαδιάς.
0: Ωραία.
1: Η οποία βρέθηκε εκτός μοναστηριού πίσω μέσα στο δάσος σε μία πηγή πριν τόσους, πριν 3 αιώνες, και η οποία την έχουμε εδώ, και το θαύμα το μόνο, από μόνο του είναι θαύμα, το ότι φανταστείτε 3 αιώνες τώρα, ότι το μοναστήρι δεν υπήρχε κανένας. Για πάρα πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα 2 και παραπάνω τρίτα της ζωής της εικόνας εδώ μέσα στο μοναστήρι, η Παναγία ήταν μόνη της, χωρίς να έχει πάθει ποτέ τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό δείχνει ότι προστατεύει και το μοναστήρι της η ίδια η Παναγία.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα.
1: Πολύ.
0: Καλό πρωινό, καλή δύναμη, Πατέρα
1: Θεόφιλε. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.
0: Επίσης.
1: Ο Θεός μαζί σας.

0: Λοιπόν, αφήνουμε τη Ρόδο προς το παρόν. Κάποιο πρόβλημα στην σύνδεσή μας υπάρχει. Να ενημερώσουμε ότι από επικοινωνία που είχαμε με τους διοργανωτές για το Φεστιβάλ Μουριάς, είτε έτσι είτε αλλιώς, οι δράσεις θα γίνουν σήμερα. Προφανώς αν βρέξει σε κλειστό χώρο, εάν δεν βρέξει, εντάξει, το γνωστό υπαίθριο χώρο στο πάρκο Μουριάς. Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύς ο κόσμος που θέλει να επισκεφθεί σήμερα το Σουφλί, όπως και το χώρο που διεξάγεται το Φεστιβάλ Λεβάντας. Είπαμε όμως ότι ακυρώνεται το σημερινό πρόγραμμα, θα γίνει τη Δευτέρα, έτσι, το πρόγραμμα αυτό, όπως και για τις πτήσεις με το αερόστατο θα υπάρξει συνεννόηση να γίνουν κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, στο πάρκο Μουριάς το φεστιβάλ θα γίνει υπαίθρια εάν δεν βρέξει, εάν βρέξει σε κλειστό χώρο. Επίσης ακυρώνεται το φεστιβάλ ΚΝΕ στην Αλεξανδρούπολη, θα γίνει το Σεπτέμβριο. Μεταφέρεται εκεί, οπότε για όσους ενδιαφέρονται για τις διοργάνωση του φεστιβάλ της ΚΝΕ. Τώρα, είχα καιρό να ακούσω έτσι συναντήσεις βετεράνων ποδοσφαιριστών στην περιοχή μας και να που χθες έμαθα ότι στο Δημότυχο αύριο θα γίνει μια συνάντηση βετεράνων από διάφορα μέρη. Όχι μόνο από τον Εύρο, από την Ορεστιάδα και το Δημότυχο, αλλά θα έχει και άλλες ομάδες που θα συμμετάσχουν αύριο σε έναν αγώνα. Θα μας πει περισσότερα ο πρόεδρος του Συλλόγου, να πω, Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Δημοτήχου, ο κύριος Γιώργος Χατζιανδρέου, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Χατζιανδρέου.
1: Καλημέρα, κυρία Μανάκα. Ευχαριστώ που μας δίνεις την ευκαιρία να αναφερθούμε για την αυριανή μας εκδήλωση.
0: Να σε καλά. Χρόνια ποδοσφαιριστής ο Γιώργος Χατζιανδρέου και προπονητής, έτσι, ομάδων ποδοσφαιρικών. Δεν ξέρω, μόνο στον Εύρο, στο Βόρειο Εύρο ήσασταν, έφτανε η χάρη σας ή και προς τα κάτω ήσασταν προπονητής?
1: Ναι, ήμουν στην Αθλητική Ένωση του Δημοτήχου, έχω διατελέσει προπονητής επί σειρά ετών, επίσης αναγέννηση μεταξάδων, ορφέα σοφικού.
0: Μάλιστα.
1: Τελευταία στη Θράκη Φερών. Έχω κάνει και στην Εψεύρου στις ομάδες,
0: ναι,
1: στις αναπτυξιακές ομάδες της Εψεύρου. Με επιτυχία που κατάφερε η Εψεύρου όταν ήμουν προπονητής να κατακτήσει για πρώτη φορά,
0: ναι,
1: το πρωτάθλημα μεταξύ των ομάδων της Ροδόπης, της Ξάνθης, της Αβάλας και της Δράμος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές τις ομάδες. Αλλά έχω πάρα πολλά χρόνια που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο και ως ποδοσφαιριστής αλλά και σαν προπονητής.
0: Πώς το σχολιάζετε το ποδόσφαιρο το τοπικό στις μέρες μας στον Εύρο, κύριε Χατζιανδρέου? Δηλαδή, εγώ θυμάμαι κάτι παλιές εποχές, εγώ δεν ξέρω παθητικά, αλλά θυμάμαι συναδέλφους που ασχολιόντουσαν με πάθος και μανία με τις αγωνιστικές,
1: ναι,
0: με τις ομάδες, με υψηλές θέσεις σε κατηγορίες, δηλαδή γάμα, εθνική και όλα αυτά. Τώρα, τι εικόνα υπάρχει με το τοπικό ποδόσφαιρο στον Εύρο?
1: Κυρία Μανάκα, δεν συγκρίνουμε τις προηγούμενες δεκαετίες,
0: ναι,
1: με τα σημερινά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα γνωρίζετε καλά, πριν από, να σας πω, πριν τρεις δεκαετίες,
0: ναι,
1: τέσσερις δεκαετίες,
0: ναι,
1: ο Εύρος είχε πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να μην είχε οι εγκαταστάσεις αθλητικές,
0: ναι,
1: όπως υπάρχουν σήμερα,
0: mm-hmm,
1: αλλά υπήρχαν οι αλάνες, κάποιοι χώροι μικροί που, mm-hmm, όλα τα παιδιά που ήμασταν μικρά παίζαμε σε τέτοιους χώρους.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν πάρα πολύ και λογικό ήταν να ασχολούνται και με το ποδόσφαιρο, είτε με τις ομάδες των χωριών τους,
0: mm-hmm,
1: που εκεί περισσότεροι παίζαν, mm-hmm, και όσα παιδιά ξεχώριζαν έρχονταν στην Αθλητική Ένωση Δημοτικού που ήταν και η κυρία ομάδα μας, mm-hmm, αυτή η ομάδα της Αθλητική Ένωση Δημοτικού. Mm-hmm. Όλα τα παιδιά θέλουν να παίξουν στην Αθλητική Ένωση Δημοτικού. Σήμερα όμως δεν υπάρχουν παιδιά. Μπορεί να υπάρχουν καλύτερες εγκαταστάσεις και παιδικές,
0: ναι,
1: να υπάρχουν προπονητές αξιόλογοι.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς ο Εύρος έχει μεγάλη υπογενετικότητα. Δεν υπάρχουν νέα παιδιά.
0: Άρα λοιπόν και, το, και, το, και το δημογραφικό και στο και ποδόσφαιρο έτσι, έτσι.
1: Και το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ φτώση λόγω ότι δεν υπάρχουν ομάδες. Κάποτε υπήρχαν αλφα κατηγορία, θυμάμαι, τρεις όμιλοι. Αλφα κατηγορία, φανταστείτε, άλλους τρεις όμιλοι στα β' κατηγορία. Υπήρχε και γάμα κατηγορία. Σήμερα δεν υπάρχει και β', μόνο α, 6, 7 ομάδες αν θα πάρω φέτος το πρωτάθλημα. Β' κατηγορία επίσης αν είναι σε όλο το όνομα του Εύρω 10. Καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγάλη καμπή το ποδόσφαιρο στον Εύρω. Όσο και να προσπαθούν και το ΔΣ του Εύρω, η ΕΠΣΕ Εύρω δηλαδή, και ο κύριος Μαρινάκης ο πρόεδρος με τα μέλη του, είναι δύσκολα. Δεν υπάρχουν... Και ένας λόγος για μένα παίζει ρόλο ότι δεν υπάρχουν σήμερα παράγοντες. Αν δεν υπάρχουν παράγοντες δεν μπορούν να δημιουργηθούν και ομάδες. Όχι μόνο να δημιουργηθούν, και αυτές που υπάρχουν δεν αντέχουν. Γιατί έχουν πολλά προβλήματα οικονομικά. Κάποτε οι παράγοντες βάζαν χρήματα.
0: Εννοείται χορηγούς έτσι. Χορηγούς εννοείται.
1: Όχι χορηγούς, ήταν μέσα στη διοίκηση και όταν χρειαζόταν χρήματα, έβαζε ο πρόεδρος.
0: Από την τσέπη του.
1: Αλλά είχαν όμως και κόμμα και εισιτήρια, έστω. Ναι. Ήταν μια βοήθεια για αυτό. Σήμερα δεν υπάρχει. Πάμε στα γήπεδα και βλέπουμε 50 άτομα. Αν μια ομάδα είναι στην καλή κατηγορία, δεν μπορεί να μάθει ούτε 100 φυλάδων. Έτσι, άρα λοιπόν είναι τα προβλήματα πολλά. Πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως ξέρετε κι εσείς, το ποδόσφαιρο δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτό το διάστημα.
0: Το τοπικό ποδόσφαιρο, επαναλαμβάνω.
1: Μιλάμε το τοπικό ποδόσφαιρο του νομού μας, του νομού Εύρω.
0: Τώρα εμείς θα δούμε αγώνα αύριο ή αγώνες μάλλον, 35 λεπτά από ό,τι μου είπατε
1: λοιπόν,
0: χθες. Από τους παλέμαχους, βετεράνους, λοιπόν, ποδοσφαιριστές, όχι μόνο του Δημοτήχου και της Ορεστιάδας, αλλά και ποιες ομάδες θα είναι δηλαδή αύριο.
1: Θα σας αναφέρω. Λοιπόν, αύριο. Θα διεξαχθεί αυτό το τουρνουά, το όμορφο δημοτικό διαμέρισμα Ελληνοχωρίου σε ένα πολύ ωραίο χώρο, ένα γήπεδο στολίδι.
0: Αφού δεν έχει το δημότικο γήπεδο θα πάμε στο Ελληνοχώρι.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο Ελληνοχώρι, αλλιώς θα το διοργανώναμε στο δικό μας το γήπεδο δημοτικό. Αυτή τη στιγμή το γήπεδο του Δημοτικού είναι ένα εργοτάξιο. Δεν έχει τελειώσει συνεργασίες. Μακάρι να είχαν τελειώσει και να γινόταν το αντιστακτό, το τουρνά να το είχαμε κάνει στο Δημοτικό. Αυτά τα λέω όσον αφορά γιατί θα βρεθούν κάποιοι και θα πούν γιατί στο Ελληνοφόρο και όχι στο Δημοτικό.
0: Άρα λοιπόν.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για αύριο το πρόγραμμά μας, 5.30 ώρα. Θα μαζευτούμε εμείς από τις...
0: Λίγο σύντομα κύριε Χατζηδρέου.
1: Ναι, από τις 5 έως τις 5.30 η ώρα θα γίνει το τρισάγιο προς μνήμη και τιμή του Γιώργου Λάζου και όλοι όσοι έφυγαν από τη ζωή
0: βετεράνοι.
1: Ήταν παλέμαχοι της Αθλητικής Ένωσης Δημοτήχου.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνουμε αυτό το τρισάγιο.
0: Μάλιστα. Μετά από αυτό...
1: Μετά από αυτό θα διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των ομάδων Βιστονίδα Ορέστης και για 35 λεπτά όποια ομάδα περάσει θα παίξει με την επόμενη ομάδα που θα κερδίσει. Που θα είναι το άλλο το παιχνίδι θα είναι ΑΟΚ Σκόντα Ξάνθης και Αθλητική Ένωση Δημοτήχου. Μιλάμε για τους βετεράνους.
0: Άρα λοιπόν θα γίνουν αγώνες δύο ζευγάρια, δύο ομάδες από τη μία, δύο ομάδες από την άλλη και οι νικητές μεταξύ τους.
1: Μπράβο, θα παίξει μεταξύ τους στο τελικό. Όποια κερδίσει θα.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι ομάδες βετεράνων στον Εύρο είναι μόνο του Ορέστη Ορεστιάδας και της Αθλητικής Ένωσης Δημοτήχου, δεν υπάρχουν άλλοι στον Εύρο ομάδες.
1: Ναι, υπάρχει Αθλητική Ένωση Δημοτήχου, Ορέστης Ορεστιάδας και Εθνικός Αλεξανδρούπολης που είναι ενεργοί, που είμαστε ενεργοί.
0: Γιατί δεν ήρθαν εκείνοι να συναγωνιστούν εδώ.
1: Διότι είχαμε υποχρέωση στην Ορεστιάδα, είχαμε υποχρέωση στη Βιστονίδα και καλέσαμε και τη Σκόδα Ξάνθης που ήταν πάλι υπόσχεση δική μου προς αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχω κάποιους φίλους παλιούς ποδοσφαιριστές που παίξαν στη Σκόδα Ξάνθης και, και στον ΑΟΚΣ. Και ήρθα σε τηλεφωνική επαφή και μου είπαν ότι θα έρθουμε με χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό.
0: Τώρα. Τι ηλικίες έχουν οι ομάδες των βετεράνων, δηλαδή...
1: Κοιτάξτε. Βετεράνος για μένα λέγεται αυτός που έχει παίξει ποδόσφαιρο και έχει τερματίσει και έχει τελειώσει την καριέρα του στα 35, στα 37. Αλλά οι ηλικίες που έχουμε εμείς στα δικά μας μέλη είναι από 40, μπορώ να σας πω μέχρι 78 και οι πιο τρεις θα είναι 80.
0: Δηλαδή θα έχουμε και 70 και 80.
1: Βεβαίως.
0: Θα παίξει και εκείνος ο 80.
1: Εγώ δεν θα αγωνιστεί, αλλά θα συμμετέχει εκεί με την παρουσία του, με την ψυχή του, με την καρδιά του για να τιμήσουμε τον
0: Γιώργο. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχουν ενδιαφέρον και οι δύο αγώνες και οι τρεις αγώνες που θα διεξαχθούν αύριο. Τι ώρα θα είναι ο αγώνας?
1: Μετά το Τρισάγιο θα γίνουν κάποιοι χαιρετισμοί και κατευθείαν θα ξεκινήσει ο πρώτος αγώνας.
0: Αν θα δώσετε ιδιαίτερη επισημότητα και χαιρετισμούς.
1: Ναι, θα έχω τους καλεσμένους αρκετούς ανθρώπους που είναι τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τον πρόεδρο της ΕΠΣ.
0: Άλλες δράσεις κάνουν οι βετεράνοι.
1: Μάλιστα.
0: Άλλες δράσεις κάνουν οι ομάδες βετεράνων εκτός από αυτήν, ας πούμε. Γιατί κάνετε άλλες συναντήσεις?
1: Ναι. Εμείς είμαστε ένας σύλλογος που όπου μας καλέσουν πηγαίνουμε. Είτε αυτό είναι για φιλανθρωπικό
0: σκοπό,
1: ή ακόμα όταν τα οικονομικά μας επιτρέπουν να βοηθάμε και κάποιους ανθρώπους μας εδώ στο Δήμο του Δημοτήχου.
0: Μπράβο, ωραία. Μάλιστα.
1: Και παίρνουμε μέρος όπου μας καλέσουν για τέτοιους σκοπούς.
0: Αύριο λοιπόν συνάντηση βετεράνων, ομάδων, Ορέστης Ορεστιάδας, η ομάδα της Βιστονίδας και η ΑΟΚ Σκόδα Ξάνθης μαζί με την ΑΕΔΗ Δημοτήχου. Όλες αυτές οι ομάδες των βετεράνων θα συναγωνιστούν στο γήπεδο του Έλληνο Χωρίου μετά το Τρισάκιο στις 5.30 ώρα, 5 ώρα το Τρισάκιο αν θυμάμαι καλά. Γύρω στις 5.30, 6 θα αρχίσουν οι αγώνες. Δύο ζευγάρια, Σκόδα Ξάνθης και ΑΕΔΗ μία και Βιστονίδα Ορέστης η δεύτερη. Και όποιοι αναδειχθούν νικητές μεταξύ τους
1: να βγει τελικό,
0: ο τελικός για να πάρει το κύπελλο προφανώς.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Μπράβο σας.
1: Θα έχουμε και μετάλλια και πλακέτες, θα δώσουμε τη μνήμη του Γιώργου Λάζου.
0: Του Γιώργου Λάζου και όλων όσων
1: έφυγαν. Το Τρισάγιο όμως θα το κάνουμε για όλους όσους έχουν φύγει από τη ζωή.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Θέλουμε να τους μνημονεύσουμε, να τους κοιμηθούν.
0: Έτσι.
1: Έχω την ευκαιρία, έχω το χρόνο
0: ένα
1: να
0: λεπτό
1: πω τους χορηγούς.
0: Όχι αυτό, με συγχωρείτε, αλλά αυτό με τους χορηγούς δεν θα θέλαμε να το να ακούστει. Αυτό είναι
1: όμως ό,τι
0: που
1: κάνουμε, ό,τι έχουμε συνδιοργανώνουμε αυτό το τουρνουά με την Αθλητική Ένωση Δημοτήχου που παίρνει μέρος στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Με την περιφέρεια και με το Δήμο.
0: Πολύ
1: Δημοτήχου.
0: Ωραία, αυτό είναι
1: αυτό,
0: βεβαίως.
1: Λοιπόν, τους ευχαριστώ προκαταβολικά.
0: Καλή επιτυχία, πρόεδρε, βετεράνε, ποδοσφαιριστή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παλέμαχε.
1: Θα ήθελα να παραδοθείτε, Μαρία μου.
0: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε.
1: Να πάρετε συνεντεύξεις, να βγάλετε φωτογραφίες.
0: Ωραία.
1: Θα σας περιμένω.
0: Παλέμαχε.
1: Δεν είπαμε ότι μετά τις εκδηλώσεις έχει και ένα γεύμα στις Αποστολές.
0: Μεταξύ σας, βέβαια, τόσους ανθρώπους θα έχετε εδώ. Πολύ ωραία.
1: Πρέπει να τους φιλοξενήσουμε όπως πρέπει.
0: Τόπος στους βετεράνους ποδοσφαιριστές της περιοχής μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Με τη Ρόδο θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα. Τι να κάνουμε, το θέμα δεν είναι άκρος επίκαιρο. Μπορούμε να συζητήσουμε και την ερχόμενη εβδομάδα, αφού δεν μπορέσαμε δυστυχώς να επικοινωνήσουμε για κάποιο λόγο με τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ακυρώνονται οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Λεβάντας λόγω του καιρού. Λόγω του καιρού μεταφέρονται χρονικά και οι πτήσεις με αερόστατο που είχαν προγραμματιστεί για αύριο το πρωί. η βραδιά η jazz με τους Κωνσταντίνο Κάλια και Γιάννη Τσιταλίδη που θα άνοιγαν απόψε το φεστιβάλ. Θα εμφανιστούν τη Δευτέρα οι δύο αυτοί, οπότε δεν χάνετε το πρόγραμμα και θα πλαισιώσουν τη βραδιά γαστρονομίας που θα πραγματοποιηθεί εκείνη την ημέρα. Επίσης ακυρώνεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ και μεταφέρεται το Σεπτέμβριο και για το φεστιβάλ Μουριάς, είτε με βροχή είτε χωρίς βροχή, θα γίνει στο πάρκο Μουριάς. Αν βέβαια βρέξει, θα γίνει σε κλειστό χώρο, μας είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου που διοργανώνει το τέταρτο φεστιβάλ Μουριάς, το Σουφλί. Αυτά. Δωροθέα Δασκάλου, Γιάννης Χελίδης, Μαρία Μανάκα. Ευχόμαστε ένα Σαββατοκύριακο ξεκούραστο για τους περισσότερους από εσάς. Εύκολο για όσους εργάζονται, όχι πολλά και αγχωτικά. Θα τα ξαναπούμε συν Θεό τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Πάνω από 5.600.000 λαφρέα τσιγάρα μέσα σε περισσότερα από 200. Πάνω από 5.600.000 λαφρέα τσιγάρα μέσα σε περισσότερα από 280.000 πακέτα.

Ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα φορτία ελαφρέων τσιγάρων που σταμάτησαν ποτέ οι ελεγκτές στους κήπους, με το προηγούμενο να καταγράφεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έρτορης Τριάδας στις 29 Μαΐου του 2025, όταν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε φορτηγό προερχόμενο από την Τουρκία και με προορισμό τη Γερμανία 2,5 εκατομμύρια ελαφρέων τσιγάρων, τα οποία και τότε είχαν βρεθεί κρυμμένα πίσω από νόμιμο φορτίο. Σε 900 εγωπρόβατα θα τοποθετηθούν μέσα στο 2026 η πρώτη ηλεκτρονική ενδοστομαχική βόλη για την ιχνηλάτιση των ζώων στο πλαίσιο έναρξης της πιλωτικής εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση των ενισχύσεων προς τους κτηνοτρόφους. Το σύστημα θα εφαρμοστεί καθολικά από το 2027 με την εμπλοκή πιστοποιημένων κτηνιάτρων που θα τοποθετήσουν τους βόλους στα ζώα. Οι συγκεκριμένοι ηλεκτρονικοί βόλοι φέρουν μοναδικούς κωδικούς ταυτοποίησης, οι οποίοι αντιστοιχούν στους κωδικούς των ενωτήρια διαλειτουργή με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ και του Υπουργείου Αλεξανδρούπολης, απαλλάσσοντας τους πάσχοντες από τις δύσκολες μετακινήσεις στα μεγάλα κέντρα της χώρας, όπου προσέφευγαν, όπως είναι η θεραπεία αυξημένο καρκίνο του προϊόνιστων. Η δυνατότητα χορήγησης της συγκεκριμένης θεραπείας θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες χιλιάδων ογκολογικών ασθενών νοσοκομείου, αναπληρωτής καθηγητής Ογκολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης Δημήτρης Ματθαίος. Για ένα ακόμα βήμα του νοσοκομείου προς την κατεύθυνση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στις πιο προηγμένες αντικαρκινικές θεραπείες που είναι διαθέσιμες διεθνώς, κάνει λόγο η διοίκηση του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Ως σοβαρό κράτος, δυτικό και ευρωπαϊκό, με ευαισθησίες αναγνωρίζουμε την υποχρέωση προστασίας της ανθρώπινης ύπαρξης, χωρίς όμως να απονευρώνουμε το ουσιώδες ότι πρόκειται για απόπειρα παράνομης εισόδου στην ελληνική επικράτεια, ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης. Ο ίδιος σε άλλο σημείο της ομιλίας του υποστήριξε πως το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Μεταναστευτικό συστήνει για πρώτη φορά μηχανισμό ευρωπαϊκής στήριξης για την Ελλάδα ως πρώτη γραμμή άμυνας, ενώ χαρακτήρισε χρήσιμα εργαλεία τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα για τις γρήγορες και ασφαλείς επιστροφές οικονομικών μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους. Με καθολική διαδικτυακή ψηφοφορία θα διενεργηθούν στις 14 και 15 Ιουνίου, δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα, οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπων στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στις εκλογές συμμετέχουν τρεις συνδυασμοί: η Ανεξάρτητη Ενωτική Ιατρική Κίνηση με επικεφαλής τον νυν πρόεδρο και εκ νέου υποψήφιο Χρήστο Χατζηπαπά, η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση με επικεφαλής τον Σάβα Δευτεραίο και η παράταξη όλοι μαζί με επικεφαλής τον Νίκο Πανταζή. Την ακύρωση του προγράμματος της σημερινής πρώτης ημέρας του Φεστιβάλ Λεβάντας λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένονται τις απογευματινές και βραδινές ώρες αποφάσισαν οι διοργανωτές και ήδη ενημερώνουν και τους επισκέπτες που είχαν κάνει κρατήσεις. Λόγω καιρικών συνθήκων μεταφέρονται χρονικά και οι πτήσεις με αερόστατο που είχαν προγραμματιστεί και για αύριο το πρωί. Όσον αφορά την τζαζ βραδιά από τους Κωνσταντίνο Κάλια και Γιάννη Τσαρσιταλίδη που θα άνοιγαν απόψε το φεστιβάλ, θα εμφανιστούν τελικά τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, πλαισιώνοντας τη βραδιά γαστρονομίας που θα πραγματοποιηθεί εκείνη την ημέρα. Υπενθυμίζεται ότι το Φεστιβάλ Λεβάντας θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Ιουνίου και διοργανώνεται από την Κινσέ Παρώμα Εύρου στα Λεβαντοχώρα Φάτης, στην περιοχή του Βάλι του Ορεστιάδας. Ακύρωση ανακοίνωσαν οι διοργανωτές και για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή που είχε προγραμματιστεί για απόψε και πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη. Η ακύρωση αποφασίστηκε λόγω των καιρικών συνθήκων που αναμένονται απόψε και το φεστιβάλ μεταφέρεται για τον Σεπτέμβριο. Open Day για την ενημέρωση μαθητών, μαθητριών, γονέων και κηδεμόνων σχετικά με τις ειδικότητες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρει το δεύτερο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνονται ξεναγήσεις στους χώρους και τα εργαστήρια του δεύτερου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης, ενημερώσεις για τις ειδικότητες των τομέων υγείας και γεωπονίας, για τις δράσεις Erasmus Plus και τις ευρωπαϊκές συνεργασίες του σχολείου, καθώς και για τις προοπτικές σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης που παρέχει η επαγγελματική εκπαίδευση. Μουσικοποιητική παρέμβαση.

Παράσταση με τη Γιώτα Τηγανούρια στο τραγούδι και το Σαντούρι και τη Μυρσίνη Λενούδια στην επιλογή και αφήγηση των κειμένων διοργανώνει την επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης με τη στήριξη του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Αμοθράκης Αρμονίας Γένεσης. Η εκδήλωση με τίτλο «Εκεί όπου ανθίζει η φωνή» θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ στην Καθολική Εκκλησία της Αλεξανδρούπολης και η είσοδος θα είναι ελεύθερη, ωστόσο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τουρνουά ποδοσφαίρου μεταξύ αθλητικών ενώσεων βετεράνων παικτών θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 5 το απόγευμα στο Ελληνοχώριδη Δημοτήχου. Τα 35 λεπτά αγώνων θα διεξαχθούν μεταξύ των ομάδων ΑΕΔΗ Δημοτήχου, Βιστονίδας, ΑΟΚΣ Σκόντα Ξάνθης και Ορέστη Ορεστιάδας. Οι αγώνες είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Γιώργου Λάζου που έφυγε νωρίς από τη ζωή. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Δημοτήχου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε. Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Τέταρτο Φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί 12 με 14 Ιουνίου.
8: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
7: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
8: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρου που θα βραβεύσουν διακεκριμένοι σεφ.
7: Φεστιβάλ Μουριάς 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
8: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
7: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, που σκούνται από εδώ, σμπρώξε από εκεί, το καταφέραμε και φτάσαμε στην Παρασκευή της 12ης Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2026. Η ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ΕΡΤ Κομωτινής μαζί σας, φίλες και φίλοι, συντροφιά παρείτσα, θα πάμε για αυτή την ώρα, μέχρι και τις 11 δηλαδή. Εμείς θα συνεχίσουμε μετά μέχρι και τις 12, καθώς έτσι είναι το ραντεβού μας, δύο ώρο. Άκου να δεις λοιπόν από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας και της ΕΡΤ Κομωτινής, του τεστ είναι 101 και 103,5 των FM για το Βόρειο και για το Νότιο Εύρο αντίστοιχα, και 98,1 και 91,2 στα FM και 1404 στα AM από την Κομωτινή. Εδώ είμαστε λοιπόν στο τελευταίο ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, που είχε πραγματάκια να μας δώσει, είχε ενδιαφέροντα αναμφίβολα, και έχουμε μπροστά μας και ένα Σαββατοκύριακο το οποίο μάλλον θα εξελιχθεί λίγο απρόβλεπτα ή κάπως έτσι, και αναφερόμαστε φυσικά στον καιρό καταρχήν, γιατί τα υπόλοιπα έτσι κι αλλιώς δεν τα ελέγχουμε. Όχι ότι ελέγχουμε και τον καιρό, απλά τις προβλέψεις βλέπουμε και αναφερόμαστε σε αυτές. Η αστατοσύνη του Μάη ακολουθεί και αυτό το πρώτο 15ήμερο σχεδόν του Ιουνίου, και μάλιστα οδηγεί και σε αρκετές αναβολές εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, αύριο κτλ. Λόγω αυτού ακριβώς του γεγονότος, δηλαδή των προβλέψεων και της αστατοσύνης. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από τη διεύθυνση www.rteco.gr, κάθετος radio, εκεί επιλέγετε όποιο ραδιοσταθμό θέλετε, περιφερειακό ή κεντρικό πρόγραμμα. Άκου να δεις, με τη Δώρα Δασκάλου να είναι μαζί μας τον ήχο, έχετε την καλημέρα της. Και φυσικά ο Γιάννης Κερλίδης, σταθερή αξία στις μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Κρεμίδης θα είναι μαζί σας. Μια καλημέρα σε όλους, φίλες και φίλοι, και φυσικά καλή σας ακρόαση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Άντε παιδιά, καλημέρα. Ήρθε και η Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα. Βέβαια θα είναι μια Παρασκευή αλλιώς. Πολλοίς κόσμος την περίμενε διαφορετικά πραγματικά αυτή την Παρασκευή. Και θα ξεκινήσω.
0: Πολλοί το είχαν οργανώσει διαφορετικά.
1: Θα ξεκινήσω από τα παιδάκια. Μετά βέβαια και σε άλλες διοργανώσεις που είχαν πολλή προετοιμασία και βασικά τώρα αναγκάζουν οι άνθρωποι να ακυρώσουν. Πολλά σχολεία είχαν προγραμματισμένες τις τελευταίες τους γιορτές για το καλοκαίρι, λήξη σχολικού έτους. Και από ό,τι φαίνεται ο καιρός, επειδή δεν θα βοηθήσει καθόλου, όλοι ήδη ένας μετά τον άλλον ανακοινώνουν αναβολές, ακυρώσεις. Είναι θλιβερό βασικά. Και για αυτούς που έκαναν τεράστια προετοιμασία και για αυτούς που είχαν προγραμματίσει να πάνε κάπου να περάσουν καλά απόψε και τελικά δεν θα μπορέσουν.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, είπαμε. Νομίζω ότι κληροδότησε ο Μάης τον Ιούνιο την αστατοσύνη του και συνεχίζει.
1: Αστάθεια, ναι. Και έχει, εντάξει, και δεν
0: και
1: έχουμε
0: και στις επόμενες ημέρες.
1: Και στις ανανεώσεις που βλέπουμε δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή αυτό το κύμα βροχής μάλλον δεν το γλιτώνουμε με τίποτα.
0: Εδώ βγαίνουν έκτακτα θερμικές καταιγίδες, χιλιάδες κεραυνοί τις επόμενες ώρες. Φαντάσου.
1: Ναι, αλλά από δίπλα εγώ είδα άλλη φωτογραφία τώρα και γελάω πάλι.
0: Περίμενε, κάτσε, θα τα πούμε όλα με τη σειρά. Θα τα πάρουμε όλα γιατί είμαστε χαρούμενοι σήμερα. Είναι ζήτημα ωρών λεπτών, υπογραφή συμφωνία με το Ιράν. Έτσι. Για 38η φορά φυσικά. Αυτή είναι η 38η. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να πούμε λίγο τα της επικοινωνίας. 2552-022-751-52 είναι τα τηλέφωνα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Όσο αφορά την ΕΡΤ Κομωτινής, 25310-22970. Μπορείτε φυσικά να μας στέλνετε mail στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις για να γνωστοποιούμε και εμείς περαιτέρω τυχόν εκδηλώσεις, δράσεις, πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε. Μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να επισκέπτεστε το ertnews.gr για την διαδικτυακή σας ενημέρωση, την ενημερωτική σελίδα της ΕΡΤ δηλαδή, και το ERTflix για όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει και ούκο λίγα είναι, γιατί έχει και ταινίες, έχει και σειρές, έχει και ντοκιμαντέρ, έχει και παιδικά, έχει και αθλητικά. Ξεκίνησε και το Μουντιάλ, δωρεάν πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση σε χρόνους που εσείς επιλέγετε, φίλες και φίλοι, για να παρακολουθήσετε οτιδήποτε τυχόν θέλετε. Και λέγαμε και για το Μουντιάλ και χθες που ξεκίνησε, βέβαια με την τελετή έναρξη. Τώρα σας άρεσε, δεν σας άρεσε το ένα το άλλο, δεν ξέρω, αλλά όσο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το πρώτο κομμάτι δηλαδή που είδαμε εκεί, Μεξικό με την Νότια Αφρική, ήτανε ψιλοσούπα.
1: Ναι.
0: Ψιλοσούπα το ματσάκι.
1: Δεν ξέρω
0: το
1: πολλά
0: ματσάκι.
1: Από ποδόσφαιρο. Λίγο που είδα όμως κι εγώ, σαν να μου φάνηκε ένα και εμένα.
0: Έτσι.
1: Λίγο αδιάφορο.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Γέλασα πάρα και πολύ. Πάντως όταν ο διαιτητής προσπάθησε να εξηγήσει σε έναν παίκτη που βγήκε λίγο πριν τη λήξη του αγώνα εντωμεταξύ.
0: Από εφαγητικό γενικά και τώρα τη δεύτερη λέξη.
1: Τον απέβαλε. Προσπαθούσε στα αγγλικά. Είναι ένα καινούριο σύστημα αυτό εντωμεταξύ. Αυτό που λέει ο διαιτητής.
0: Σε άλλες χώρες. Ισχύει δηλαδή το να ενημερώνει, να ενημερώνει και ο κόσμος παράλληλα.
1: Ναι, ακούγεται σε όλο το στάδιο.
0: Ναι, γιατί παίρνει αυτή την απόφαση αφού έχει δει το βίντεο από το VAR, από το Video Assistant Referee, και εξηγεί εκεί γιατί παίρνει αυτή την απόφαση, για να ξέρει όλος ο κόσμος δηλαδή το τι γίνεται. Είδαμε έτσι και αρκετές καινοτομίες, δηλαδή το διαιτητή να είναι κάμεραμαν, είναι διπλή. Διαιτητής κάμεραμαν.
1: Ναι, έχει μια κάμερα πάνω στο κεφάλι.
0: Ναι. Όχι ότι βοηθάει βέβαια σε καμιά απόφαση, απλά έχει ένα πλάνο ακόμη τηλεοπτικό. Βοηθάει σε δεύτερο χρόνο ίσως στο VAR, στο VAR. Δηλαδή να έχει μια οπτική έτσι διαφορετική, μια λήψη μάλλον διαφορετική από άλλη γωνία για να ληφθεί η σωστότερη απόφαση.
1: Εγώ πάντως βλέποντας τα όλα αυτά χθες, ένιωσα για μια ακόμα φορά ότι το ποδόσφαιρο πάει να γίνει λίγο σαν game σε βιντεοπαιχνίδι.
0: Όχι πάει να γίνει. Καταρχήν έχει χάσει πάρα πολλά πράγματα, γιατί αυτό που κυριαρχεί είναι
1: το χρήμα. Έχετε δει φαντάζομαι τα άπειρα ρεπορτάζ για το πώς έχουν ανέβει τα πάντα τις ημέρες του Μουντιάλ για όποιον έχει πάει εκεί.
0: Εδώ το εισιτήριο που είχε λέει στη Νέα Υόρκη για να πας στο Νιου Τζέρσι που είναι λίγο έξω, ξέρω εγώ, που θα γίνει ο τελικός, νομίζω εκεί κάτι πέρα από τις τιμές του τελικού που λέγαμε χθες, ήταν 12,90 με το τρένο και για τις ημέρες του παγκοσμίου κυπέλου είχε πάει 180 ευρώ. 180 δολάρια. Και μετά από διαμαρτυρίες και τα λοιπά, έπεσε λίγο στα 100 προσφορά. Ό,τι πάρει, 10 φορές πάνω δηλαδή. Το ίδιο και με τα λεωφορεία.
1: Φαγητά, νερά, όλα έχουν φύγει σε τιμές τις οποίες πραγματικά δεν μπορεί να αγγίξει ένας μέσος άνθρωπος, οικονομικά μέσος.
0: Ότι σαν το χθεσινό παιχνίδι θα δούμε πολλά στη διάρκεια.
1: Κυρίως, σούπες.
0: Πολλές σούπες θα δούμε. Τώρα θα είναι ψαρόσουπες, θα είναι κοτόσουπες, θα είναι πατσαδόσουπες, δεν ξέρω τι θα είναι. Σούπες θα είναι πάντως. Γιατί 48 χώρες συμμετέχουν. Ουσιαστικά είναι το 1/5 των χωρών όλου του πλανήτη. Έτσι. Κουρασάω, μουρασάω, θα σε φάω, δεν θα σε φάω κτλ. Προφανώς και δεν μπορείς να περιμένεις από εκεί και πολλά πολλά πράγματα. Όχι ότι οι άνθρωποι δεν ζουν το όνειρό τους. Προφανώς, έτσι. Αυτό δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το τι θα δούμε ως ποιότητα αγωνιστική κτλ. Ουσμπεκιστάν. Τι άλλο είναι
1: τώρα,
0: εκεί.
1: Τι θες να πεις, δηλαδή, στις προηγούμενες διοργανώσεις
0: ήταν, λιγότερες ομάδες. Είχε, πώς δεν είχε, πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει αγώνες, σούπα. Έτσι, είναι βασικό στο μενού ενός παγκοσμίου κυπέλλου ότι έχει μέσα και σούπα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τότε τι, φέτος είναι πιο πολλά.
0: Επειδή είναι πιο πολλές οι ομάδες και λογικά έχουν μπει και πιο αδύναμες ομάδες ή ομάδες που σε καμία άλλη περίπτωση δεν υπήρχε. Και γιατί έγινε αυτό, για να υπάρχουν περισσότερες τηλεοπτικές μεταδόσεις. Δηλαδή εκεί που μετέδιδες όταν γινόταν το παγκόσμιο, ξέρω εγώ, με 16 ομάδες. Φαντάζομαι, τους 16 φτάσαμε στους 48. Έτσι.
1: Είναι τεράστια η διαφορά.
0: Ήταν πολύ έτσι, πιο ενδιαφέρον, πιο σφιχτό, πιο ποιοτικό. Αλλά τότε όμως είχε, ξέρω εγώ, 40 αγώνες, 30 αγώνες είχε να προσφέρει στο κοινό τηλεόραση.
1: Δεν έβγαζαν λεφτά.
0: Δεν έβγαιναν τα λεφτάκια. Δεν έβγαινε ο μάνα μου. Κατάλαβες. Οπότε η FIFA, η οποία είναι τσαρπαχτής και της, σου λέει, βάλε εκεί πέρα, παιδί μου, ομάδες και. Τι
1: άρα
0: θα
1: με
0: γίνει?
1: Τη FIFA θα πρέπει να θυμώσω που το έχει φτάσει στο ποδόσφαιρο και που το έφτασε.
0: Ποιο να θυμώσει, δηλαδή. Ξέρω εγώ. Ποιο θα διοργανώνει? Εγώ τα διοργανώνω. Ή ο Χατζικοστής. Οπότε, εντάξει, θα δούμε. Ωραίο παιχνίδι πρέπει να γίνει μετά, βέβαια.
1: Αλλά ποιο να το δει, κουκουβάγια και νυχτερίδα.
0: Ναι, ήταν 5 ώρα το πρωί, παιδιά. Δηλαδή. Οκ. Okay,
1: και τι
0: είδαμε,
1: έκατσες να δεις το μάτς 5 ώρα το πρωί?
0: 5:20 ξύπνησα για να δω το ματσάκι. Στην αρχή μετάνιωσα γιατί 0-0 σούπα, λέω και αυτό. Αλλά πρωί,
1: κοίταξε, υπάρχει μια πρωινό, σοβαρή διαφορά όμως, έτσι.
0: Στο δεύτερο όμως ημίχρονο βελτιώθηκε γιατί προηγήθηκε η Τσεχία 1-0, αλλά οι Νοτιοκορεάτες, οι οποίοι τρέχουν απίστευτα αυτοί οι τύποι, δεν ξέρω τι.
1: Τι τους δίνουν?
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, το γύρισαν το ματσάκι, το πήραν 1-2.
1: Α, σοβαρά έκανε και το είδε, γιατί βλέπω.
0: Φυσικά.
1: Αυτό το μουντιάλ για του κατοίκου.
0: Αφού είμαι μπαλοφίλ.
1: Αυτή τη στιγμή πλευρά του πλανήτη που είμαστε εμεί.
0: Μπαλοφίλ.
1: Δεν θα είναι με το κλασικό μοντέλο, κάθομαι να δω μπάλα το βραδάκι, έχω και ένα ποτό, μια μπύρα δίπλα μου. Θα είναι με πρωινό καφέ.
0: Ή πρωινό καφέ ή πρωινό πατσά.
1: Ναι.
0: Κάτι. Okay. Γιατί αλλιώ δεν γίνεται δουλίτσα. Τώρα 5 ώρα. Εντάξει, δεν λέω, πρέπει να έχει μια ψηλή ανομαλία για να ξυπνήσει 5 ώρα για να δει ποδόσφαιρο. Και κυρίως στην πρώτη φάση που είναι
1: τα πιο αδιάφορα.
0: Τα πιο αδιάφορα. Άντε να είναι γάζι με τηλικός, κάτι άλλο, άντε να πεις.
1: Θα την κάνω τη θυσία, βρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, τώρα, και όλα αυτά στο περιθώριο της συμφωνίας με το Ιράν. Είναι ζήτημα λεπτών, χρόνων, ξέρω εγώ, ώρες. Έτσι. Το ανακοίνωσε. Για την 28η φορά, δεν υπάρχει συμφωνία, λέει. Η ώρα και ο τόπος υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα.
1: Να. Το σχέδιο σύντομα του Τραμπ, λέει, που ετοιμάζεται να υπογράψει με το Ιράν. Το Ιράν το ενημέρωσε κανείς?
0: Το Ιράν, λέει, δεν ξέρει.
1: Ή μόνος θα το υπογράψει, θα είναι μονομερής η τέτοια συμφωνία.
0: Πάντως, με το που το είπε αυτό, έπεσαν και οι τιμές και στα πετρέλαια, στο Brent και τα αυτά, σε ιστορικό χαμηλό, λέει, 2 μηνών. Γιατί πόσο έχει, 3 μήνες έχει ο πολέμος.
1: Έγιναν 3.
0: Βέβαια, έχει, πριν λίγες μέρες είχε 100 μέρες. 3,5-4 μήνες.
1: Είναι πάνω από 3.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης μας είπε χθες ότι το βράδυ θα χτυπούσε το Ιράν, ανελέητα και τα λοιπά. Μετά όμως το πήρε πίσω εν ώψη της συμφωνίας. Τι να πούμε. Δηλαδή πραγματικά ό,τι και να ακούσεις σε αυτές τις περιπτώσεις, έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να μένεις και πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Τόσες μέρες αυτό καταλάβαμε.
0: Αυτό καταλάβαμε. Και αυτό σας μεταφέρουμε κι εμείς, ότι δεν καταλάβαμε τίποτα επί της ουσίας. Σας μεταφέρουμε την απόγνωσή μας μαζί με όλο τον κόσμο, γιατί έχουν τρελαθεί και οι τιμές. Έτσι, έχουν τρελαθεί. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, ο Κοσμάκης την πληρώνει.
1: Πάντα ο Κοσμάκης την πλήρωνε.
0: Άλλοι και άλλοι βλέπουν τα έσοδα που αυξάνονται και τα κρατικά και τι πλεονάσματα έχουμε και τι ωραία και πανηγυρίζουμε.
1: Και τα εταιρικά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Όλα αυτά τα ωραία και όλα αυτά ενώ είμαστε και στην Παρασκευή 12 του Ιούνιου. Καλημέρα σε όλους.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην Έρτο Ρεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο καμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026. 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα της ημερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλε και φίλοι. Ερδοεστιάδα, Ερδοκομωτινή, συντροφιά, παρείτσα πηγαίνουμε. Μέχρι και τι 11, άκου να δει. Η εκπομπή που είναι μαζί σα από τη συχνότητα του δημοσίου ραδιοφώνου και μάλιστα και από πολλέ συχνότητε. Τέσσερι, εγώ βλέπω. 101, 103,5, 98,1, 91,2 και διαδικτυακά. Όλα μαζί.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, είπαμε για τη συμφωνία που είναι ζήτημα λεπτών να υπογραφεί. Να είχαμε να λέγαμε. 38η φορά αυτή.
1: Μα πρέπει να έχει μεσολαβήσει και άλλοι από τότε, ναι, που τις είχαν μετρήσει 37.
0: Οι προηγούμενες ήταν επιθετικές οι δηλώσεις. Θα πάρουμε το νησί. Πώς το λένε το νησί εκεί?
1: Ναι, κατάλαβα. Δεν θυμάμαι το όνομά, ναι, του.
0: Θα σας διαλύσουμε. Θα σας.
1: Ανατινάξουμε.
0: Θα σας ξεκοκαλίσουμε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα αφήνουμε. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε. Και εδώ δεν μπορούμε. Ας τα βλέπουν αυτά οι φίλοι μας, οι Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν τρελαθεί και νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή, κακή εποχή να είσαι στις ΗΠΑ στην εποχή του Μουντιάλ. Mm-hmm. Όπου δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχει πάει ένα μπουκαλάκι νερό. Αυτό το μικρό, του.
1: Το μισόλιτρο.
0: Το μισόλιτρο. Μπορεί να έχει και 10 δολάρια. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Στο επίπεδο του Μουντιάλ, ξέρεις τι διάβαζα τώρα?
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Ένας μαθηματικός, λέει, ναι, Γερμανός.
0: Γερμανός, τι θα είναι, ναι,
1: ναι. Ο οποίος βρήκε, λέει, στις προηγούμενες τρεις.
0: Βρήκε τύπο για να βγάλει.
1: Στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις του Μουντιάλ είχε βρει τον νικητή.
0: Έλα, ρε.
1: Τον είχε προβλέψει. Και τον πρόβλεψε, λέει, σωστά.
0: Και τι τώρα, τι λέει.
1: Τώρα δίνει Ολλανδία.
0: Πού τη θυμήθηκε την Ολλανδία?
1: Δεν ξέρω πώς ακριβώς τα λογαριάζει και
0: τέλος
1: τα.
0: Πάνω, θα πάω απ' έξω κάτω.
1: Αναλύει τα πράγματα, αλλά για αυτό το Μουντιάλ, λέει, δίνει Ολλανδία.
0: Σοβαρά.
1: Mm-hmm. Το διάβαζα τώρα πριν από δύο λεπτά.
0: Είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή έχει ομάδες που και σαν σύνολα και έτσι και ατομικά φαίνεται ότι είναι καλύτερες, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Λες να είναι σαν την Ελλάδα το 2004.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί.
0: Yeah.
1: Μπορεί. Ποιος την υπολόγιζε την Ελλάδα του 2004 ότι θα πάρει το ευρωπαϊκό?
0: Ούτε εμείς.
1: Ούτε εμείς. Αλήθεια είναι αυτό, ούτε εμείς.
0: Λοιπόν. Ξέρεις. Κάποιες. Όχι κάποιες, πολλές φορές δηλαδή. Ξεχνάς, ρε παιδί μου, κάτι να πληρώσει μια οφειλή, yeah, στο δημόσιο. Mm-hmm. Παράδειγμα, μια δόση έμφυα.
1: Δεν σε ενημερώνει το δημόσιο ότι την ξέχασες.
0: Ούτε σε 10 μέρες σου έρχεται η ειδοποίηση ότι χρωστάς.
1: Ναι.
0: Το δημόσιο χρωστάει 3,65 δισεκατομμύρια.
1: Εγώ πού να στείλω ειδοποίηση ότι μου χρωστάει το δημόσιο?
0: Στείλει, έτσι. Και 3,65 στο τέλος Απριλίου. Γιατί τώρα πιστεύω θα έχουν αυξηθεί αυτές οι οφειλές. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, παρακαλώ, του δημοσίου προς προμηθευτές, εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Και αυτά είναι επίσημα στοιχεία, έτσι, από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Και οι μεγαλύτεροι παταξίδες, όχι μεγαλύτεροι, οφειλέτες καλύτερα, είναι τα νοσοκομεία, 1,5 δις σχεδόν. Έτσι. Και είναι σημαντικά αυξημένα.
1: Στα ασφαλιστικά ταμεία χρωστούν, εννοείς?
0: Όχι, τα νοσοκομεία χρωστούν. Τα νοσοκομεία από τα ασφαλιστικά ταμεία εισπράττουν. Χρωστούν σε προμηθευτές, ναι, για διάφορα τα οποία προμηθεύονται. Είτε είναι μηχανήματα, είτε είναι αναλώσιμα.
1: Εντάξει, ανάποδο το κατάλαβα. Ωραία.
0: Λοιπόν, για να φανταστείτε, το ποσό αυτό είναι αυξημένο 326% από το 2019. Έτσι. Τότε οι οφειλές που φωνάζαν όλοι που ρουλιάζαν ήταν μόλις 344 εκατομμύρια. Τώρα είναι 1,5 δις, αλλά τίποτα. Και φυσικά οι άλλοι είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου οι οφειλές τους, οι υποχρεώσεις τους έχουν φτάσει τα 336 εκατομμύρια ευρώ. Και υπάρχουν και οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν αυξηθεί και αυτές κατά τη. Σύνολο 365 δις. Και αυτό γιατί ξεχνάς ή δεν μπορείς να πληρώσεις κάτι, ρε παιδί μου. Και σου έρχεται αμέσως ειδοποίηση. Δεν προλαβαίνεις. Λες τι έγινε, τι είπε, και βλέπεις ότι μια ειδοποίηση γιατί χρωστάς 50 ευρώ, ξέρω εγώ, ή 60 ευρώ. Στα 50 και 60 ευρώ σου έρχονται ειδοποίησεις. Στα 3,65 δισεκατομμύρια δεν σου έρχεται τίποτα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να.
1: Ναι. Καλά έκανες και το ψάξες. Επειδή είπα ότι λίγο πριν διάβαζα για αυτόν τον μαθηματικό Γερμανό, εσύ εδώ πέρα τώρα προσπάθησες να βρεις τι δίνουν ήδη τα στοιχήματα.
0: Η Ολλανδία δίνει 20. Ναι. Δηλαδή βάζεις ένα, παίρνεις 20, άμα το πάρει η Ολλανδία.
1: Ποιον έχει πάνω?
0: Ισπανία.
1: Α, την Ισπανία.
0: Μετά είναι η Γαλλία.
1: Θα περίμενα κάτι σε Αργεντινή, Βραζιλία συνήθως. Τώρα μου κάνει εντύπωση δηλαδή που είναι.
0: Και η Μεγάλη Βρετανία ποτέ δεν έχει καταφέρει. Βέβαια, πόσοι δίνουν 7, την έχουν έτσι σχετικά φαβορί.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά για τους τυχηματζίδες. Για τους κουβατζίδες μάλλον. Γιατί περισσότεροι κουβά πηγαίνουν. Οπότε.
1: Πηγαίνουν αυτοί κουβανία... κουβά για να τα μαζέψει μετά
0: ένας
1: άλλος νικητής.
0: Δεν βλέπεις τι γίνεται με τις τυχηματικές εταιρείες. Ας πούμε να σου πω όμως και ένα θέμα που θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Για πες.
0: Ε?
1: Να πες.
0: Θα ήθελες να έχεις μια τσάντα από δέρμα του τυρανόσαυρου Ρεξ?
1: Όχι βέβαια. Τι? Όχι βέβαια.
0: Τώρα γιατί με κοιτάει έτσι υπογωνία. Κι όμως. Θα δημοπρατηθεί τώρα.
1: Από τυρανόσαυρο Ρεξ θα είναι το ρεύμα. Το ρεύμα.
0: Ναι, το ρεύμα θα είναι.
1: Τι έχω πάθει σήμερα, το δέρμα. Το δέρμα.
0: Πώς λίγο. Λοιπόν, είναι τσάντα από δέρμα.
1: Ναι.
0: Που δημιουργήθηκε από κύτταρα του τυρανόσαυρου Ρεξ. Και δημοπρατείται σήμερα στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Με έτσι εκτίμηση αξίας της τσάντας 300 με 500 χιλιάδες ευρώ. Δεν την αφήνουμε τη φύση ησυχία. Εκεί να ανακατωθούμε, να χώσουμε δηλαδή τη μουσούδα μας οπουδήποτε. Η τσάντα αυτή, πρόσκειται να δεις έτσι πώς δημιουργήθηκε, λες τι τυράννος εγώ, τι είναι αυτό. Λοιπόν, έγινε από υπολείμματα κολαγόνου που είχαν ανακαλυφθεί στο μοιραίο οστό ενός τυρέξ στη Μοντάνα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 25 χρόνια.
1: Δεν μας αντέχω άλλο, αυτό έχω να σου πω. Σαν είδος εννοώ, σαν ανθρώπινο είδος. Δεν μας αντέχω άλλο.
0: Και είμαστε και άχρηστο δηλαδή, τι κάνουμε?
1: Είμαστε η απόλυτη καταστροφή.
0: Γι' αυτό...
1: Και η απόλυτη ανοησία, λυπάμαι.
0: Οπότε νομίζω η πιο οικολογική πράξη θα ήταν η εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους. Η περιβαλλοντικά ευαίσθητη. Έτσι. Έτσι να...
1: Καλά λέει τώρα. Να μας εξαφανίσει κάποιος
0: δω...
1: με κάποιο ναι. τρόπο και μετά να μας κάνουν τσάντες.
0: Φαντάζεσαι να γίνει μετά από κάποια χρόνια τσάντα δώρα δασκάλου. Σπάνιο είδος. Ο T-Rex και η δώρα δασκάλου είναι σπάνιο είδος. Οπότε θα έχει μεγαλύτερη αξία. Και να σου πω κάτι. Μπορεί ο 20 να εκτιμά 300-500 χιλιάδες ευρώ. Πιστεύω ότι το ποσό θα πάει υπερδιπλάσια και βάλε.
1: Δηλαδή... Τι θες τώρα να θυμηθώ εκείνη την μπανάνα που ήταν κολλημένη με την ταινία στον τοίχο, άστε, πόσο είχε πουληθεί.
0: Ήταν...
1: Φυσικά και θα πάει παραπάνω.
0: Ήταν τσικίτα εκείνη, τι μπανάνα ήταν, γιατί την μπανάνα.
1: Και την πήρε ένας που δεν είχε γίνει ξέρεις... πλούσιος, λέει από τα κρυπτονομίσματα. Από το πουθενά δηλαδή, με αεροκοπανιστό. Ναι, την αγόρασε και μπροστά στην κάμερα την πήρε όλο χαρά, γιατί ήταν αυτός που απέκτησε αυτό το μεγάλο.
0: Φοβερό
1: δημιούργημα και την έτρωγε μπροστά στις κάμερες. Έλα σε παρακαλώ τώρα.
0: Έτρωγε πόσο, ένα και κάτι, ένα τρελό ποσό. Και εδώ βλέπουμε τη δώρα να τρώει μπανάνα και δεν λέμε τίποτα άλλο, παιδί. Έτσι, το θεωρούμε ότι απολύτως φυσιολογικό. Τέλος πάντων. Πάει γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα δικά μας, γιατί σήμερα μπλέξαμε λίγο με τον κόσμο εκεί, δηλαδή ίσως λίγο και φυσιολογικά.
1: Δεν είναι τυχαίο, ναι. Θες ξεκίνησε, λογικό.
0: Εκτός αυτού, 5 παρά 20 ξύπνησα για να δω τον αγώνα δικαιολογημένα.
1: Ναι.
0: Έχω τα νεύρα μου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Για πες.
0: Και θέλω φίλες και φίλοι να σας μεταφέρω και αυτή την απορία. Στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου, γιατί σκοτώνονται τόσο για τις εκλογές?
1: Δεν έχω απάντηση και εγώ το παρατήρησα.
0: Παιδιά, φίλες και φίλοι, είναι, πώς είναι στις δημοτικές εκλογές που περνάς από διάφορα σημεία και βλέπεις καρτούλες υποψηφίων.
1: Ναι.
0: Έτσι, με τον τάδε, με το ένα, με τις φατσούλες που εκεί πέρα όλα. Το ίδιο πράγμα γίνεται με τον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει αυτή τη φορά. Το παρασκήνιο δεν το ξέρω.
0: Εκδόσεις
1: δηλαδή.
0: Διαφημιστικά, ηλιστρασιών, εκδόσεις, ξέρω εγώ το ένα, το άλλο, μαζόξεις σε ξενοδοχεία. Φάτε, πιείτε, ορίστε.
1: Ναι, γιατί τέτοιος καημός.
0: Ναι, γιατί τόσο μεγάλος καημός για τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ άλλο τότε μεταξύ σε εκλογές για σύλλογο, όχι μόνο του ιατρικού. Να γίνεται τέτοια φασαρία.
0: Για τον Ιατρικό. Και εντάξει, το είναι παράξενο γιατί είναι ένας, okay, ένας υπαρχιακός ιατρικός σύλλογος. Άντε να γινόταν στον Πανελλήνιο, ξέρω εγώ, χαμός. Και δεν ξέρω αν γίνεται με με καρτούλες και με βιογραφικά. Έχω σπουδάσει εδώ και έχω κάνει εκείνο και το παράλληλο και το ένα και το άλλο. Ανακοινώσεις.
1: Αυτό πάντως η
0: ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων.
1: Περίμενε, θα είναι.
0: Πότε θα είναι αυτές οι εκλογές?
1: Διαδικτυακή είναι η ψηφοφορία πρώτα απ' όλα και είναι 14 και 15 Ιουνίου.
0: Γιατί την προηγούμενη φορά είχαν πάρει και security, επειδή ήταν δύο μέρες ψηφοφορία, φυλάει την κάλπη όταν ήταν κλειστή. Mm. Για να μην έχουμε. Οπότε τώρα μόνο διαδικτυακή.
1: Διαδικτυακή λέει. Μάλιστα. Καθολική διαδικτυακή ψηφοφορία 14 και 15 είναι Κυριακή και Δευτέρα. Με τρία ψηφοδέλτια υποψήφια, έτσι. Είναι η ανεξάρτητη νοτική ιατρική κίνηση με επικεφαλής τον νυν πρόεδρο. Είναι ξανά υποψήφιος ο κ. Χατζηπαπάς. Είναι η δημοκρατική πανεπιστημονική κίνηση με επικεφαλής τον Σάββα Δευτεραίο. Και είναι και η παράταξη, ο συνδυασμός όλοι μαζί με επικεφαλής τον Νίκο Πανταζή.
0: Και είναι, είπαμε, το Σαββατοκύριακο τώρα.
1: Είπαμε Κυριακή Δευτέρα.
0: Α, Κυριακή Δευτέρα. Συγγνώμη, εντάξει. Δεν πρόσεχα γιατί εγώ το μυαλό μου το.
1: Εγώ νόμιζα θα πεις για τα 5.600.000.
0: Είναι λίγο κάπως στο μυαλό μου.
1: Λαφρά τσιγάρα.
0: Είναι λίγο κάπως στο μυαλό μου γιατί με έφαγε το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Το πρωινό ξύπνημα για να δεις ποδόσφαιρο.
0: Οπότε ζητώ την κατανόησή σας. Δηλαδή,
1: εντάξει, είμαστε
0: μπαλοφίλ. Ωραία. Λοιπόν, και θέλω. Εντάξει, και εγώ ξέρεις τι θέλω. Μας λέει και η Δώρα τι θέλει. Εμείς τι θέλουμε δεν μας έχει ρωτήσει ποτέ κανείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πούμε μετά και αναλυτικότερα και για τα τσιγάρα αυτά.
1: Πάρα πολλά όμως. 5.600.000.
0: Πίνονται τόσα τσιγάρα.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν τόσα τσιγάρα. Ήταν πάρα πολλά. Πρέπει να είναι το μεγαλύτερο λαθρέο φορτίο τσιγάρων που έχει μάλιστα βρεθεί στους κήπους. Μάλλον, υποθέτω.
0: Και τώρα επειδή βλέπω εδώ για τους Βόλους.
1: Ναι. 900 προβατάκια, εγώ προβατάκια.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να σταθώ.
1: Τι.
0: Αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια.
1: Ναι.
0: Και τώρα ξαφνικά. Και επίσης, έχω συναντήσει κανένα δύο έτσι γνωστούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι τα έχουν πάρει τελείως το. Έτυχαν οι καημένοι και είδαν αυτή τη διαφήμιση που έκανε το Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης με τα λεφτά που δίνουν και τους κτηνοτρόφους, ναι, πώς τους στηρίζουν. Και αυτοί οι καημένοι υποφέρουν. Βλέπουν και τη διαφήμιση.
1: Και παίρνουν περισσότερες
0: τροφές. Παίρνουν ακόμα τροφές.
1: Ανάποδες τροφές.
0: Είναι χωρίς σκοπάδια. Δεν ξέρουν πώς θα τα βγάλουν πέρα.
1: Για ανασύσταση ούτε
0: λόγος. Για ανασύσταση ούτε λόγος. Και νομίζω έτσι λίγο να έπιανε στα ρουθούνια θα είχαμε έκρηξη. Θα είχαμε έκρηξη δηλαδή.
1: Τέλος πάντων, ναι, θα ξεκινήσω.
0: Είναι σε σημείο, δηλαδή, το είδαν σαν πρόκληση. Όλο αυτό το, τη διαφημιστική καμπάνια. Ναι.
1: Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Λοιπόν, και επειδή στα θέλω της Δώρας δεν μπορούμε να πούμε όχι, θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων. Από το
1: όχι τώρα, σε 2,5 λεπτά.
0: Σε 2 λεπτά, εντάξει, από το Earth News Radio. Και επιστρέφουμε στη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής ανάμεσα σε κερατέα και λαύριο σε χαμηλή δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 ολικόπτερα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες, τονίζοντας πως οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμάνλη και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και συνολικά οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση. Παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και συνολικά οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επόμενη.

0: δεν ισχύουν. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και πιθανότητα συνεργασιών με άλλον Πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης απάντησε: Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ. Για το κύκλωμα των πολεοδομιών απάντησε ότι εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη. Η κυβέρνηση θα το πιστωθεί, δεν θα το χρεωθεί, υπογράμμισε. Μέσα στον Ιούνιο, η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο Υπουργός. Όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα, ανέφερε ότι υπάρχουν πάνω από 1.300 αιτήσεις γιατρών για 1.130 κενές θέσεις και στις 17 του μήνα θα γίνει η τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις προς το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς επιβολή διοδίων, καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Συνελήφθη 26χρονος στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα των αστυνομικών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι το οποίο παρασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ και χάπια δυνατίσματος.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ανεμιβόρει τοπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.

0: Μέρα Καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα Καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: Τέταρτο Φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί, 12 με 14 Ιουνίου.
0: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
1: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
0: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρο που θα βραβεύσουν διακεκριμένοι σεφ.
1: Φεστιβάλ Μουριάς, 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
0: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
1: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλή σας ημέρα και πάλι. Καλή Παρασκευή να έχουμε.
0: 12 το κοντέρ γράφει του Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Με αστατοσύνες και. Πώς είπαμε.
1: Και όταν γυρίσουμε τη Δευτέρα θα είμαστε ακριβώς στα μέσα του μηνά.
0: Ναι, ακριβώς. Θα έχουμε μοιράσει τελείως. Και στη μέση το καρπούζι, ακόμη και τα κουκούτσια θα είναι μοιρασμένα. Λοιπόν, περιμένουμε
1: βέβαια
0: και
1: την ευκαιρία. Είμαστε μέσα στις περιοχές.
0: Είμαστε.
1: Ναι,
0: σοβαρά.
1: Ναι.
0: Εγώ βλέπω το επικαιροποιημένο τώρα, φίλες και φίλοι, για να ξέρετε.
1: Για τον καιρό.
0: Γιατί θα πρέπει να σταθούμε και σε αυτό. Έχουμε αρκετές αναβολές εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ κακό για τους διοργανωτές που προφανώς για να στήσουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις χρειάστηκε χρόνο,
1: κόπο και έξοδα.
0: Και έρχεται αυτά τα καμώματα τα καιρικά να τα χαλάσουν όλα. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε και πάμε σε άλλα ζητήματα και θέματα, να σας πούμε ότι είναι εκπομπή Άκου να δεις. Την ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας και της ΕΡΤ Κομωτινής, 101-103,5 στα FM και 98,1 και 91,2 από την Κομωτινή και από τα μεσαία βέβαια από την Κομωτινή, 1404, και φυσικά διαδικτυακά. www.ertco.gr / radio, εκεί επιλέγετε όποιο ραδιοσταθμό θέλετε και φυσικά εκτός από τους περιφερειακούς σταθμούς μπορείτε να επιλέξετε και ένα κεντρικό πρόγραμμα. Έτσι. Έχει προγράμματα για να συνδεθείτε και Erasmus τώρα είναι και στα ντουζένια της Λόγου Παγκοσμίου Κυπέλου. Από εκεί και πέρα. Η Δώρα Δασκάλου είναι μαζί μας στον ήχο. Παραμένει εκεί. Ο Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης είναι στο στούντιο. Και για να θυμίσουμε λίγο τώρα κατά της επικοινωνίας, για να είναι αμφίδρομη αυτή η διαδικασία, έτσι πρέπει, έτσι είναι το σωστό. 2552-022-751-52. Τα τηλέφωνα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, 25-310-22-970 στην ΕΡΤ Κομωτινής. Φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε mail στις διευθύνσεις μας για να γνωστοποιούμε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνετε. Να μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισκέπτεστε το earthnews.gr για την ενημέρωσή σας στην ενημερωτική σελίδα της ΕΡΤ και το Earthflix με όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει και που δεν είναι λίγα. Έχει ταινίες, έχει σειρές, έχει ντοκιμαντέρ, έχει παιδικά, έχει αθλητικά, έχει εκπομπές, τα πάντα όλα έχει. Είναι ελεύθερη πρόσβαση στην πλατφόρμα του Earthflix και δωρεάν. Πολύ πολύ σημαντικό. Ελεύθερη πρόσβαση. Για τον καιρό λέγαμε ότι μας πιάνει δυστυχώς και εμάς και την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, δηλαδή το σύνολο σχεδόν της περιφέρειας. Όχι το σύνολο σχεδόν, το σύνολο της περιφέρειας.
1: Το σύνολο και η Ανατολική Μακεδονία έχει μέσα και η Θράκη είναι μέσα στις περιοχές που οι μετεωρολόγοι έχουν δώσει ότι θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Τα αυτό οποία βέβαια τώρα ξέρεις.
1: Ήδη από ό,τι κατάλαβα, από την πλευρά της Ανατολικής Μακεδονίας από το πρωί έχουν κάτι βροχοπτωσούλες.
0: Εκεί και χθες είχε κάτι σταγόνες που πέθανε.
1: Ναι. Τη Θράκη θα την πιάνει τώρα σταδιακά και μέχρι τη νύχτα θα περάσει από όλους.
0: Ναι,
1: έχει διάφορες εντάσεις απλά όπως βλέπεις. Εντάξει, δηλαδή κάποια στιγμή θα πάρει και μορφή καταιγίδας.
0: Ναι, και αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι μάλλον τις βραδινές ώρες.
1: Άμα δεις το χάρτη εδώ πέρα, ναι, όντως. Το δυτικό κομμάτι της περιφέρειάς μας ήδη βρέχεται.
0: Και τις βραδινές ώρες εδώ έχει. Και θα συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι σχεδόν αυτό το φαινόμενο. Το βροχερό. Λοιπόν, τώρα για να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα λαθρέα τσιγάρα που εντοπίστηκαν στο Τελωνείο των Κήπων. Σε φορτηγό 280.000 πακέτα, 5.600.000 τσιγάρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάτι είχε πάρει τα αυτοί μας από νωρίς εχθές, αλλά περιμέναμε την επίσημη ανακοίνωση της ΑΔΕ για να είμαστε σίγουροι και για το τι λέμε και για το τι ακριβώς εντοπίστηκε και κατασχέθηκε εκεί. Η ΑΔΕ λοιπόν κάπου εκεί το μεσημέρι έβγαλε την επίσημη ανακοίνωση. Θα σου πω τώρα.
0: Είναι
1: 5.627.600 λαθρέα τσιγάρα ήταν, για την ακρίβεια. Εντάξει. Αυτά τα τσιγάρα όλα, πολλά ρε παιδί μου ξαναλέω, δηλαδή βλέπω τον αριθμό και δεν μπορώ ούτε εγώ να το πιστέψω, που το βλέπω μπροστά μου την ανακοίνωση, ήταν μέσα σε 280, πάνω από 280.000 πακέτα. 281.000, κάτι τέτοιο. Και οι κούτες. Οι κούτες αυτές ήταν μέσα σε 280 κιβώτια. Όλα αυτά ήταν μέσα σε ένα φορτηγό, το οποίο έφτασε στο Τελωνείο των Κήπων, Το σταμάτησαν εκεί για έλεγχο. Προφανώς είχαν κάποιες πληροφορίες. Το σύστημα τους έδωσε ενδεχομένως και κάποια ένδειξη. Το βγάλαν στην άκρη για έλεγχο το φορτηγό. Αυτό το φορτηγό, το οποίο προφανώς προερχόμενο από την Τουρκία, δήλωσε προορισμό τη Γαλλία. Εκεί είχε σκοπό να πάει. Οι κούτες ήταν κρυμμένες πίσω από κάτι παλέτες.
0: Ήταν για τους Γάλλους τεριακλείδες. Για τους Γάλλους τεριακλείδες
1: ήταν, ναι. Οι κούτες λοιπόν όλες αυτές και όλα αυτά τα τσιγάρα ήταν κρυμμένα πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα. Τα οποία νόμιμα εμπορεύματα ήταν πλακάκια, πιάτα, κυπελάκια του καφέ. Τα βάλανε εκεί μπροστά στην είσοδο χωρίς... του χώρου φόρτωσης.
0: Καλά, καφές χωρίς τσιγάρο και...
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Για τους καπνιστές εννοείς τώρα. Και από πίσω ήταν αυτά τα 280 κιβώτια που είχαν αυτά τα 5.600.000 λαφρέα τσιγάρα. Αυτό οι τελωνιακοί το ονομάζουν μέθοδος τάπας. Δηλαδή. Την έχουν, έτσι την ονομάζουν. Δηλαδή χρησιμοποιούν αυτοί που κάνουν τις παράνομες αυτές μεταφορές ως προπέτασμα παλέτες και κουτιά με νόμιμα εμπορεύματα και στο πίσω μέρος της καρότσας βάζουν το παράνομο φορτίο.
0: Ναι.
1: Και αυτό οι τελωνιακοί το...
0: Πώς το τσιμπήσανε, πού το βρήκανε, πώς το...
1: Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Το ξέρουν οι τελωνιακοί αυτό. Για ποιο λόγο δηλαδή, ποιο είναι αυτό το σύστημα, ποιες είναι αυτές οι ενδείξεις που ενδεχομένως έχουν, ποιες πληροφορίες μπορεί να είχαν. Ότι παιδιά σας έρχεται ένα φορτηγό το οποίο έχει μέσα 5.600.000
0: πολλές φορές δεν είναι ακριβή το αριθμό, αλλά ότι μπορεί να, ότι έρχεται κάτι.
1: Ναι, το βγάζουν
0: μπορεί
1: στην άκρη.
0: Μπορεί να περάσει
1: και
0: τα λοιπά.
1: Γίνεται ο έλεγχος και μετά βρίσκουν ό,τι βρίσκουν. Άσε που το τελωνείο έχει και τελωνιακούς οι οποίοι έχουν χρεωμένη και σκύλια. Άλλοι για καπνικά, άλλοι σκύλοι είναι για τα καπνικά, άλλοι για τα ναρκωτικά. Συστήματα εκεί διάφορα.
0: Άλλοι για τα μετρητά,
1: ανίχνευση καρδιακών παλμών. Γιατί και ανθρώπους βρίσκουν κρυμμένους μέσα σε εμπορεύματα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Τέλος. Δεν βλέπω δηλαδή να αλλάζει κάτι. Οι διαφυγόντες, εκτιμόμενοι διαφυγόντες φόροι και δασμοί, είναι πάνω από 1.150.000 ευρώ. Φυσικά ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη. Θα πάει στον εισαγγελέα και οι έρευνες λέει συνεχίζονται, γιατί οι ελεγκτές εκτιμούν αυτό το φορτίο μπορεί να σχετίζεται και με άλλες υποθέσεις. Τώρα εγώ να πω ότι αυτό προφανώς έχω την εκτίμηση, γιατί δεν θυμάμαι άλλη φορά τέτοιες ποσότητες λαφραίων τσιγάρων. Μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη που έχει πιαστεί εκεί στους κήπους, εδώ και αρκετά χρόνια τουλάχιστον. Την προηγούμενη πολύ μεγάλη που είχαμε κατάσχεση λαφραίων καπνικών προϊόντων ήταν πέρυσι, 29 Μαΐου. Το βρήκα στο αρχείο μας. Στο αρχείο ειδήσεων το δικό μας και είδα ότι τότε είχαν κατασχεθεί 2,5 εκατομμύρια λαφραία τσιγάρα. Τώρα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό και τότε το φορτηγό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, πάλι με τη μέθοδο τάπα, δηλαδή είχε είναι στην είσοδο τα νόμιμα και από πίσω ήταν τα κρυμμένα λαφραία τσιγάρα, τότε είχε προορισμό τη Γερμανία. Τώρα αυτό είχε δηλώσει προορισμό Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όντως πάντως μια μεγάλη επιτυχία, έτσι. Έτσι τη χαρακτηρίζει και η ΑΔΕ που έβγαλε και την επίσημη ανακοίνωση χθες το μεσημέρι. Μια σημαντική επιτυχία στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.
0: Διαβάζω εδώ τίτλους διάφορους έτσι εντυπωσιακούς. Η ΤΑΠΑ έκρυβε 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα.
1: Ναι, η ΤΑΠΑ είναι
0: μέθοδος. Εγώ ξέρω τώρα, μπορούσα, υπολόγιζα ρε παιδί μου ότι ένας καπνιστής που καπνίζει 2 πακέτα την ημέρα, ξέρω εγώ, φέρει παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θέλει 14.600 τσιγάρα το χρόνο.
1: Ναι.
0: Σε 10 χρόνια θέλει 146.000 τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Στα 100 χρόνια θέλει 1.360.000. Αυτά στα 100 χρόνια.
1: Δεν κατάλαβα γιατί. Πώς
0: να υπολογίζει για πόσο είναι, για πόσο.
1: Αυτόν τον υπολογισμό.
0: Πόσοι θεριακλείδες μπορούσαν να.
1: Τέλος πάντων, το θέμα με τα λαθρέα καπνικά προϊόντα είναι τεράστιο θέμα.
0: Και είναι μια πληγή όχι μόνο δικιά μας, είναι σε όλη την
1: Ευρώπη,
0: σε όλο τον κόσμο.
1: Είναι ίσως και σε όλο τον κόσμο.
0: Και δεν είναι πολύ ο καιρός, νομίζω, που ολόκληρη έτσι, βιοτεχνία, βιομηχανία έχει εντοπιστεί κάπου στην Εύβοια. Που πάει κανονικά.
1: Όχι, εγώ θα σταθώ και σε κάτι άλλο. Είναι αρκετά πλέον τα καταστήματα, αυτά τα γνωστά ψιλικατζίδικα που λέμε έτσι, που πουλάνε τα πάντα μέσα και είχαν και καπνικά προϊόντα. Έχουν αφαιρέσει πια τα καπνικά προϊόντα από μέσα. Και αν τους ρωτήσεις γιατί, θα σου πούν αφενός η πολιτική πλέον των εταιριών που πουλάνε τα τσιγάρα έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Δηλαδή, για να πάρεις εμπόρευμα πρέπει να το προκαταβάλεις ουσιαστικά το ποσό του εμπορεύματος που θα σου στείλει. Και επιπλέον έχουν τρελή χασούρα από τα λαφραία. Το λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει αυτό το αντικείμενο από τα καταστήματά τους. Προτιμούν να πουλάνε άλλα πράγματα από τα οποία θεωρούν ότι θα έχουν περισσότερο κέρδος και λιγότερη χασούρα. Πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, ναι, όντως εδώ είχαμε μια τεράστια ποσότητα. Πολύ μεγάλη. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Μάλιστα. Και έλεγα πριν, όχι, τελικά δεν ήταν στην Εύβοια, ήταν μάλλον μια επιχείρηση της αστυνομίας για εγκληματική οργάνωση. Ήταν νομίζω στη Θήβα τελικά, στον Ελαιώνα Θήβας. Εκεί υπήρχε εργοστάσιο παραγωγής, κανονικά τσιγάρα. Εργοστάσιο επεξεργασίας καπνού δηλαδή. Έτσι. Τέλος πάντων, είναι ένα τεράστιο θέμα η διακίνηση των προϊόντων αυτών.
1: Λαθρέων.
0: Ναι, των λαθρέων προϊόντων αυτών και ισχύει όπως είπαμε σε όλη την Ευρώπη και υπόδειξε ότι αυτά κατευθύνονταν στην.
1: Αυτά στη Γαλλία, τα περσινά στη Γερμανία. Ναι. Είμαστε πέρασμα, πώς να το κάνουμε.
0: Είναι υπερατσάδα, παιδί μου. Ναι.
1: Εμπορευμάτων, ανθρώπων.
0: Προνομιακός τόπος είμαστε. Προνομιακός.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026. 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα της ημερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα. Άκου να δεις, Σέρτο Ρεστιάδα, Σέρτο Κομωτινής, μαζί. Περάσαμε το τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Και για να σταθούμε τώρα στη συζήτηση που έγινε στην Βουλή για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, μεταξύ των βουλευτών που τοποθετήθηκαν και ο βουλευτής Εύρου της Δημοκρατίας, ο κ. Αναστάσιος Δημοσκάκης. Ως σοβαρό κράτος, δυτικό και ευρωπαϊκό, με ευαισθησίες, αναγνωρίζουμε την υποχρέωση προστασίας της ανθρώπινης ύπαρξης, χωρίς όμως να απονευρώνουμε του ουσιώδες ότι πρόκειται για απόπειρα παράνομης εισόδου στην ελληνική επικράτεια, είπε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του στο κοινοβούλιο ο κ. Δημοσκάκης, ενώ σε ένα άλλο σημείο της ομιλίας του υποστήριξε πως το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Μεταναστευτικό συστήνει για πρώτη φορά μηχανισμό ευρωπαϊκής στήριξης για την Ελλάδα ως πρώτη γραμμή άμυνας και χαρακτήρισε χρήσιμα εργαλεία τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα για τις γρήγορες και ασφαλείς επιστροφές οικονομικών μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα της τοποθέτησης του κ. Δημοσκάκη στη Βουλή στη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.
1: Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έθεσε την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της. Κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο του μεταναστευτικού και κατ' επέκταση τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας μας. Τα αποτελέσματα της προσέγγισης αυτής είναι πλέον ορατά, καθιστώντας σαφές ότι η πολιτική των ανοιχτών συνόρων του 2009 και του 2015 ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Κύριε Υπουργέ, η συστηματική χρήση του όρου διάσωση μεταναστών από το λιμενικό σώμα κρίνεται πως απαιτείται ιδιαίτερης προσοχής και ίσως εύστοχης διόρθωσης. Αναγνωρίζουμε ως σοβαρό κράτος και δυτικό και ευρωπαϊκό και όχι μόνον με ευαισθησίες την υποχρέωση προστασίας της ανθρώπινης ύπαρξης χωρίς όμως να απονευρώνουμε το ουσιώδες ότι πρόκειται για απόπειρα παράνομης εισόδου στην ελληνική επικράτεια. Πρέπει να προβάλλουμε την διάσταση του φαινομένου και να μην επιτρέπουμε τη σύγχυση, εκπέμποντας ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελλάδα έχει σύνορα τα οποία φυλάσσονται, διαθέτει σημεία εισόδου-εξόδου όλων των κατηγοριών, αλλά πάνω απ' όλα έχει και νόμους που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο.

0: Να σημειώσουμε βέβαια, φίλες και φίλοι, ότι από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Εμείς το τεντώσαμε μέχρι το τέλος, δηλαδή, έτσι το πήγαμε οριακά για να περάσει από τη Βούλη. Μας αρέσει έτσι να ζούμε επικίνδυνα, ρε παιδί μου. Και να...
1: Τι είναι η ζωή έτσι γελίως μια περιπέτεια.
0: Τι περιπέτεια. Κάτσε να τελειώσω πολύ μου σήμερα τώρα. Λοιπόν, από σήμερα λοιπόν σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο, το οποίο πέρασε και από την Βουλή, έχει αρκετά και ενδιαφέροντα σε σχέση με την παραμονή. Οι χώρες πρώτες υποδοχής παραμένουν και θα πρέπει να τους έχουν εδώ τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, και μάλιστα ανέβηκε το διάστημα στους 20 μήνες, ενώ για τη θάλασσα είναι στους 12. Έχει διάφορα τα οποία έχουν τροποποιηθεί και αλλάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στις πληρωμές.
1: Ναι. Αυτό είναι μια ανακοίνωση που μας ήρθε πριν από λίγο. Και αφορά πληρωμές ύψους 67 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι 5 κοινουργικές. Κάτι έχω πάθει σήμερα. Ναι. Είναι 5 κοινές υπουργικές αποφάσεις πληρωμών.
0: Κάνε ένα επανεκκίνηση, κάνε το.
1: 5 κοία δηλαδή, οι οποίες δημοσιεύτηκαν και στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Και όπως λέει το Υπουργείο, με αυτές κλείνει ο κύκλος της κρατικής ενίσχυσης προς παραγωγούς που επλήγησαν είτε από τις μεγάλες πυρκαγιές, είτε από πλημμύρες των ετών 2023 και 2024. Και συνολικά θα καταβληθούν 67 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν και από τα δύο αυτά αιτία, δηλαδή και από πυρκαγιές και από πλημμύρες. Και τα χρήματα αποτελούν, λέει το Υπουργείο, το τελικό στάδιο εκαθάρισης μετά τις προκαταβολές και τις πρώτες ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί.
0: Με τις όποιες καθυστερήσεις θα συμπληρώσω εγώ.
1: Ναι, γιατί... Επίσης δεν ξέρω τώρα αν αυτό το τελικό ποσό της εκαθάρισης είναι ένα ποσό που ικανοποιεί όλους αυτούς που περίμεναν να πάρουν ακόμα κάποια χρήματα για τις ζημιές που είχαν από πλημμύρες και φωτιά. Μέσα στις 5 κοινές υπουργικές αποφάσεις, να πούμε, είναι και αυτή που έχει τα 14 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε πληγέντες των μεγάλων πυρκαγιών του 23 σε περισσότερες από 8 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Ανάμεσα σε αυτές είναι και ο Εύρος. Και αυτές οι ενισχύσεις θα καταβληθούν μέσω του ΕΛΓΑ, βαστών πορισμάτων φυσικά που έχουν προκύψει και των προβλεπόμενων διαδικασιών. Θα είναι αφορολόγητες, θα είναι ακατάσχετες και ανεκχώρητες και δεν θα συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο. Σπέβδει το Υπουργείο να τα ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα, γιατί πάντα υπάρχει και αυτή η ανησυχία.
0: Και αυτός ο φόβος.
1: Τώρα βέβαια έχουμε και άλλα ποσά εδώ πέρα, έτσι, γιατί είπαμε συνολικά είναι 67 εκατομμύρια. Αυτά που μέσα περιλαμβάνουν από ό,τι βλέπουμε τον Εύρο είναι τα 14 μέσα σε μία από τις 5 κοία. Υπάρχουν άλλα 35 που είναι για Ντάνιελ και Ηλίας που είχαμε το Σεπτέμβριο του 23. 16 εκατομμύρια ευρώ που είναι για πυρκαγιές του 24, δεν αναφέρει για ποιες πληγήσεις περιοχές μιλάει. Μάλλον είναι αρκετές και γι' αυτό δεν τις έχει βάλει όλες. Και έχει έναν πιο αόριστο τίτλο για πληγήσεις περιοχές της χώρας. Είναι τα 14 εκατομμύρια στα οποία μέσα είναι ο Εύρος, είναι η Ρόδος, Αττική, Αχαΐα, Εύβοια, Κέρκυρα, Κορινθία, Μαγνησία και άλλες περιοχές. 1,5 εκατομμύριο είναι για τις πυρκαγιές του 23 σε Φθιώτιδα και Καβάλα, και 650.000 ευρώ είναι για τις πυρκαγιές Ιουλίου-Αυγούστου του 23 που ήταν σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία. Αυτά είναι τα αναλυτικά.
0: Αυτό το για τις πληγήσεις περιοχές, ξέρεις, είναι πονηρούλικο.
1: Σκόρπιο.
0: Ναι, Σκόρπιο πονηρούλικο.
1: Αόριστα Σκόρπιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχουμε άλλη μια είδηση που μας ήρθε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αυτές τις αναφέρουμε γιατί η περιοχή αφορούν τον πρωτογενή τομέα, πρωτογενής τομέας.
0: Φοβερή παρέμβαση. Αυτό με τους Βόλους θα πεις.
1: Με τους Βόλους θα πω.
0: Φοβερή παρέμβαση.
1: Τι εννοείς?
0: Σε 900 εγώ πρόβατα σε όλη τη χώρα.
1: Είναι το πιλωτικό, βρε παιδί μου. Περίμενε. Το 27 θα το κάνουν παντού, λέει. Σε όλα τα ζώα.
0: Και στα.
1: Ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων.
0: Πόσα έχουν απομείνει, ξέρουμε?
1: Δεν ξέρω, αλλά το πρωί άκουγα τη Βασιλική Μαχαίρα που έλεγε πάλι είχε κρούσμα.
0: Ναι.
1: Ευλογιάς σε εκτροφή.
0: Δηλαδή, πιλωτικά τι, δηλαδή, αν θα μπορούμε να τους βρούμε τους Βόλους ή αν θα χωνεύουμε.
1: Όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα, εξ όσων θυμάμαι και γνωρίζω, έχουν μια πιλωτική πρώτη εφαρμογή για να δουν πού σκοντάφτει, τι διόρθωση θέλει κλπ. Και μετά πάει σε μια καθολική εφαρμογή. Ναι. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση που ξεκινάει το 26 με 900 εγωπρόβατα. Και μετά θα πάει και σε άλλα.
0: Απλά είναι πάρα πάρα πολύ μικρός ο αριθμός σε σχέση με τα 10 εκατομμύρια μισό, πόσο είναι.
1: Έμειναν τόσα.
0: Δεν ξέρω αν είναι τόσο.
1: Στην πενταόροφη Κρήτη.
0: Στην πενταόροφη Κρήτη. Τώρα, βασικά, ξέρεις, αν ψάξεις να βρεις πώς είναι τα υποπρόβατα στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα βγάλεις άκρη.
1: Νομίζω και εγώ ότι ακόμα δεν μπορείς να βγάλεις άκρη.
0: Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη.
1: Αυτό προσπαθούν δηλαδή, να κάνουν, να βάλουν μια τάξη σε αυτό το χάος.
0: Από τη μια είναι τα δεδομένα, ξέρω εγώ, της Ελστάτ. Μετά είναι τα στοιχεία του. Δηλαδή, στην Ελστάτ φαινόταν, ξέρω εγώ, παιδί μου, παράδειγμα, έτσι, 10.350. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιδηλώναμε 16 εκατομμύρια. Mm. Και υπήρχε. Δεν ξέρω, ακόμη και σήμερα.
1: Είναι μικρή απόκληση, νομίζω αυτό.
0: Γύρω στα 6 εκατομμύρια. Είναι αυτό, στην Κρήτη είναι μια ειδική ράτσα αυτή, εγώ προβάτου, που γεννάει ανά 15 μέρες. Και το κοπάδι πολλαπλασιάζεται. Είναι.
1: Λοιπόν, για να πούμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει, όπως το ανακοίνωσε το Υπουργείο, σε 900 εγωπρόβατα σε όλη τη χώρα θα τοποθετηθούν μέσα στο 2026, μέχρι να τελειώσει η χρονιά δηλαδή, η πρώτη ηλεκτρονική ενδοστομαχική βόλη. Είναι για την ιχνηλάτηση των ζώων στο πλαίσιο της έναρξης της πιλωτικής εφαρμογής του νέου αυτού ψηφιακού συστήματος που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρήσει να αποκτήσει μια διαφάνεια όλο αυτό με τις εκτροφές και με τον αριθμό των ζώων, και αν υπάρξει μια τάξη σε αυτό θα μπορεί να είναι πιο διαφανής και η διαχείριση των ενισχύσεων προς τους κτηνοτρόφους, για να μην έχουμε αυτά που εδώ και πόσο καιρό και ακούμε.
0: Και δεν μπορούμε να βρούμε και άκρη.
1: Και το σύστημα μετά, το 2027, θα εφαρμοστεί καθολικά. Για να γίνει τώρα αυτό, δεν πάει οποιοδήποτε δίνει ένα βόλο να τον καταπιεί το,
0: ναι,
1: το προβατάκι, το κατσικάκι. Όχι. Εδώ θα εμπλακούν πιστοποιημένοι κτηνίατροι, οι οποίοι θα τοποθετήσουν αυτούς τους βόλους, τα ζώα. Αυτή η βόλη ηλεκτρονική θα είναι μέσα στα στομάχια των ζώων. Έχουν μοναδικούς κωδικούς ταυτοποίησης, οι οποίοι κωδικοί ταυτοποίησης αντιστοιχούν με τα σκουλαρίκια που έχουν τα ζώα, τα ενώτια δηλαδή. Και αυτά τα στοιχεία θα καταχωρούνται στη νέα ψηφιακή βάση ίχνη λασιμότητας, η οποία θα διαλειτουργεί, δηλαδή θα είναι συνδεδεμένα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά σε μια προσπάθεια, ξαναλέμε, να μπει μια τάξη, να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, τι έχουμε.
0: Μια τάξη, την αταξία, μια τάξη που αναζητείται βέβαια, και να ξέρουμε και τι έχουμε. Τι έχουμε πρόβατα, έτσι, ναι. Γιατί όσο και να ψάξει κανείς, μπερδεύεται περισσότερο παρά καταλήγει. Και λόγω καιρού, να πούμε και τι ακυρώσεις είχαμε για.
1: Κοίτα, τώρα θα πούμε, γιατί προφανώς δεν έχουμε, δεν ξέρω τώρα ακριβώς κάθε μικρότερη ή μεγαλύτερη εκδήλωση. Πάντως έχουμε δύο εκδηλώσεις οι οποίες είχαν ανακοινωθεί εδώ και καιρό. Θεωρώ ότι ήταν εκδηλώσεις που θα αρκετός κόσμος είχε βάλει στο πρόγραμμά του. Η μία είναι το Φεστιβάλ Λεβάντας, για την οποία πλέον έχουμε ανακοίνωση ακύρωσης προγράμματος πρώτης μέρας, που είναι η σημερινή. Δηλαδή, ό,τι ήταν προγραμματισμένο για σήμερα, ξεχάστε το, δεν θα γίνει. Λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένονται τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Το ανακοίνωσαν, μας το είπαν οι διοργανωτές δηλαδή, ότι έχει ληφθεί η απόφαση. Ενημερώνουν μάλιστα και τους επισκέπτες που είχαν κάνει κρατήσεις, γιατί μην ξεχνάμε, εκείνοι και δύο αερόστατα τώρα έχουν φέρει εκεί για να κάνουν αυτές τις βόλτες πάνω από τα Λεβαντοχόραφα και στην ευρύτερη περιοχή. Προφανώς αυτές δεν θα γίνουν σήμερα, όμως δεν θα γίνουν και αύριο το πρωί, γιατί η εταιρεία, τέλος πάντων, που έχει φέρει τα αερόστατα, βλέποντας τις καιρικές συνθήκες και για αύριο, θεωρεί ότι ούτε αύριο θα είναι δυνατή.
0: Τις πρωινές. Και μέχρι το μεσημέρι, γιατί νομίζω έχει βροχούλες.
1: Ναι. Και με τον αέρα κάτι δεν πρέπει να βολεύει. Οπότε τι γίνεται τώρα, συνεννοούνται οι διοργανωτές και ουσιαστικά μεταφέρουν χρονικά αυτές τις κρατήσεις που είχαν γίνει για τις πτήσεις. Τώρα, απόψε θα είχε μια υπέροχη βραδιά, πραγματικά ήταν υπέροχη, γιατί θα ήταν εκεί στα Λεβαντοχόραφα, στα 32 στρέμματα της Λεβάντας που θα γίνει το φεστιβάλ, ο Κωνσταντίνος Κάλλιας και ο Γιάννης Τσαρσιταλίδης για μια τζαζ βραδιά. Όμως αυτό δυστυχώς δεν θα γίνει απόψε. Αυτό που μπόρεσαν να κάνουν οι διοργανωτές είναι ουσιαστικά να το μεταφέρουν για τη Δευτέρα, που τη Δευτέρα το πρόγραμμα είχε βραδιά γαστρονομίας. Θα γίνει και η βραδιά γαστρονομίας. Απλά θα είναι συνδυασμένη με την μουσική από τον Κωνσταντίνο Κάλλια και τον Γιάννη Τσαρσιταλίδη. Να θυμίσουμε επίσης ότι, να πούμε ότι είναι κάπως υπό αίρεση και το αυριανό πρόγραμμα πάντως συνολικά του φεστιβάλ, και θα εξηγήσω γιατί, όπως μας το μετέφεραν. Αν είναι καταιγίδα αυτό που θα ρίξει και το νερό είναι πολύ και λασποθεί εκεί το χωράφι και δεν προλάβει να στεγνώσει το χωράφι, γιατί όλο αυτό γίνεται με μαξιλάρες μέσα στις λεβάντες, υπάρχει μια πιθανότητα να μην προλάβουν δηλαδή να ξαναστήσουν μέσα σε λασπωμένα χώματα
0: Οπότε ένα κομμάτι πάει βλέποντας και κάνοντας.
1: Έτσι πάει ένα κομμάτι. Το σίγουρο είναι το απόψινό που δεν θα γίνει και το σίγουρο είναι για αύριο το πρωί οι πτήσεις δεν θα γίνουν επίσης με το τέτοιο, με το αερόστατο. Τώρα το φεστιβάλ αυτό είναι μέχρι τις 16 Ιουνίου. Το διοργανώνει η Κινσέ Πάρωμα Εύρου. Στα Λεβαντο Χωραφάτης είναι στην περιοχή του Βάλτο Εστιάδας και έχουμε επίσημα ανακοίνωση ακύρωσης και από τους διοργανωτές του φεστιβάλ Κνέο Διηγητή, το 52ο που θα γινόταν απόψε στην Αλεξανδρούπολη, στο Πάρκο Ακαδημίας. Και η ακύρωση με ένα πολύ καλό πρόγραμμα και ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη και με ένα ζωντανό παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι που θα γινόταν εκεί με ζωντανή μουσική, με ένα σχήμα. Δεν θα γίνει για τον ίδιο λόγο, πάλι λόγω καιρού, και πάει για Σεπτέμβριο αυτό. Οπότε θα ξανά έχουμε ανακοίνωση
0: έχουμε
1: τον Αύγουστο.
0: Λοιπόν, εμείς θα σας ανακοινώσουμε τώρα ότι φτάνουμε στο τέλος για την εβδομάδα αυτή, η οποία ήταν και λίγο έτσι περίεργη. Τίποτα περισσότερο. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο με ό,τι καιρό έχουμε, δηλαδή τι να κάνουμε. Διάθεση καλή να έχετε και με το καλό να ανταμώσουμε το πρωί της Δευτέρας. Η Δώρα Δασκάλου ήταν μαζί μας στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης, οι μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης μαζί σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια της ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο, σε κάθε περίπτωση να προσέχετε, να έχετε πάντα το νου σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. 5 κοινές υπουργικές αποφάσεις πληρωμών που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης κλείνουν τον κύκλο της κρατικής ενίσχυσης προς παραγωγούς που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές και τις πλημμύρες των ετών 2023 και 2024. Συνολικά θα καταβληθούν 67 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από τα δύο αυτά αίτια και τα χρήματα αυτά αποτελούν το τελικό στάδιο εκαθάρισης μετά τις προκαταβολές και τις πρώτες ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί, αναφέρει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ των 5 κοινών υπουργικών αποφάσεων είναι και αυτή που προβλέπει ποσό 14 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε πληγέντες των μεγάλων πυρκαγιών του 23 σε περισσότερες από 8 περιφερειακές ενότητες της χώρας, ανάμεσά τους και ο Εύρος. Ενισχύσεις θα καταβληθούν μέσω του ΕΛΓΑ. Βάσει των πορισμάτων και των προβλεπόμενων διαδικασιών θα είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο. Πάνω από 5.600.000 ελαφρέα τσιγάρα μέσα σε περισσότερα από 280.000 πακέτα σταμάτησαν στο τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε φορτηγό που έφτασε στο συνοριακό σταθμό από την Τουρκία και δήλωσε προορισμό τη Γαλλία. Οι κούτες ήταν κρυμμένες πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα, τα οποία φαίνεται ότι είχαν φορτωθεί στο φορτηγό μπροστά στην είσοδο του χώρου μεταφοράς με σκόπο να κρύβουν το παράνομο φορτίο. Οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από τα ελαφρέα τσιγάρα που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι περνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σε 900 εγωπρόβατα θα τοποθετηθούν μέσα στο 2026 η πρώτη ηλεκτρονική ενδοστομαχική βόλη για την ιχνηλάτιση των ζώων στο πλαίσιο έναρξης της πιλωτικής εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση των ενισχύσεων προς τους κτηνοτρόφους. Το σύστημα θα εφαρμοστεί καθολικά από το 2027 με την εμπλοκή πιστοποιημένων κτηνιάτρων που θα τοποθετήσουν τους βόλους στα ζώα. Οι συγκεκριμένοι ηλεκτρονικοί βόλοι φέρουν μοναδικούς κωδικούς ταυτοποίησης, οι οποίοι αντιστοιχούν στους κωδικούς των ενωτίων που ήδη φέρουν τα ζώα. Τα στοιχεία θα καταχωρούνται στη νέα ψηφιακή βάση ιχνηλάτισης, η οποία διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Με καθολική διαδικτυακή ψηφοφορία θα διενεργηθούν στις 14 και 15 Ιουνίου, δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα, οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπων στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εξελεκτικής Επιτροπής. Στις εκλογές συμμετέχουν τρεις συνδυασμοί: η Ανεξάρτητη Ενωτική Ιατρική Κίνηση με επικεφαλής τον νυν πρόεδρο και εκ νέου υποψήφιο Χρήστο Χατζηπαπά, η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση με επικεφαλής τον Σάβα Δευτερέο και ο συνδυασμός Όλοι Μαζί με επικεφαλής τον Νίκο Πανταζή. Την ακύρωση του προγράμματος της σημερινής πρώτης ημέρας του Φεστιβάλ Λεβάντας, λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένονται τις απογευματινές και βραδινές ώρες, αποφάσισαν οι διοργανωτές που ήδη ενημερώνουν και τους επισκέπτες που είχαν κάνει κρατήσεις. Λόγω καιρικών συνθήκων μεταφέρονται χρονικά και οι πτήσεις με αερόστατο που είχαν προγραμματιστεί και για αύριο το πρωί. Όσον αφορά την τζαζ βραδιά από τους Κωνσταντίνο Κάλια και Γιάννη Τσαρσιταλίδη που θα άνοιγαν απόψε το φεστιβάλ, θα εμφανιστούν την Δευτέρα 15 Ιουνίου, πλαισιώνοντας τη βραδιά γαστρονομίας που θα πραγματοποιηθεί εκείνη την ημέρα. Το φεστιβάλ, θυμίζουμε, θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Ιουνίου, διοργανώνεται από την Κινσέ Πάρωμα Εύρου στα Λεβαντοχώρα Φάτη στην περιοχή του Βάλτου Ορεστιάδας. Εν τω μεταξύ, ακύρωση ανακοίνωσαν οι διοργανωτές και για το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, που είχε προγραμματιστεί για απόψε και πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Ακαδημία στην Αλεξανδρούπολη. Η ακύρωση αποφασίστηκε λόγω των καιρικών συνθήκων που αναμένονται απόψε. Το φεστιβάλ μεταφέρεται για τον Σεπτέμβριο. Open Day για την ενημέρωση μαθητών, μαθητριών, γονέων και κηδεμόνων σχετικά με τις ειδικότητες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρει το δεύτερο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνονται και ξεναγήσεις στους χώρους και τα εργαστήρια του δεύτερου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης. Μουσικοποιητική παράσταση με τη Γιώτα Τηγανούρια στο τραγούδι και το σαντούρι και τη Μυρσίνη Λενούδια στην επιλογή και αφήγηση των κειμένων διοργανώνει την επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης με τη στήριξη του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σαμοθράκης Αρμονίας Γένεσης. Η επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης με τη στήριξη του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σαμοθράκης Αρμονίας Γένεσης. Η εκδήλωση

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Let's play.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Είναι η περιφερειακή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με τους τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος, σε ένα ωραίο πρόγραμμα, το οποίο στο τέλος θα έχουμε και την αθλητική ενημέρωση, που έχει σκοπό να σας ενημερώσει για όλα τα νέα στην περιοχή μας και όχι μόνο. Και βέβαια ο καιρός, όπως ακούγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, είναι ο πρωταγωνιστής, καθώς είχαμε απότομη αλλαγή του καιρού και πάλι με βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης, με αποτέλεσμα αρκετές εκδηλώσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες και κινδυνεύουν να αναβληθούν τουλάχιστον ένα μέρος από αυτές. Να πούμε ότι η εκπομπή γίνεται από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής με τον Γιώργο Εφρεμίδη να είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας σήμερα στο μικρόφωνο και στο τέλος ασφαλώς θα πάμε και στην αθλητική ενημέρωση. Ασφαλώς κυριαρχεί το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε χθες με ένα παιχνίδι. Καλά, το άλλο ήταν στις 5 ώρα το πρωί, πού να το δεις. Αλλά ήταν καλό παιχνίδι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δούμε κάτι ώρες, είναι τρελές οι ώρες που υπάρχουν στα παιχνίδια, κυρίως στη φάση των ομίλων, οπότε είναι αδύνατο να τα δει όλα κάποιος, εκτός και αν θέλει να γίνει βρικόλακας, δηλαδή να κάθεται όλη νύχτα να βλέπει ποδοσφαιρικούς αγώνες και να μην κάνει τίποτα άλλο, να κοιμάται στον διάμεσο μόνο, οπότε είναι δύσκολο να τα παρακολουθείς όλα. Εμείς βέβαια δεν θα πούμε μόνο για αυτό, θα πούμε και για, για τον νέο προπονητή του Πανθρακικού, για το νέο σχήμα γενικότερα, όπως και θα έχουμε ενημέρωση από τις ΣΕΡΕΣ για τον Παλαισσαραϊκό, τι γίνεται με την ομάδα των ΣΕΡΟΝ. Λοιπόν, αυτά για ξεκίνημα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με τα νέα από την περιφέρεια.

0: Και πάμε τώρα στην Ορεστιάδα. Θα ξεκινήσουμε από εκεί την ενημέρωση. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την αγαπητή συνάδελφο, την Μαρία Μανάκα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, και σε όλους τους ακροατές του περιφερειακού προγράμματος.
0: Τι άκουγα πριν στην εκπομπή σας, 280.000 πακέτα. Αυτά, να σου πω την αλήθεια, μου βγάζουν τρεις ζωές για να μην αγοράσω.
1: Μόνο τρεις ζωές, βρε Παναγιώτη.
0: Ξέρω εγώ, το διαιρέσει δια 365, ξέρω εγώ, ένα πακέτο τη μέρα. Πόσο βγαίνει, πόσα χρόνια βγαίνει. Είναι απίστευτο το νούμερο, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα.
1: Είναι απίστευτο το νούμερο και να πούμε και ότι οι εκτιμόμενοι φόροι και οι δασμοί. Είναι απίστευτη. 1,15 ευρώ. Κοίτα, αυτή την είδηση την ξέραμε εδώ και μέρες, δηλαδή εδώ και τρεις μέρες. Αλλά ξέρεις πώς είναι αυτά τα πρωτόκολλα.
0: Ναι, μέχρι να βγει το νούμερο δεν το ανακοινώνουν.
1: Θα ακολουθήσει επίσημα η ΑΔΕ. Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη επιτυχία του Τελωνίου των Κήπων. Αυτή η ακινητοποίηση δηλαδή μιας τεράστιας ποσότητας λαθρέων καρβινικών προϊόντων θα διοχετεύονταν στην ευρωπαϊκή αγορά. 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα, 5.627.600 για την ακρίβεια. Είδαν κάτι ύποπτο, αξιοποίησαν πληροφορίες οι ελεγκτές των Ελληνικών Κήπων, ακινητοποίησαν το φορτηγό, έκαναν τον έλεγχο. Ο Τούρκος υπήκος που το εμπόρευμα είχε προορισμού τη Γαλλία, να πούμε, ο Τούρκος υπήκος το είχε τοποθετήσει τόσο ωραία μέσα στην καρότσα, πίσω, δεξιά, αριστερά, μπροστά, υπήρχαν άλλα νόμιμα προϊόντα, πάρα πλαστικά.
0: Συνήθως αυτό γίνεται, ναι, βάζουν κάποια άλλα προϊόντα.
1: Ήταν διαφοροπλαστικά προϊόντα από ό,τι μας είχαν πει τότε. Ήταν η πρώτη πληροφορία και έτσι τελικά αποδεικνύεται. Πλακάκια, πιάτα, κύπελα καφέ.
0: Καφές με τσιγάρο μαζί.
1: Στη μέση τα κυβότια, 280 κυβότια με λαθρέα τσιγάρα. Εντάξει, σταμάτησαν εδώ και θα γίνουν. Οι έρευνες συνεχίζονται, εννοείται, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι αυτό το φορτίο πιθανά να σχετίζεται και με άλλες υποθέσεις. Και ο οδηγός οδηγείται στον εισαγγελέα.
0: Και να σου πω ότι όλοι αυτοί οι λαθρέμποροι βασίζονται με το τσιγάρο στους πολύ υψηλούς φόρους που υπάρχουν, γιατί όταν ο άλλος δεν βγαίνει οικονομικά, δεν κοιτάζει, γιατί δεν ξέρεις και τι ποιότητα είναι αυτά. Τι έχουν, όχι ότι είναι καλά τα άλλα, αλλά αυτά δεν ξέρεις πώς παρασκευάζονται τα συγκεκριμένα τσιγάρα. Αλλά ο άλλος όταν θέλει να καπνίζει, όταν είναι θυσμένος στην νικοτίνη και δεν βγαίνει οικονομικά, αναγκαστικά πηγαίνει και ψάχνει πιο φθηνά. Εκεί βασίζονται. Όσο ανεβαίνουν οι φόροι, τόσο αυξάνεται το λαθρεμπόριο. Δυστυχώς έτσι γίνεται.
1: Έχω ξεχάσει πόσο κάνει ένα πακέτο τσιγάρα.
0: Ένα πακέτο 4 ευρώ.
1: 4 ευρώ.
0: Εδώ. Στη Γαλλία πρέπει να είναι πιο ακριβό. Γιατί εκεί.
1: Πιο ακριβό,
0: Ναι, στη Γαλλία είναι πιο. Αγγλία δεν το συζητάω. Πρέπει να έχει τριπλάσια τιμή από εμάς. Εντάξει, είναι και μεγαλύτερη μισθή.
1: Πόσο θα το πάρει κανείς.
0: Είναι και μεγαλύτερη μισθή εκεί πέρα, βέβαια. Ο μέσος μισθός είναι μεγαλύτερος. Αλλά πάλι και αναλογικά να το δεις, είναι πολύ πιο ακριβά τα τσιγάρα εκεί. Οπότε φαντάσου τι γίνεται δηλαδή με αυτά τα λαθρέα προϊόντα. Έτσι πάει συνήθως. Και αποκλείεται να ήταν κάποιο μεμονωμένο φορτίο, δηλαδή αυτός ξαφνικά να έφερε 200. Σίγουρα είναι ένα κύκλωμα αυτή.
1: Είναι ένα μαύρο πακέτο.
0: Και πρέπει να είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει πιαστεί, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς. Μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη επιτυχία των ελεγκτών του Τελωνίου των Κήπων, των ανθρώπων αυτών που πραγματικά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους σε συνθήκες όχι ιδιαίτερα καλές. Τα ξέρουμε. Έχουμε αναδείξει πολλές φορές τα θέματα του Τελωνίου των Κήπων που φαντάζομαι ότι σύντομα θα λυθούν. Τώρα, ένα άλλο ευχάριστο που αφορά τους παραγωγούς εδώ που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες το 2023 και το 2024, 5 κοινές υπουργικές αποφάσεις δημοσιεύτηκαν στην ευθύνη της κυβερνήσεως, κλείνουν τον κύκλο της κρατικής ενίσχυσης τους παραγωγούς αυτούς που επλήγησαν, όπως προείπα, από πυρκαγιές και πλημμύρες. Θα καταβληθούν συνολικά 67 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από τα δύο αυτά αίτια και τα χρήματα αυτά αποτελούν το τελικό στάδιο εκαθάρισης μετά τις προκαταβολές και τις πρώτες ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ των αποφάσεων αυτών είναι και αυτή που προβλέπει ποσό 14 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε πληγέντες των μεγάλων πυρκαγιών του 2023 σε περισσότερες από 8 περιφερειακές ενότητες της χώρας, ανάμεσα τους βεβαίως και ο νομός μας, και αυτό μας καίει και μας ενδιαφέρει. Μέσω του ΕΛΚΑ θα γίνει καταβολή των ενισχύσεων και θα είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο. Τώρα, προχωράμε και σας λέμε ότι είχαμε και την προχθές την εκδίκαση, επειδή δεν τα είπαμε χθες και προχθές λόγω των στάσεων εργασίας, θα το αναφέρουμε τώρα. Είχαμε αυτή την εκδίκαση υπόθεσης του θανάτου του πολίτη 35χρονου στο ρομποτικό κάδο το 2022, όπου ήταν πολύ κατηγορούμενοι. Τελικά, με την απόφαση του Τριμελούς Πολυμελήνιου Δικαίου Αλεξανδρούπολης, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην αντιδήμαρχο της εποχής εκείνης Καθαριότητας. 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου στην προϊσταμένη του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου.
0: Είναι η υπόθεση που κατά λάθος είχε πετάξει τα κλειδιά του μέσα και πήγε να τα πάρει.
1: Να πάρει τώρα χάπια, πήγε να πάρει.
0: Χάπια ήταν τα κλειδιά, κάτι δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Και τράβηξε μέσα το μηχάνημα δυστυχώς και είχε έτσι, ήταν πολύ τραγικό. Θάνατο ο άνθρωπος αυτός. Σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης κατασκευάστης εταιρείας του ρομποτικού κάδου, και για τους 3 η ποινή αφορούσε την ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αθώοι κρίθηκαν άλλοι 5 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων 2 είναι υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και 3 είναι υπάλληλοι της κατασκευάστης εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Άσκησαν έφεση, πάνε για το εφετείο Θράκης τώρα, όπου θα εξεταστούν αυτές οι πρωτόδικες καταδικαστικές αποφάσεις για 3 από τους 8 κατηγορούμενους της υπόθεσης που προείπαμε. Εν τω μεταξύ, το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης κατά την συνεδρίαση της λογοδοσίας, μετά από σχετική ερώτηση του επικεφαλής της παράταξης ενέργων μαζί Δημήτρη Πέτροβιτς. Φαίνεται από τις δηλώσεις του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης πως ο κάδος, παρότι δεν χρησιμοποιείται από τους πολίτες, λόγω της βαριάς μνήμης που το συνδέει με το δυστύχημα, είναι λειτουργικός και η Δημοτική Αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο να τον αποξηλώσει από εκεί και να το μεταφέρει σε άλλο σημείο της πόλης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού βελτίωσης και εξυγχρονισμού του δικτύου συλλογής απορριμμάτων, και βεβαίως στο οποίο εξετάζεται και η υπογειοποίηση κάδων. Τώρα εμείς, να θυμίσω λίγο και τις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου, και εσείς φαντάζομαι, δεν ξέρω, θα έχετε ανάλογες διεργασίες, 14 και 15 Ιουνίου την Κυριακή και Δευτέρα, με 3 παρατάξεις, 3 συνδυασμούς που λαμβάνουν μέρος για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι οι συνδυασμοί Ανεξάρτητη Ανοιτική Ιατρική Κίνηση με κεφαλής τον σημερινό πρόεδρο και εκ νέου υποψήφιο Χρήστο Χατζηπαπά, η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση με επικεφαλής τον Σάββα Δευτεραίο και ο συνδυασμός Όλοι Μαζί με επικεφαλής τον Νίκο Πανταζή. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Τώρα οι καιρικές συνθήκες που...
0: Αυτό ακριβώς, οι καιρικές συνθήκες είναι που ορισμένες είναι βλέποντας και κάνοντας, ανάλογα πώς θα πάει ο καιρός.
1: Ακριβώς αυτό. Όμως κάποιοι φρόντισαν να ακυρώσουν το πρόγραμμά τους και το λέμε γιατί πολλοί είναι αυτοί που θα έρθουν από μακριά για το φεστιβάλ Λεβάντος που θα διεξαχθεί εδώ πάνω στην Ορεσιάδα. Σήμερα η πρώτη μέρα ακυρώνεται στο πρόγραμμα λόγω των βροχοπτώσεων. Να πούμε ότι λόγω των καιρικών συνθηκών μεταφέρονται χρονικά και οι πτήσεις με αερόστατο που είχαν προγραμματιστεί για αύριο το πρωί. Η τζαζ βραδιά από τους Κωνσταντίνο Κάλια και Γιάννη Τσαρσιταλίδη που θα άνοιγαν απόψε το φεστιβάλ θα εμφανιστούν τη Δευτέρα που μας έρχεται, πλαισιώνοντας τη βραδιά γαστρονομίας που θα πραγματοποιηθεί εκείνη την ημέρα. Μέχρι τις 16 Ιουνίου θα διαρκέσει βέβαια το φεστιβάλ Λεβάντος. Τώρα ο καιρός δεν νομίζω να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στις επόμενες μέρες, αλλά καλό θα είναι να επικοινωνούν με την διοργανώτρια, έτσι, κινησέποι άνθρωποι.
0: Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν, γιατί το πρόγραμμα μεταβάλλεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
1: Ακριβώς. Τώρα το φεστιβάλ Μουριάς που ξεκινά σήμερα στο Σουφλί και έχει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την τουριστική, την εμπορική και την γαστρονομική προβολή του Σουφλίου και του Μούρου, που είναι η εποχή του τώρα, γιατί ξέρετε και ο Μεταξοσκόλικας και το Μετάξι στρέφεται από τη Μουριά, από τα φύλλα Μουριάς. Λοιπόν, αυτές οι εκδηλώσεις, επειδή είναι υπαίθριες μεν μάλλον, αλλά μας είπαν οι διοργανωτές ότι εάν βρέξει θα γίνουν σε κλειστό χώρο, εάν δεν βρέξει στο γνωστό πάρκο της Μουριάς. Mm-hmm. Από σήμερα μέχρι τις 14 του μηνός ημέρα Κυριακή. Mm-hmm. Όμως, λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, πληροφορούμαστε ότι ακυρώνονται οι εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που είχε προγραμματιστεί για απόψε και πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη. Ακύρωση. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μεταφέρονται οι εκδηλώσεις για το Σεπτέμβριο.
0: Mm-hmm, μάλιστα.
1: Για όσους επίσης ενδιαφέρονται. Και να πω και κάτι ευχάριστο για πολλούς που ασθενείς με καρκίνο του προστάτη. Μία νέα θεραπεία ακριβίας θα παρέχει πλέον το νοσοκομείο μας εδώ, το Τριτοβάθμιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, απαλλάσσοντας τους πάσχοντες από τις δύσκολες μετακινήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου προσέφευγαν, για τους χορηγηθεί η θεραπεία Lutetium, αν την προφέρω σωστά, 177 πλέον, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Και μάλιστα, για αυτούς που νιώθουν, όχι μάλλον που αγαπούν το ποδόσφαιρο, να ξέρουν ότι οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές εδώ, τόσο της ΑΕΔΕ Δημοτήχου, όσο του Ορέστη Ευριστιάδας, της ομάδας Βιστονίδας και του ΑΟΚ Σκότα Ξάνθης, αύριο το απόγευμα συναγωνίζονται οι ομάδες αυτές, οι βετεράνοι, επαναλαμβάνω.
0: Τουρνά βετεράνων, ναι.
1: Ναι, στο Ελληνοχώρι, στο γήπεδο Ελληνοχωρίου της περιοχής Δημοτήχου, στη μνήμη του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Γιώργου Λάζου και όλων αυτών που έφυγαν νωρίς από τη ζωή. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Δημοτήχου, και η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα έχει ενδιαφέρον να δει κανείς έτσι τους βετεράνους να.
0: Ανάμεσα στο Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε χθες, μπορείς να πας να δεις και τους αγώνες ανθρώπων οι οποίοι τίμησαν την περιοχή με την παρουσία του στα γήπεδα. Μαρία, νομίζω φτάσαμε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στις ΣΕΡΕΣ να συναντήσουμε εκεί τη συναδελφό, τη Θάλια Καμπουρίδη, η οποία θα μας πει για το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι. Είδε τον αγώνα που ήταν στις 5 το πρωί, Τσεχία, Νότιο Κορέα.
1: Δεν είδα ούτε την έναρξη, δεν είδα τίποτα. Ήξερα μόνο την ώρα λήξης. Ήταν η ώρα που γύρισε στο σπίτι ο σύζυγός μου. Μέχρι αυτά μπορώ να σου πω. Τίποτα άλλο, ότι ξεκίνησε χθες. Ούτε ξέρω πότε θα διαρκέσει.
0: Υπομονή, ένας μήνας κάθε 4 χρόνια είναι υπομονή.
1: Ένας μήνας.
0: Ένας μήνας, ναι.
1: Μεγάλο το δύο.
0: Είναι 104 παιχνίδια, αλλά τα παιχνίδια είναι, ξέρεις, κάτι ώρες. Τα μισά, δηλαδή στη φάση των ομίλων τουλάχιστον στην αρχή, είναι 1 το βράδυ, 4, 5. Έχει κάτι τέτοιες ώρες. Δηλαδή μπορεί να, ξέρεις, αν ακούσεις και αν ένα γκολ το βράδυ, να ξέρεις είναι από το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Αυτά είναι από τα προσεχώς. Μου τη φυλάς τη μοίρα, δηλαδή, μου λες τώρα. Μάλιστα. Θα το ζήσουμε για αυτό. Τι να κάνουμε. Όπως λες και εσύ, μια φορά στα 4 χρόνια είναι. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με ευχάριστα που έρχονται από το ΕΣΠΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αφορούν διασημαντικά έργα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού. Τόσο στην πόλη των Σερών, μάλλον τόσο στο Δήμο των Σερών, όσο και στο παραλίμνιο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Χθες η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Αθηνά Ιδονά, βρέθηκε στην πόλη των Σερών με αφορμή συνέντευξη τύπου που δόθηκε για την παρουσίαση των δύο έργων αυτών που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με συνολικούς πόρους άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρώτο έργο αφορά στη βελτίωση της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού στο Δήμο Σερών και στο πλαίσιο του θα κατασκευαστούν δύο νέοι αγωγοί για το δίκτυο ίδρυσης συνολικού μήκους 11,5 χιλιόμετρων. Το δεύτερο έργο αφορά στην αντικατάσταση του ακατάλληλου υδατόπυργου στην κοινότητα παραλιμνίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Το μεγάλο έργο που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια υλοποιείται από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης Σερών. Πρόκειται για την επέκταση ουσιαστικά της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της πόλης των Σερών. Στόχος της επέκτασης αυτής είναι η τροφοδοσία του συνόλου της χαμηλής ζώνης του δικτύου αλλά και της μεσαίας ζώνης από το νερό από τις πηγές του Ιωάννη, όπως επίσης και η αντιμετώπιση του προβλήματος που παρουσιάζεται πλέον με την υδροδότηση της υπερυψηλής ζώνης των Σερών μετά από την εμφάνιση υπερβάσεων σε παραμετρικές τιμές των ποσοτήτων του στοιχείου ουρανίου στο νερό των πηγών Μπατανίων. Θυμίζω ότι οι περιοχές της πόλης των Σερών έχουν ακόμη ακατάλληλο νερό, καθώς βρέθηκαν στοιχεία ουρανίου στις αναλύσεις και οι κάτοικοι χρησιμοποιούν αποκλειστικά εθιολωμένα νερά βορείως της πόλης των Σερών. Με την επέκταση της εγκατάστασης, η δυναμικότητά της πολλαπλασιάζεται από τα 12.000 κυβικά μέτρα την ημέρα στα 24.000, μαζί με την κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού ως αντιδιοστάσιο των 1.000 δέντρων. Θα διαθέτουμε πλέον και ποσότητα και ποιότητα και φυσικά θα αποκατασταθεί το θέμα του νερού με το ουράνιο.
0: Μάλιστα.
1: Αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους για έργα τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας σε όλη την περιφέρεια και της Μακεδονίας, τόνισε μεταξύ άλλων από τις ΣΕΡΕΣ η κυρία Ιδονά. Αυτό ήταν το ευχάριστο. Το δυσάρεστο τώρα το θέμα αφορά μια κατάσταση που βιώνουμε όσον αφορά αφενός την αύξηση της τιμής των διοδίων στα διόδια του Στριμωνικού, πηγαίνοντας για την Θεσσαλονίκη και επιστροφή από Θεσσαλονίκη για ΣΕΡΕΣ, αλλά και το άθλιο οδόστρωμα που υπάρχει σε αυτόν τον κάθετο της Εγνατίας. Οι θεσμικοί φορείς αντέδρασαν το προηγούμενο διάστημα και με επιστολές και με συνεντεύξεις τύπου κτλ. Μάλιστα, είχε περάσει και ουσιαστική πρωτοβουλία το Νομαρχιακό Τμήμα Σερών της ΑΔΕΔΗ, το οποίο είδε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση και στέλνει τώρα επιστολή, η οποία κοινοποιείται και προς την Αντιπεριφέρεια, στους Δημάρχους, στους Βουλευτές, το Επιμελητήριο, το Εργατικό Κέντρο, το ΚΤΕΛ κτλ. Απευθύνεται στο αρμόδιο Υπουργείο και ζητά μια κατηδία συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, μήπως και βρεθεί μια λύση στο θέμα, στο υψηλό κόστος της τιμής των διοδίων, γιατί ουσιαστικά καλούμαστε να πληρώσουμε για να πάμε στη Θεσσαλονίκη 5,5 ευρώ και το αντίστοιχο ποσό για να επιστρέψουμε. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Τα καύσιμα πήγαν στα 2 ευρώ. 5,5 ευρώ είναι και τα διόδια και 5,5 ναι. Μόνο για να πας και άλλα 5,5 για να γυρίσεις 10,5. Εντάξει, τι κάνουμε
1: λοιπόν,
0: τότε.
1: Και πέρα από αυτό, το θέμα είναι ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ΣΕΡΕΟΝ εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη έρχεται και ένας πολύ μεγάλος αριθμός και κυρίως εκπαιδευτικών και εργαζόμενων στο δημόσιο που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχουν και φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Φερών, είναι άλλο το αίτημα που ζητάμε την βελτίωση του οδοστρώματος. Προς το παρόν η συνάντηση γίνεται για το κόστος των διοδίων. Υπάρχει σχετική επιστολή, καθώς το Νομαρχιακό Τμήμα των Τεσσερών της ΑΔΔ υπογραμμίζει ότι το ζήτημα της αύξησης των διοδίων δεν αποτελεί ένα στενά τεχνικό ή λογιστικό θέμα εφαρμογής μιας σύμβασης παραχώρησης. Αποτελεί πρωτίστως κοινωνικό ζήτημα, αφορά στο δικαίωμα αξιοπρεπούς μετακίνησης των πολιτών, στην πρόσβαση της εργασίας, στη δυνατότητα οικονομικής επιβίωσης χιλιάδων οικογενειών, στην ισόρροπη ανάπτυξη στην τελική της ελληνικής περιφέρειας.
0: Ναι, αν να φεύγει ο μισθός-μισθός στον δρόμο.
1: Ανταπόκριση.
0: Ο μισθός-μισθός στον δρόμο φεύγει, αν
1: και το υπολογίσεις. Και επίσης, καλούμαστε να πληρώσουμε αυτό το ποσό σε ένα δίκτυο το οποίο είναι σχεδόν κατεστραμμένο. Έχει αλλάξει τώρα η εταιρεία. Η εταιρεία δηλώνει ότι.
0: Φταίει προηγούμενος.
1: Παρεμβάσεις, ναι, αλλά σε ένα βάθος χρόνου μιας διετίας. Ναι, αλλά μέχρι τότε, άμα θρυνήσουμε ανθρώπινες ζωές, δηλαδή περνάς τούνελ και έχει τρύπες, την κυριολεξία μέσα. Είναι και ένα επικίνδυνο οδόστρωμα και επίσης είναι και μια ακριβή μετακίνηση, η οποία όμως γίνεται καθημερινά για πολύ μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας, εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Φερών, και φυσικά το κόστος αυτό έχει να κάνει και με τις μεταφορές, γιατί ουσιαστικά όλοι μας, καθώς όλοι μας είμαστε καταναλωτές, το πληρώνουμε. Μάλιστα. Μέσω των υπηρεσιών, οι οποίες είναι αυξημένες και λόγω της τιμής των διοδίων. Έχουμε τα ελευθέρια στην πόλη των Σερών που ξεκίνησαν. Είναι πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών με αφορμή τη συμπλήρωση των 113 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης των Σερών στις 29 Ιουνίου.
0: Ελπίζω να σας επιτρέπει ο καιρός σας για να γίνει, γιατί εδώ πέρα
1: εδώ
0: έχουμε αλλαγές.
1: Θα ήθελα να καταλήξω. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη με μια πολύ ωραία συναυλία και αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα με μια συναυλία των Καντάρ, ένα μουσικό σχήμα εδώ από τις Σέρες, οι οποίοι θα τραγουδήσουν στο θεατράκι της Καλυθέας, έναν πολύ ωραίο χώρο, κατά πράσινο. Τώρα, επειδή ο καιρός μπορεί να τα χαλάσει, αναμένονται βροχές και καταιγίδες από εδώ και πέρα. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί αύριο την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο ή αν βρέξει νωρίτερα και την ώρα της διοργάνωσης στις 9 το βράδυ, το επιτρέψει ο καιρός, θα γίνει σήμερα. Όπως και να έχει, ξεκίνησε πολύ δυναμικά το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχει και αποκεντρωτικό χαρακτήρα. Θα γίνουν και εκδηλώσεις στις γειτονιές, συμμετέχουν και τα παιδιά. Αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα παιδικό φεστιβάλ χρωμάτων στο πάρκο του ΙΚΑ, ενώ οι εκδηλώσεις την Κυριακή περιλαμβάνουν μια βραδιά soul, pop και jazz μουσικής με σεραίους μουσικούς στον εξαιρετικό έθριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης. Στο μεταξύ, μια σημαντική διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, όχι στο Δήμο Σερών, στην έδρα του Δήμου Βυσσαλτίας, στην Ιγρίτα. Εκεί θα γίνει το 10ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στρατέγκο. Μια πνευματική μονομαχία ευγενούς άμυλας και στρατηγικής σκέψης. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη φορά στην Ιγρίτα με στόχο να αναδείξει το συγκεκριμένο παιχνίδι στρατηγικής σκέψης και τεχνικής στο στρατέγκο, προσελκύοντας παίκτες για κάθε ηλικία. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από παρουσιάσεις και δράσεις στην κεντρική πλατεία της Ιγρίτας, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο συμμετοχής και αλληλεπίδρασης με το κοινό. Όπως υποστηρίζουν οι φανατικοί παίκτες του συγκεκριμένου παιχνιδιού, το στρατέγκο δεν είναι απλά ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Είναι μια δοκιμασία συγκέντρωσης, ψυχραιμίας και δημιουργικής σκέψης. Και το φετινό πρωτάθλημα φιλοδοξεί να αναδείξει αυτές τις ακριβώς τις αξίες, προσελκύοντας παίκτες κάθε ηλικίας. Θα μείνω σε μια εκδήλωση που από τις πολλές που η αλήθεια είναι θα πραγματοποιηθούν στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα αυτό το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, αυτή η εκδήλωση αποτελεί και πρόσκληση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες διοργανώνουν υπαίθριες δραστηριότητες στη στενοπό του Ρούπελ. Ο Προμαχώνας είναι από τα τελευταία χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Από την άλλη πλευρά, δίπλα στον ποταμό Στριμώνα, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή σειρά από δραστηριότητες με ράφτινγκ, με πεζοπορία, με τοξοβολία, με παιχνίδια στη φύση. Ελάτε να ζήσουμε μία μέρα γεμάτη περιπέτεια και διασκέδαση στην καρδιά της φύσης. Μας υπόσχονται οι διοργανωτές και σας προσκαλούμε να γνωρίσετε την περιοχή μας και την περιοχή κοντά στα σύνορα, στον Προμαχώνα και στη στενοπό του Ρούπελ. Ολοκληρώνω με μία πρόσκληση για όσους αγαπούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, μηχανοκίνητος αθλητισμός και αυτοκινητοδρόμιο Σερών, όπου θα φιλοξενηθεί ο δεύτερος πανελλήνιος αγώνας Drag 2026. Ένα τρίμερο γεμάτο ένταση, ταχύτητα και αδρεναλίνη. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν από σήμερα και το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή 12 και Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, μια κορυφαία διοργάνωση της χώρας που περιλαμβάνει θέαμα με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες υψηλών επιδόσεων, οι οποίοι θα αναμετρηθούν οι αναβάτες τους και οι οδηγοί τους σε μια ευθεία των 402 μέτρων με υψηλές ταχύτητες, προσφέροντας φυσικά ένα μοναδικό θέαμα.
0: Είστε τυχεροί εκεί που έχετε το αυτοκινητοδρόμιο. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω πρόβλεψη Καναδάς Βοσνία.
1: Καναδάς Βοσνία.
0: 10 η ώρα σήμερα.
1: Δεν έχω και φωτογραφίες από τους παίκτες, έτσι να μπορώ να δω. Τι να σου πω τώρα, Καναδάς Βοσνία. Στην τύχη. Θα υποστηρίξουμε ωραία Ευρώπη τώρα, Βοσνία.
0: Βοσνία. Εντάξει, θα δούμε, τη Δευτέρα αν είχες δίκιο. Αυτό είναι το σημερινό παιχνίδι. 10 η ώρα.
1: Ότι είναι πιο κοντά μας από ότι ο Καναδάς. Δεν είχα άλλο κριτήριο. Τι να πω.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Θαλιά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν είσαι προετοιμασμένη την επόμενη φορά. Το υπόσχομαι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, έχει περάσει η ώρα, οπότε πρέπει να πάμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε στην Καβάλα τώρα και θα ακούσουμε τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, τον κύριο Χίλε Αγερόπουλο, ο οποίος μιλάει για το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν.
1: Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο, από την Υγειονομική Περιφέρεια, από εμάς εδώ, από τους ανθρώπους του νοσοκομείου, για να μπορέσουμε να έχουμε τα επείγοντα που αρμόζουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Έχουν τελειώσει οι διαδικασίες, παραλάβαμε το έργο και σήμερα, και εδώ σε αυτή τη φάση, θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του νοσοκομείου και ταυτόχρονα να ζητήσω την κατανόηση του κόσμου, ο οποίος έρχεται στα επείγοντα, γιατί σήμερα είναι μια μέρα στην οποία μεταφέρονται τα παλιά επείγοντα, να έρθουν στα καινούρια όλα τα μηχανήματα τα οποία λειτουργούν εκεί, για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο από τα καινούργια επείγοντα. Ταυτόχρονα, να φύγει από εκείνο τον χώρο των τακτικών εξωτερικών ιατρίων για να αναπνεύσει το νοσοκομείο. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, έχει αρκετή δουλειά και ζητάω την κατανόηση του κόσμου ο οποίος θα έρθει στα επίγοντα και στα εξωτερικά ιατρία, γιατί είμαστε σε φάση μετακόμισης. Αλλά και αυτό θα το περάσουμε σήμερα για να φτάσουμε από αύριο να είμαστε έτοιμοι να λειτουργούν τα ΤΕΠ όπως πρέπει για να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Τα ραντεβού θα λειτουργούμε 2 μέρες την εβδομάδα μέχρι να δούμε το πώς θα ρολάρει, να είναι εκπαιδευμένο το προσωπικό για να δούμε μετά να ζητήσουμε και άλλους γιατρούς να έρθουν για να πάμε σε πλήρη κάλυψη του νοσοκομείου από άποψη στεφανιογραφίες. Ταυτόχρονα θέλουμε να λειτουργήσουμε και τον αγγιογράφο. Μετά θα έρθει και η ώρα του λιθοτρίπτη. Απλά χρειαζόμαστε προσωπικό το οποίο... Δυστυχώς βγάζουμε θέσεις και δεν υπάρχει προσωπικό στην περιοχή μας. Αυτό που έχουμε ζήσει είναι μοναδικό. Δεν υπάρχει προσωπικό. Όχι δεν έχει το Υπουργείο τη δυνατότητα. Το Υπουργείο θέλει. Η Υγειονομική Περιφέρεια θέλει. Εμείς θέλουμε. Δεν μπορούμε να βρούμε προσωπικό. Αυτό... Είναι παράδοξο, αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
2: Αυτό...
1: Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Αυτά λοιπόν το πρόβλημα το προσωπικό, δεν βρίσκεται προσωπικό για το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα εμείς να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην Ξάνθη, όπου η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο Δήμος Ξάνθης, το Επιμελητήριο και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων συνδιοργανώνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά την γιορτή γαστρονομίας και εμείς θα ακούσουμε την πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ξάνθης, Μαριάνθη Μαλερουτάκη, η οποία μας μιλά για το φεστιβάλ.
3: Η οποία θα είναι μια βραδιά γνωριμίας με τους τοπικούς ηνοποιούς της περιφερειακής ονότητας Ξάνθης. Ο δημοσιογράφος είναι ο Στέφανος Σοκόγιας. Θα μας κάνει την τιμή να έρθει εδώ και να συζητήσουμε τόσο για τα ηνοποιεία όσο και για τα κρασιά του τόπου μας, τις ιδιαιτερότητες των ποικιλιών που έχει η περιοχή μας. Και θα μπορέσουμε να δοκιμάσουμε και τα κρασιά της περιοχής, αλλά και τα βραβευμένα πιάτα από τις μαθητείες της ΔΥΠΑ, όπου τα παιδιά συμμετείχαν σε έναν εθνικό διαγωνισμό και κέρδισαν πρωτιές και θα έχουμε και μια επαφή και με τη μεγάλη δουλειά πολύ καλή που κάναν τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές τους. Και αυτό θα είναι στο παλιό δημαρχείο και το Σάββατο, όπως και πέρσι, στη Δημοτική Αγορά, θα μαγειρέψει ο σεφ Βασίλης Καλίδης με τοπικά προϊόντα. Δεν θα έχουμε φέτος ένα συγκεκριμένο τιμόμενο προϊόν, αλλά θα μαγειρέψει με όλα τα καλά που παράγει η Ξαθιωτική Γη. Κάθε χρόνο πιστεύω ότι θα ενδυναμώνεται πλέον ο θεσμός. Ένας θεσμός που ενώνει, που γίνεται με τη βοήθεια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, το Δήμο Ξάνθης, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νομού Ξάνθης, αλλά και με πολλούς ιδιώτες και με την αγάπη όλων σχεδόν των επαγγελματιών της Ξάνθης.
4: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Και πάμε τώρα στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής και θα ξεκινήσουμε από Σέρες, καθώς τώρα με τις τάσεις εργασίας που είχαμε δύο μέρες δεν μπορέσαμε να τα πούμε, να δούμε τι γίνεται εκεί με το θέμα του προπονητή. Θα μιλήσουμε μετά από αρκετό καιρό με τον Βασίλη Αναστασιάδη, ένας πανσεραϊκός που ετοιμάζεται για τη Super League 2 και αν κρίνω από τις κινήσεις μάλλον θέλει επάνωδο στην Super League και όχι μια απλά καλή πορεία. Κάνω λάθος, Βασίλη? Καλό μεσημέρι.
1: Ακριβώς, Παναγιώτη, είναι εντυπωσιακές οι κινήσεις του Πανσεραϊκού και δείχνουν ότι πραγματικά ο Πανσεραϊκός θέλει γρήγορα να περάσει το διάστημα, να, δηλαδή να ανέβει στην μεγαλύτερη κατηγορία. Γιατί οι κινήσεις που κάνει, άλλωστε η πρώτη κίνηση που ήταν κίνηση που έδειχνε ότι θέλει να ανέβει άμεσα, ήταν η συμφωνία με τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκου.
0: Επιστροφή μετά από τρία χρόνια.
1: Επιστροφή, ακριβώς. Ο Ευρυπίδη Τσιμπανάκο ήταν στον Πανσεραϊκό όταν η ομάδα ανέβηκε στη Super League. Στη συνέχεια βέβαια έβαλε τη σφραγίδα του και στην άνοδο της Λάρισας και στην άνοδο της Καλαμάτας. Είναι ένας αθλητικός διευθυντής που ξέρει το πώς πρέπει να στείλεται μια ομάδα για να...
0: Για τη Super League 2,
1: ναι. Να φέρνει, ακριβώς. Και το βλέπουμε κιόλας με τις πρώτες μεταγραφές. Αυτό που είπε ο Ευρυπίδη Τσιμπανάκο, που έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Τάσο Καζία, άλλωστε. Νομίζω ότι ο σημαντικότερος λόγος που ήρθε στις Σέρες είναι η φιλική σχέση που έχει με τον Τάσο Καζία, τον πρώτο Πανσεραϊκού. Είναι ότι εμείς θα πάρουμε παίκτες έμπειρους, παίκτες που ξέρουν από πρωταθλητισμό, παίκτες οι οποίοι δεν θα είναι λαχοί, δηλαδή ρίσκο, δεν θα ρισκάρουμε. Και νομίζω το ότι κατάφερε να πάρει τον Τσέλιο, που είναι ένας πάρα πολύ καλός χαφ, έτσι ξεκίνησε από την ΑΕΚ, πέρυσι από τους καλύτερους παίκτες της Καλαμάτας. Συνεργάστηκαν μαζί βέβαια στην Καλαμάτα. Το ότι πήρε τον Τσέλιο. Το ότι παίρνει επίσης τον Πασά. Το Γιάννη το Πασά, πολύ έμπειρος, καλός επιθετικός, ξέρει να πετυχαίνει γκολ.
0: Ναι, και ο Τσέλιος ένας έμπειρος επιθετικός μέσος, πολύ καλός. Άρα, στο ένας με έναν ο Τσέλιος.
1: Ένα πολύ καλός παίκτη στη μεσαία γραμμή. Ο Πασάς ένας καλός επιθετικός. Και φέρνει τώρα από τη Λάρισα και τον Παντελάκη, επίσης ένας ψηλός όμως στόπερ, καλός, δυνατός στόπερ, αλλά και τον Ψάλτη. Καταλαβαίνεις ότι η ομάδα έτσι κτίζεται πάρα πολύ καλά. Έχει το Χάρη Ψάλτη, έχει το Παντελάκη. Ακούγεται ότι είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει ο Πασχάλης ο Στάικος. Άρα μεταγραφές παικτών που γνωρίζουν πρωταθλητισμό. Πολύ σημαντικό αυτό. Σημαντικό το ότι μαθαίνω ότι παραμένει ο Τιναλίνη, ο πολύ καλός αυτός θερματοφύλακας. Θα μείνει ο Αρμουγκόμ, ο αριστερός οπισθοφύλακας, ο οποίος πέρυσι δεν μπορούσε να δείξει την αξία του γιατί ήταν τραυματίας στο μεγαλύτερο διάστημα, είχε χάσει τη χρονιά, αλλά με το που επέστρεψε ότι είναι ένας καλός παίκτης και θα γίνουν και άλλες προσθήκες. Δηλαδή, βλέπεις τώρα ότι υπάρχουν ομάδες που ακόμα δεν έχουν κινηθεί τίποτα. Δηλαδή, νομίζω ότι η πρώτη ομάδα που κινείται τόσο δυναμικά παίρνει παίκτες, χτίζεται το ρόστερ με στόχο βέβαια την επιστροφή στη Super League. Τώρα, από εκεί και πέρα ουσιαστικά απομένει το θέμα του προπονητή. Νομίζω ότι οι υποψήφοι είναι δύο.
0: Και από ό,τι βλέπω, η ομάδα χτίζεται από τον τεχνικό διευθυντή και από τον τεχνικό διευθυντή κυρίως και μετά θα βάλει και τις πινελιές ο προπονητής. Δηλαδή δεν τα αφήνει όλα όπως τα έκανε την προηγούμενη φορά ο Καζίας στον προπονητή τα πάντα.
1: Πάει στον προπονητή τα πάντα. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι δύο προπονητές. Είναι ο Λέκος Βοστιάδης.
0: Έμπειροι προπονητές.
1: Έμπειροι και οι δύο. Νομίζω ότι έχουν τις ίδιες πιθανότητες και οι δύο. Ο Τάσος Καζίας θα μιλήσει και με τους δύο και στη συνέχεια θα αποφασίσει το ποιος θα αναλάβει τα ηνία του Πανσεραϊκού. Είτε Σπανός, είτε Βοσνιάδης. Είναι ο προπονητής που θα αναλάβει τον Πανσεραϊκού. Κοίταξε, το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό και ο κόσμος ενθουσιάζεται. Βλέπω ότι οι κινήσεις είναι καλές, ότι έρχονται παίκτες έμπειροι, παίκτες Έλληνες που ξέρουν το πρωτάθλημα Super League 2, που έχουν κερδίσει ανόδους. Και θεωρώ, προχθές άκουσα και μάλιστα τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκου καλεσμένο σε κουβέντα του Σωτήρη Γεωργούτσου και έλεγε ότι σίγουρα ο Πανσεραϊκός θα είναι μια από τις ομάδες που θα ανέβει. Ψάξε την άλλη ομάδα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ αισιόδοξο. Πιστεύω ότι θα γίνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είπε ότι θα γίνουν ακόμα 5-6 μεταγραφές έμπειρων ποδοσφαιριστών. Και καταλαβαίνεις ότι ο Πανσεραϊκός νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι θα είναι το νούμερο ένα φαβορί για την άνοδο.
0: Και μακάρι να το δούμε αυτό. Και ο Πανθρακικός κινείται. Πρώτη χρονιά είναι βέβαια για το Πανθρακικό. Ανέβηκε από την ΓΑΜΑ Εθνική. Στη λογική ότι να σωθούμε άνετα και ότι καλύτερο έρθει. Αυτή είναι η λογική για την ομάδα του.
1: Και βέβαια να πούμε ότι για μένα είναι πολύ καλή επιλογή του Κώστα Γεωργιάδη. Τον ξέρω πάρα πολύ καλά τον Κώστα. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής.
0: Στη δεύτερη θέση.
1: Πιστεύω ότι θα βοηθήσει.
0: Ναι, στη δεύτερη θέση.
1: Πάρα πολύ καλά. Και με την Νίκη Βόλο, όπου έχει πάει. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ο Ούγκο Μπρος ήταν καλός. Τον είδα χθες στο Μουντιάλ.
1: πάρα πολύ καλός. Νέο
0: στη Νότια Αφρική.
1: Ήτανε. Νότια Αφρική. Ναι. Τον και... έφερε ο Πέτρος Θοδωρίδης. Ναι. Ήταν την πρώτη χρονιά που ο Παστραϊκός ήταν στην πρώτη
0: Κοίταξε,
1: Αφρική.
0: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, θυμήθηκα το ότι ήταν στον Παστραϊκό. Δεν θυμόμαι τη χρονιά και το έψαξα. Ήταν 2008-2009, διάβασα. Θα μου πεις εσύ, θα μου βεβαιώσεις. Πήγε ημιτελικά κυπέλου, αλλά υποβιβάστηκε.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι ο Γκομπρός ήρθε στις Σέρες την πρώτη χρονιά που ανέβηκε ο Παστραϊκός μετά από 16 ολόκληρα χρόνια στην Αλφαδική Super League με τον Γιάννη Παπακώστα. Mm-hmm. Είχε φύγει ο Γιάννης Παπακώστας. Θυμάμαι ότι είχε σε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είχε αναλάβει το ρόλο του πρώτου προπονητή Δημήτρη Αϊβαζήρης και εκεί ξαφνικά εμφανίζεται, μάλιστα στο παιχνίδι των νέων, αν δεν κάνω λάθος, εμφανίστηκαν Πέτρος Θοδωρίδης και ο Γκομπρός.
0: Ο συγχωρεμένος ο Πέτρος
1: Θοδωρίδης. Ότι ο Βέλγος θα είναι ακριβώς, θα είναι ο Θοδωρίδης που πάντα έβρισκεται τους παίκτες. Έφερε τον Γκομπρός, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι μάλιστα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο πήγε και έβαλε τους μικρούς σε ηλικία. Δηλαδή έβαλε Γεωργιάδη, έβαλε Παπάζογλου, Ανάκογλου και φέρουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ήταν πάρα πολύ καλή. Εντάξει, προσωπικότητα μεγάλη το ότι ήρθε εδώ στον Παναθηναϊκό. Ξέραμε ότι ήρθε με βαρύ βιογραφικό. Ανέλαβε τον Παστραϊκό, ήταν μια δύσκολη συγκυρία. Ήταν πολύ δύσκολο να παραμείνει η ομάδα. Έπεσε η ομάδα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι έχουμε μια ανάμνηση σημαντική από τον Γκομπρός. Τον έβλεπα χθες στον πάγκο και πραγματικά έτσι θυμόμουν όταν καθόταν στον πάγκο του Παστραϊκού με Γιώργο Τσιφούτη, βοηθό και Μπάμπη Μιχαηλίδη. Αφήνω στον πάγκο μαζί του. Και κοίταξε ο Θεοδωρίδης, ο Πέτρος Θεοδωρίδης, ο ύμνος Πέτρος Θεοδωρίδης πάντα έφερνε ονόματα. Δηλαδή ήθελε πάντα να κάνει τον μπαμ και να φέρνει ονόματα εδώ στις Σέρες. Ήθελε να φέρει πάρα πολύ τον Ζορζ Γουεά. Μάλιστα έχει ακουστεί πάρα πολύ. Είχε κάνει κινήσεις πολλές για να φύγει ο Γουεά στον Παναθηναϊκό. Τελικά δεν κατάφερε να τον φέρει τον Γουεά. Ο Γουεά, ο οποίος έγινε στη συνέχεια υπουργός αθλητισμού στην πατρίδα του, από ό,τι γνωρίζω. Ναι, ήδη ξεχνάμε ότι είχε φέρει και το Λάγιος Δέταρη.
0: Νομίζω έτσι, και είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Δεν ξέρω αν βγήκε κιόλας στη Λιβερία ο Γουεά.
1: Ναι, σωστά, έχει δίκιο. Πάντως είχε φέρει τον Λάγιος Δέταρη. Σταθμικά μαθαίνουμε νέο προγραμματισμό του Παστραϊκού Λάγιος Δέταρη, ο οποίος βέβαια δεν εντάξει, κάτι σε δύο παιχνίδια. Ένα παιχνίδι ουσιαστικά.
0: Σαν όνομα τον έφερε.
1: Σαν όνομα τον έφερε, γιατί όλοι τρελαθήκαμε. Λέμε Δέταρη στον Παστραϊκό, πραγματικά. Ήξερε ότι ο Πέτρος Θοδωρίδης ήθελε να φέρνει ονόματα μεγάλα, γιατί ήξερε ότι αυτά. Εντάξει τώρα, όταν ήταν ο πρόεδρος που είχε ένα Βασίλη Χατζηπαναγή.
0: Ναι,
1: ήξερε λοιπόν ότι όταν έχεις ένα όνομα, όταν έχεις ένα κράκτη, θα φέρει κόσμο.
0: Θα φέρει κόσμο, αλλά Χατζηπαναγή λοιπόν, δεν μπορείς να ξαναβρεις. Δεν μπορείς να ξαναβρεις όμως Χατζηπαναγή.
1: Και δεν τον έδωσε, και τον κράτησε τον Χατζηπαναγή.
0: Τον κράτησε,
1: το έλεγε πάντα. Ότι εγώ τον Χατζηπαναγή τον κράτησα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσα να τον δώσει και δεν τον έδωσα. Τώρα δεν ξέρω αν άρεσε αυτό του Χατζηπαναγή, μάλλον δεν άρεσε.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ τον Χατζηπαναγή τον κράτησα. Θα μπορούσα να τον δώσω, αλλά τον κράτησα.
0: Ναι, ναι. Γέμιζε ένα γήπεδο μόνο.
1: Μετά πούλησε και τον Μιχάλη Κωνσταντίνο. Τον Κωνσταντίνο με τον Θεοδωρίδη τον πούλησε.
0: Ναι, ήταν πριν. Όχι, δεν τον πούλησε ο Θεοδωρίδη, ήταν ο Μητυλινέο. Είχε αναλάβει ο Μητυλινέος.
1: Α, Μητυλινέος, συγγνώμη.
0: Είχε αναλάβει ο Μητυλινέος και πήγε στον Παναθηναϊκό. Ήταν η πρώτη χρονιά που είχε ρίξει πολλά χρήματα ο Μητυλινέος. Δεν έκανε τίποτα ο Ηρακλής και μετά άρχισε να μειώνει τον μπάτζετ. Τώρα το θυμήθηκα κι εγώ. Λοιπόν, Βασίλη, θα τα πούμε τώρα Μουντιάλ. Το Μουντιάλ τώρα με αυτές τις ώρες που έχει το Μουντιάλ, τώρα τι να σου πω, δεν μπορούμε να δούμε όλα τα παιχνίδια. Μόνο το Καναδά Βοσνία θα δούμε σήμερα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε από τον Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε καθώς έχουμε 5 λεπτά μόνο από ό,τι βλέπω έχουν απομείνει. Ακούσαμε για την ομάδα του Πανσεραϊκού η οποία ετοιμάζεται να πρωταγωνιστεί στο Πανθρακικό αφού δεν μπορούσαμε να τα πούμε τις δύο προηγούμενες μέρες. Να πούμε ότι έχει ανακοινωθεί και επίσημα η έναρξη της συνεργασίας με τον 46χρονο Κώστα Γεωργιάδη ο οποίος ήταν προπονητής σε αρκετές ομάδες της Super League 2, από τους καλούς προπονητές. Μάλιστα, μια χρονιά αναδείχθηκε και καλύτερος προπονητής του πρώτου ομίλου. Από εκεί και πέρα, ο άλλος αρχηγός της ομάδας, Αντώνης Λαδάκης, αναλαμβάνει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή. Και να πούμε ότι ο Χουσέιν Μουμίν, μετά από 20 χρόνια, κρεμάτα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ήταν από τους καλύτερους παίκτες στη Λοβάτης φέτος, του Πανθρακικού, στο χώρο του κέντρου και τώρα πλέον που η ομάδα ανέβηκε για Super League 2 θα αναλάβει το πόστο του γενικού αρχηγού στην ομάδα. Τώρα, όπως είχαμε και την ενημέρωση από την Θασούλα Κρητικού, από την Καβάλα, είχαμε την επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Μπρούτσι, ο οποίος μια ατζέντα με τη χρηματοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων επισκέφθηκε, ήταν μαζί με τους Σπύρο Δήμα και Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Κώστα Γκατσιούδη και πηγή Δεβετζή. Πήγε στην Χρυσούπολη, όπου επισκέφθηκε εκεί πέρα και το κολυμπητήριο και το δημοτικό στάδιο Χρυσούπολης, εκεί που αγωνίζεται ο Νέστος. Και να πούμε ότι ήταν η χρηματοδότηση των έργων και το E-Kouros. Επίσης να πούμε ότι θα είχε επισκέψεις και στο Ανθικαραγιάννη και στο κλειστό κολυμπητήριο της Καβάλας και στο αθλητικό κέντρο Αλεξάνδρα Δήμογλου, όπου εκεί ολοκληρώθηκαν οι επισκέψεις του Υφυπουργού Αθλητισμού. Μένει να δούμε και το πότε θα γίνουν και τα έργα τα οποία αναγγέλθηκαν. Ο νομός Καβάλας, τον οποίο έχουν γίνει αρκετά στους Δήμους το τελευταίο διάστημα από πλευράς έργων. Θα γίνουν και οι εκλογές στο ΝΑΟΚ, στην Κυριακή 21 Ιουνίου έχουμε. Να δούμε αν θα έχουμε ένα ξεχωριστό σχήμα για το ποδοσφαιρικό τμήμα, όπως γίνεται, όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια όταν είχαμε την Καβάλα να αγωνίζεται στην ΓΑΜΑ Εθνική και που θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά. Και τέλος να πούμε μια είδηση για τον ΓΑΣ Κομωτινή, σημαντική συνεργασία με την Interplast, εταιρεία πλαστικών, η οποία δραστηριοποιείται στην βιομηχανική περιοχή Κομωτινής. Interplast, ΓΑΣ Κομωτινή θα λέγεται η ομάδα, θα αναφέρεται το όνομα της εταιρείας πριν από την ομάδα. Φαίνεται ότι έχουν πάρει ζεστά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό για την Elite League, εκεί όπου θα αγωνίζεται η ομάδα της Κομωτινής μετά από 30 χρόνια. Λοιπόν, όπως βλέπω δεν μας παίρνει για κάτι άλλο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της ΕΡΤ. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα, λίγο μετά τις 12.30 με τα αθλητικά νέα. Απλά πριν κλείσουμε, έχουμε ένα λεπτό, έτσι, να πω τους αγώνες τους οποίους θα έχουμε, τους ποδοσφαιρόφιλους, για το παγκόσμιο κύπελο. Καναδάς Βοσνία σήμερα στις 10, στις 4 το πρωί το Σάββατο, όποιος θέλει να το δει, είπα Παραγουάη, στις 10 το βράδυ του Σαββάτου Κατάρ Ελβετία και στη 1 το βράδυ, 1 το πρωί της Κυριακής, δηλαδή Βραζιλία Μαρόκο. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι, Βραζιλία του Αντζελότη απέναντι στο πολύ καλό, απέναντι στο Μαρόκο με μια πολύ καλή γενιά παιχτών. Στις 4 η ώρα το πρωί της Κυριακής Αιτή Σκωτία, 7 η ώρα το πρωί Αυστραλία Τουρκία και τα δύο βραδινά παιχνίδια είναι Γερμανία Κουρασάο, η μικρότερη χώρα που συμμετείχε ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, και στις 11 το βράδυ της Κυριακής Ολλανδία Ιαπωνία. Την Δευτέρα τώρα τα ξημερώματα, στις 2 το πρωί Ακτή Ελεφανταστού Εκουαδόρ και στις 5 Σουηδία Τινησία. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα τα πούμε στην εκπομπή της Δευτέρας. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογίας αγωπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες σε Κοζάνη και Ροδόπη, ενώ η Αρκαδία κηρύχθηκε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Απολογείται σήμερα ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Ατενάγη Φιλίππων. Κινητοποίηση την Κυριακή στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηρόδρομου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς ο εφιάλτης της ευλογιάς τελικά επέστρεψε σε Κοζάνη και Ροδόπη. Νέα αιστεία επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Ροδόπης, με αποτέλεσμα μάλιστα τη θανάτωση 400 ζώων, ενώ σε κτηνοτροφική μονάδα στον οικισμό Αμυγδαλιάς της Κοζάνης επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα της ζωονόσου. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, λόγω της ευλογιάς των αιγοπορβάτων, κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Και εκεί θα πάμε, και πιο συγκεκριμένα, στο Σταύρο Ζορμπαλά, από την ΕΡΤ Τρίπολη, στον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, στόχος είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Η κήρυξη ενεργοποιεί πρόσθετα διοικητικά και επιχειρησιακά εργαλεία, ώστε να υποστηριχθούν οι δράσεις των υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή των μέτρων επιτήρησης ελέγχου και βιοασφάλειας. Η απόφαση ισχύει για 6 μήνες στην Αρκαδία έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2026. Διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της κατάστασης και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου. Θυμίζω, η Αρκαδία έχει τώρα μέχρι στιγμής 4 κρούσματα σε Μεγαλόπολη και Γορτινία. Έχουν θανατωθεί 285 ζώα. Η κλινική επιτήρηση βρήκε σε όλες τις εκτροφές.

0: και για τα θέματα της μετακίνησης και των ζωοτροφών. Μιας και ανέφερες στον πρόλογο της εκπομπής για τα ζητήματα στην Κοζάνη και στη Ροδόπη, να σου πω ότι κρούσμα ευλογιάς μετά από 9 μήνες είχαμε σε εκτροφή στην αμυγδαλιά του Δήμου Κοζάνης, είναι σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Θανατώθηκαν εκεί 100 πρόβατα, όπως λένε και οι συνάδελφοι από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μέτρα βιοασφάλειας υπάρχουν σε εξέλιξη. Απαγόρευση μετακινήσεων κοπαδιών και σε καθεστώς καραντίνας είναι η Περιφερειακή Κοινότητα Κοζάνης έως τα τέλη Αυγούστου. Και βέβαια η έλεγχη και η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζονται. Ενώ προκύπτει και στη Ροδόπη, όπως είπες, σε μια μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, θανάτωση 400 προβάτων εκεί και βέβαια απολυμάνσεις δρόμων και όχι μόνο. Ήταν η δεύτερη εστία μετά από 3 μήνες. Είχαμε και ένα κρούσμα πριν 3 εβδομάδες στην περιοχή και φυσικά θανάτους 200 προβάτων. Συνολικά η Ροδόπη μετρά 188 εστίες και 48.151 θανατώσεις ζώων. Γενικά τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικά τα κρούσματα από το 2024 είναι 881. Έχουν προκύψει θάνατοι ζώων 163.400 οι θάνατοι ζώων. Μεγάλος ο αριθμός.
1: Ναι,
0: ωστόσο, Βίκη, τις 95-96 μέρες έχουμε καθαρό τον Εύρο, την Ξάνθη και την Καβάλα. Και να σου πω επίσης ότι στην Κρήτη, ακόμα και στην περιφέρεια της Κρήτης, που είναι ελεύθερη από την Όσο, ωστόσο υπάρχει μια απόφαση της περιφέρειας όπου παρατείνονται προληπτικά μέτρα αυτές τις ημέρες. Από σήμερα ισχύει αυτή η παράταση των προληπτικών μέτρων μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αφού προκύπτουν, όπως είπες, κρούσματα και στην Υπηρετική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν ξέρω εάν τις επόμενες ημέρες εμφανιστούν με τις ιχνηλατήσεις ύποπτα κρούσματα, τα οποία εξελιχθούν σε κανονικά κρούσματα. Είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα.
1: Και θα πρέπει να το δούμε πώς θα γίνει, καθώς οδεύει προς, θα λέγαμε, αφανισμό των ακτινοτρόφων ουσιαστικά. Χάνουμε πολλά ζώα.
0: Πραγματικά είναι πολλές οι θανατώσεις. Αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλές θανατώσεις ζώων. Ανέφερα 163.400 ζώα από τον Αύγουστο του 2024 και μετά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
1: τι
0: όταν έχουμε
1: αυτό,
0: ένα κρούσμα, πάμε αμέσως μετά και στη θανάτωση. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Και προκύπτουν και πολλά άλλα ζητήματα με τις μετακινήσεις των κοπαδιών, τι επιτρέπεται, πώς επιτρέπεται με
1: έτσι,
0: τις ζώνες,
1: ακριβώς,
0: με τις ζωοτροφές και βέβαια πηγαίνει πίσω, Δίκη, και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή, εάν δεν περάσει ένα εξάμηνο να είναι καθαρή μια περιοχή,
1: δεν μπορεί να γίνει
0: ανασύσταση.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Σταύρο. Να μείνουμε εμείς στο θέμα. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή, τον αντιπεριφερειάρχη, συγγνώμη, αγροτικής πολιτικής και κτηνιατρικής της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Σπύρο Ζαχαριά. Κύριε Ζαχαριά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
1: Δυστυχώς και η Αρκαδία μπήκε, άργησε πολύ να μπει φυσικά στο θέμα αυτό της ευλογίας των εγωπροβάτων, αλλά δυστυχώς μπήκε και η Αρκαδία και η περιοχή, οπότε έρχεται και εκεί, έχετε κρίνει απαραίτητα να ληφθούν κάποια μέτρα, έτσι δεν είναι?
2: Όντως, παρόλο που είχαμε βάλει και τα σημεία απολύμανσης για να καλύψουμε όλη την Πελοπόννησο, παρόλα αυτά εμφανιστήκανε τα κρούσματα στην Αρκαδία. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο κ. Ζομπαλάς, είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος, την τελευταία λεπτομέρεια σας είπε. Ήδη οι κτηνίατροι μας είναι στο πεδίο και παίρνουν δείγματα για να κάνουμε ελέγχους. Εχθές έγινε ήδη από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, έγινε η κήρυξη της Αρκαδίας σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους κτηνιάτρους, οδηγούς και οδηγούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε πιο γρήγορα και περισσότερες περιοχές.
1: Μάλιστα. Από όσο καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαχαριά, η περιφέρεια, η απόφαση μάλλον

0: την οποία έχετε λάβει για την Αρκαδία θα παραταθεί, θα παραμείνει για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα.
1: Η επιμένη είναι για 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Μετά, σύμφωνα με τα κρούσματα ή με τις καταστάσεις γενικά, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Άρα, για 6 μήνες η Αρκαδία βρίσκεται σε αυτό το καθεστώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ζαχαριά.
1: Και εγώ.
0: Και να πάμε αμέσως στον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας μυρικαστικών κτηνιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κατσούλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κατσούλο, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή κορτσίδα, καλό μεσημέρι και στις ακροατές. Η Ευρωβουλία νομίζω έχει την τιμητική της, εγώ από εκεί κατάγομαι.
0: Δυστυχώς, αλλά έχει την τιμητική της. Έχουμε χάσει μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και αναρωτιέμαι, κύριε Κατσούλο, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να περιοριστεί η νόσος. Γιατί ας μην ξεχνάμε, αυτή την εποχή κιόλας έχουμε και την μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό είναι. Είναι ένας σοβαρός λόγος που θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια έξαρση. Επίσης, άλλος ένας λόγος είναι το ότι είναι ο καιρός που ανανεώνουν πλέον τα κοπάδια τους κτηνοτρόφοι. Οπότε, μπορεί να γίνουν κάποιες αγοραπολισίες που να θέσουν σε κίνδυνο, εάν δεν γίνουν βέβαια νόμιμα, πάντα έτσι.
0: Ναι.
2: Να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ακόμα και μια περιοχή ολόκληρη. Ναι, είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Πάντα περιμένουμε μετά την άνοιξη το καλοκαίρι σε τέτοια νοσήματα να υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τηρούμε τα μέτρα.
0: Και όταν λέτε να τηρούμε τα μέτρα, άρα ουσιαστικά να μην μιλάμε ακόμη και για την μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων που γίνεται συνήθως αυτή την περιοχή, την εποχή.
2: Καλύτερα να μην γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Κατά τη γνώμη μου, καλύτερα να μην γίνεται. Εάν μια περιοχή είναι μαρισμένη, ναι, καλό είναι να μην γίνουν μετακινήσεις για να μην συμβάλλουμε στη διασπορά. Η κίνηση που έκανα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, επειδή άκουσα τον κ. Ζαχαριά πριν, είναι πάρα πολύ σωστή. Για να αποδώσουν αυτά τα μέτρα, τα οποία σημειώνω ότι δεν τα έχουμε βγάλει εμείς οι Ελλήνες από το κεφάλι μας, είναι ότι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα νοσήματα τύπου Α, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ώστε να γίνεται και η εκμηλάτηση των κρουσμάτων και ένα έλεγχο των κοπαδιών όσο το δυνατόν γρηγορότερα, όσο συντομότερα ολοκληρωθεί το screening που λέμε, τόσο περισσότερο περιορίζεται η διασπορά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κατσούλο. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας πει περισσότερα. Όπως είπαμε, Δέσποινα, είχαμε αυτό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων, επιβεβαιωμένο τελικά κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα, έτσι δεν είναι? Καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κάτι που το γνωρίζαμε βεβαίως, γιατί η κλινική εικόνα των ζώων και σύμφωνα με τους κτηνιάτρους της περιοχής που πήραν δείγματα και στάλησαν στη Λάρισα στο ειδικό εργαστήρι, επιβεβαίωσε το θετικό κρούσμα σε μια μικρή μονάδα στην Αμυγδαλιά Κοζάνης. Κτηνοτροφική μονάδα 100 εγωπρόβατα και δυστυχώς, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο Βίκη, θα οδηγηθούν προς θανάτωση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Να σας πω βέβαια ότι η περιοχή έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε αυξημένη επιτήρηση μέχρι τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με όλα όσα τις προηγούμενες μέρες γνωρίζαμε, ακόμα και με την δυσκολία, αν θέλετε, παρόλο που υπήρχε αρνητική εισήγηση από τους κτηνιάτρους, από τις υπηρεσίες για να έρθουν οι μετακινόμενοι κτηνοτρόφοι. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά αλλάζουν. Δυστυχώς δεν θα ενταθούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Εκείνο που γνωρίζουμε ότι πλέον ξεκίνησαν οι έλεγχοι και για τις, σε 5 χιλιόμετρα, σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, αλλά ακόμα και για τα σφαγιασμένα ζώα, δηλαδή αυτά που εγκρίνονται από τις υπηρεσίες για να πάνε για σφαγή, πλέον θα αποβάλλονται και θα καταστρέφονται τα εντόστια. Είναι επιπρόσθετη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη νόσο και με την διαχείριση των ζώων τα οποία στην περιοχή θεωρούνται ότι βρίσκονται στις κόκκινες περιοχές, όπως είναι η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Και μετά από 9 μήνες, δυστυχώς, επανερχόμαστε πάλι σε μια κατάσταση δύσκολη και οικονομικά δύσκολη, Βίκη, για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι συνεχώς μειώνεται το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά και οικονομικά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Τώρα, Δέσποινα, να πάμε. Δεν θα φύγουμε μακριά από τα αγροτικά ζητήματα, αλλά χθες βράδυ είχατε μια ισχυρή χαλαζόπτωση και καταιγίδα στην περιοχή της Κοζάνης και σημειώθηκαν πολλές καταστροφές.

0: σε καλλιέργειες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Στην περιοχή, στην κοιλάδα Σαριγκιόλ, μεταξύ Ελισπόντου και Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Ψηλάντη, όπου βρίσκονται δηλαδή περισσότερες καλλιέργειες. Θα πρέπει να σας πω ότι από το πρωί έχουν φτάσει και συνεργεία του ΕΛΓΑ για να καταγράψουν τη ζημιά. Σε περίπου χίλια στρέμματα καλλιεργειών, κυρίως πατάτας, κρεμμυδιού, αλλά και οπωροκεπευτικών. Η καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την περιοχή, που είχε χαρακτηριστικά την έντονη βροχόπτωση, την έντονη χαλαζόπτωση, αλλά και τους ισχυρούς ανέμους, κυρίως το χαλάζι προκάλεσε τις ζημιές στις καλλιέργειες. Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκαν. Να πω βέβαια, Βίκυ, ότι μέσα σε πολύ λίγη ώρα είδαμε ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το ύψος της βροχής. Ακόμα και σε καταγράφηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς στην κοιλάδα, ας πούμε, 81 εκατοστά, στην κοιλάδα που βρίσκομαι στον κάμπο του Σαριγκιόλ, 61, και όλοι μιλούν για ένα φαινόμενο που μέσα σε μία ώρα δημιούργησε πραγματικά αρκετά προβλήματα, ακόμα και με την ηλεκτροδότηση αρκετών τοπικών κοινοτήτων, η οποία βέβαια αποκαταστάθηκε νωρίς, μετά από ένα 2 ώρο περίπου, αλλά και ζημιές από επαρχιακούς δρόμους, από την ποσότητα του νερού, των φερτών υλικών, αλλά και μεγάλων βράχων που πέσανε, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, εκεί σε μια γέφυρα που συνήθως έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει αλλάξει και πάλι ο καιρός. Και αγωνία εντείνεται για το πώς θα εξελιχθεί και πάλι το φαινόμενο.
0: Για να μην έχουμε καινούργιες χαλαζοπτώσεις. Έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την εκτίμηση τώρα ότι φέτος το καλοκαίρι οι αγρότες του Εύρου δεν θα στερηθούν το αρδευτικό νερό για τις καλλιεργίες τους, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Βενετίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Τόνισε ότι η σύμβαση που υπογράφηκε φέτος εγκαίρως με τις βουλγαρικές αρχές εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή νερού από τον ποταμό Άρδα. Στον ακούσουμε.
2: Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα από τα λεγόμενα βέβαια της κυβέρνησης και από τη βουλγάρικη την πλευρά, ότι έγινε μια σύμβαση, θα έλεγα, και όχι συμφωνία, η οποία για τη φετινή τη χρονιά τουλάχιστον τις ροές των υδάτων που θα πρέπει να δώσουν οι Βούλγαροι στον ελλαδικό χώρο, νομίζω ότι θα είναι απαραίτητες και αυτές που πρέπει για να ποτίσουν απρόσκοπτα όλοι οι αγρότες. Πέρσι άργησε αυτή η σύμβαση να γίνει κατά πολύ και είχαμε στερέψει σχεδόν ο μισός νομός και είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με συνέπεια να καταρρεύσει η αγροτική οικονομία.
0: Τώρα στην Ευρωβουλή τιέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη, έχουμε πει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Πολλές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται κάτω από το νερό. Και τελικά έχει φτάσει το θέμα μέχρι και στην Ευρωβουλή.
3: Ακριβώς, Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, Παγιώτης Γρηγόρης Γρουζίδης, μετέβη στις Βρυξέλλες στην Ευρωβουλή, συναντήθηκε με όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές και όχι μόνον. Τους ενημέρωσε για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για 40.000 στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα, δεν έχει γίνει καμία σπορά και οι άνθρωποι είναι στα όρια της οικονομικής καταστροφής. Τους έδωσε βιντεοληπτικό υλικό, έτσι ώστε να δουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση, αφού έχει γίνει ένα έλος και μάλιστα έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός των κουνουπιών, υπάρχει πλέον και δυσοσμία και τα νερά παραμένουν εκεί ατάραχα. Επίσης τους ενημέρωσε και για το φράγμα του Μαρμαρά, που είναι από τα μεγαλύτερα στη Μακεδονία, έχει ολοκληρωθεί κατά 95% και υπολείπεται το υπόλοιπο 5% και μετά να προχωρήσουν τις διαδικασίες και για την άδευση των χωραφιών. Οι ευρωβουλευτές δεσμεύτηκαν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει απάντηση, έτσι ώστε να βρουν έναν τρόπο να αποζημιωθούν οι αγρότες και να μπορέσουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Γιατί, όπως είπε ο κύριος Γρουζίδης, πλέον αρκετοί είναι αυτοί οι συνάδελφοί του που σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον τώρα της ανακρίτριας στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου για να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν φυσικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Να πάμε όμως εμείς στην Αθανασία Σταμοπούλου από την Έρθα Πάτρας που βρίσκεται στην περιοχή του Αιγείου για να μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί από τον ακρίτρια Αιγείου ο 65χρονος, ο οποίος συνεχίζει και έχει την ίδια σκληρή στάση στις αστυνομικές αρχές. Λέει λοιπόν ότι δεν συμμετείχε στο δικλοφονικό το οποίο τελέστηκε μέσω σπίτι του, χωρίς να μπορεί να δώσει και πιστικές απαντήσεις γι' αυτό, γιατί από την στιγμή του φόνου μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε η αστυνομία ήταν μεσολάβησε ένα διάστημα 6 ώρων που δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει διάφορα άλλα πράγματα, όπως το γεγονός ότι δεν βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας χθες, δηλαδή δεν βρέθηκε η συσκευή, αλλά βρέθηκαν κατεστραμμένα μεγάλα αρχεία από το τηλέφωνο, τα οποία λέει ο κατηγορούμενος ότι τα έχει διαγράψει η ίδια η γυναίκα. Δεν βρέθηκαν, περιμέναν να βρουν κάποια πράγματα με τα οποία ο 65χρονος είχε καθαρίσει το σπίτι, γιατί φαίνεται ότι είχε προχωρήσει σε καθαρισμό, δεν ήθελε να αφήσει ήχη. Mm-hmm. Γι' αυτό και όπως εκτιμούν δεν βρέθηκαν αποτυπώματα πάνω στο μακέρι με το οποίο σκοτώθηκε, με την οποία σκότωσε την 54χρονη γυναίκα του. Και ενώ δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, μύριζε αλκοόλ. Ναι. Αυτό οδηγεί τις αστυνομικές αρχές να πιστεύουν πως ίσως είχε καθαριστεί με αλκοόλ για να φύγουν οι πολύματα που θα τον ενοχοποιούσαν. Επίσης, μια κάμερα από γειτονικό σπίτι, κάμερα ασφαλείας, δεν δείχνει κάποια κίνηση το επίμαχο χρονικό διάστημα αυτών των ωρών. Είναι κάποια από τα στοιχεία που βοηθούν την αστυνομία να λέει ότι έχει δέσει την υπόθεση. Ωστόσο, ο ίδιος ακόμα επιμένει στην στάση του ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στο φόνο αυτό και ότι είχε μια πολύ καλή σχέση και με το γιο του, όπως τον αποκαλεί, και με τη σύντροφό του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης προς Παρασκευής στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού, ενώ άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των κρατουμένων. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δέσποινα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά όντως ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού. Φέρεται να την έβαλε 22χρονος κρατούμενος υπό συνθήκες που διερευνώνται. Να σου πω ότι η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και για την προστασία των υπόλοιπων κρατουμένων. Απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το χώρο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ως υπαίτιος της φωτιάς φέρεται ένας 22χρονος, mm-hmm. ο οποίος κρατούνταν, να σας πω, για υποθέσεις κλοπών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και διατάραξη της ομελής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.
0: Δέσποινα, είχαμε και αναστάτωση χθες στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, καθώς δεν λειτουργήσαν τα φρένα στην προσγείωση ενός αεροσκάφου mm-hmm. Πεντζετέλ, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, χθες το μεσημέρι έγινε. Ευτυχώς βέβαια να σου πω ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Το αεροσκάφος επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση mm-hmm. τα φρένα δεν λειτουργήσαν. Με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα το συγκεκριμένο, ουσιαστικά το Πεντζετέλ καρφώθηκε στο διάδρομο προσγείωσης.
0: Με τη μύτη.
5: Ευτυχώς ωστόσο, ναι, με τη μύτη. Ευτυχώς ωστόσο, όπως είπα, δεν υπήρξε βαρύς τραυματισμός του πιλότου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και να πάμε στη Σάμο τώρα και στο Χαρίζα Βουδάκη. καθώς έχουμε αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές της Σάμου στην απόφαση για τη μεταφορά στη δομή του νησιού περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ χθες έφτασαν με σκάφος του λιμενικού 300 μετανάστες από την Κρήτη στο πλαίσιο του απεγκλωβισμού, θα λέγαμε, της ομάδας των μεταναστών που έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα φτάσει στην Κρήτη. Ήταν από Μπαγκλαντές, από την Ερυθρέα, από το Σουδάν και άλλες αφρικανικές χώρες. Να πω ότι έχουμε επίσης 2 οικογένειες και 45 με 50 ανήλικα. Να σημειώσουμε ότι είναι στο πλαίσιο όπως απάντησε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και ο βουλευτής Σάμου με τον αρμόδιο υπουργό, ότι έρχονται εδώ για την ταυτοποίηση αλλά και την διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία είναι χρονοβόρα, αλλά όσον αφορά την κλειστή ελεγχόμενη δομή στη Σάμου υπάρχει τεχνογνωσία και θα τρέξουν πιο γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα μετά από 25-30 ημέρες να μπορούν να φύγουν προς την ενδοχώρα. Ταυτόχρονα να σημειώσουμε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται 1000 άτομα στην δομή, από αυτά τα 500 είναι έτοιμα για να φύγουν και στο δεύτερο κομμάτι της ανακοίνωσης του βουλευτή που έρχεται κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό αναφέρεται ότι δεν θα μεταβληθεί ο αριθμός και με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται, όπως είπαμε, ότι δεν θα ανεβεί παραπάνω από τα 1000 άτομα που υπηρετούν σήμερα. Τώρα, ναι, από την άλλη πλευρά, τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, ο Ελισσέος Μαυρατζώτης, όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, ο Πάρης Παπαγεωργίου, με έγγραφό τους υπενθυμίζουν ότι οι συμφωνίες ήταν στο κέντρο, τη κλειστή ελεγχόμενη δομή, να μην δέχεται από άλλες περιοχές της ενδοχώρας και αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Έτσι λοιπόν ζητούν να μην ξαναγίνει αυτό και να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Είδομεν τώρα το τι ακριβώς θα ακολουθήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Χθες η εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Και οι διώξεις αυτές είναι βαρύτερες σε σχέση με την κατηγορία αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης που τους απέδωσε στη δικογραφία, την οποία σχημάτισε για την υπόθεση υποδιεύθυνση δίωξης και εξεκίνησης εγκλημάτων Ηρακλείου. Δηλαδή με αυτήν την κατηγορία πήγαν στην εισαγγελέα. Η εισαγγελέα όμως έκρινε ότι έπρεπε να ασκηθεί άλλη ποινική δίωξη, αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού για τον 32χρονο κτηνοτρόφο και τον 59χρονο βοσκό της οικογένειας και για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή για τον 57χρονο πατέρα του κτηνοτρόφου. Οι ίδιοι πάντως, όπως είπαν σε δηλώσεις τους και οι συνήγοροι των τριών, η Αλεξάνδρα Σπανάκη και η Θεονύμφη Μπέκη, αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο του 49χρονου και επισημαίνουν επίσης οι δύο συνήγοροι ότι δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής από το υλικό το οποίο υπάρχει στη δικογραφία. Τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί απολογία, να θυμίσω μόνο ότι ήταν μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε ως τροχαίο, δηλαδή ο 49χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο την 1η Μαρτίου στο Βενζέλιο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε 21 μέρες μετά στη μέτρο νοσοκομείο. Αρχικά όλοι το αντιμετώπισαν, ακόμη και η οικογένεια, ως τροχαίο, όμως στην πορεία και με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, όπου έγινε λόγος για πιθανή ανθρωποκτονία, άλλαξαν τα δεδομένα. Είχαμε την έρευνα από την πλευρά της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Ηρακλείου. Βεβαίως δεν υπάρχει, αυτό που είπαν και οι συνήγοροι, υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν μαρτυρίες για τις σχέσεις του 49χρονου με την οικογένεια αυτή, αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες αυτόπτων. Δεν υπάρχει βιντεολειπτικό υλικό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε και πώς έγινε και πώς αυτοί οι άνθρωποι, αν με επιμενική ράβδο που υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα, χτύπησαν τον 49χρονο. Περιμένουμε, υπάρχει και αρκετό υλικό το οποίο υπάρχουν αιτήματα από την υποδιέθνηση για DNA, για σάρωση κεραιών, για άρση τηλεφωνικού απορρίτου, μπας και βοηθήσουν προκειμένου να εξεχνιαστεί η υπόθεση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Να πάμε μέχρι την Ορεστιάδα τώρα, καθώς πάνω από 5.600.000 λαθρεά τσιγάρα σταμάτησαν στο Τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε φορτηγό που είχε δηλώσει προορισμό την Γαλλία. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα το πω λίγο πιο λαϊκά. Mm-hmm. Ας το κάνουμε τα λιράκια τώρα αυτό τον αριθμό που είπες. Είναι 5.627.600 λαθρέα τσιγάρα σε περισσότερα από 281.000 πακέτα, συσκευασμένα σε 28.100 κούτες μοιρασμένες σε 280 κυβότια, Βίκη. Όλα αυτά λοιπόν τα κυβότια με όλα αυτά τα τσιγάρα βρέθηκαν μετά από έλεγχο που έγινε σε φορτηγό που έφτασε στον συνοριακό σταθμό των Κήπων, προφανώς από την Τουρκία. Μπήκε, ήθελε να περάσει μέσω Ελλάδας, γιατί ο προορισμός που δήλωσε ήταν Γαλλία. Τα κυβότια αυτά ήταν κρυμμένα πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα. Τα νόμιμα εμπορεύματα ήταν κάτι πλακάκια, κάτι πιάτα, κάτι κυπελάκια του καφέ, τα οποία είχαν φορτωθεί στο φορτηγό μπροστά στην είσοδο του χώρου μεταφορά, στην καρότσα δηλαδή, με σκοπό να κρύβουν το παράνομο φορτίο που ήταν από πίσω. Και είναι αυτό που οι τελωνιακοί δίκοι ονομάζουν μέθοδο τάπα. Οι διαφυγόντες φόροι και βασμοί από τα λαθρέα αυτά τσιγάρα που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός του φορτηγού προφανώς συνελήφθη θα πάει εισαγγελέα και θέλω απλά να σας πω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο φορτίο λαθρέων τσιγάρων, τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, που σταμάτησαν ποτέ οι ελεγκτές τους κήπους. Το προηγούμενο μεγάλο, έψαξα λίγο στο αρχείο των ειδήσεών μας και βρήκα ότι ήταν πέρυσι περίπου τέτοια εποχή, που είχαν βρεθεί πάλι με τον ίδιο τρόπο γινόταν η μεταφορά, mm-hmm. με τη μέθοδο τάπα, 2,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα, τα οποία εκείνα πήγαιναν στη Γερμανία. Μάλιστα. Τώρα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό βέβαια. Έτσι.
0: Ναι βέβαια, τόσα λαθρέα τσιγάρα. Να αφήσουμε όμως αυτό, αυτή την επιτυχία θα λέγαμε των τελωνιακών και να πάμε στις πρωτόδικες αποφάσεις που έχουν βγει για την υπόθεση του φρικτού θανάτου του 35χρονου στον ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης το 2022.
8: Ναι, Βίκη. Τώρα ουσιαστικά μιλάμε για αυτή την υπόθεση του Μαΐου του 2022. Mm-hmm. Ο 35χρονος που βρήκε όντως, όπως είπες, φρικτό θάνατο στον ρομποτικό κάδο. Στην απόφαση λοιπόν, η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικού της Αλεξανδρούπολης επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην αντιδήμαρχο καθαριότητας και στην προϊσταμένη του τμήματος καθαριότητας του Δήμου και σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου. Καταδικάστηκε ο κατηγορουμένος ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και για τους τρεις η ποινή αφορούσε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τώρα, συνολικά βέβαια κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση ήταν 8, οι τρεις καταδικάστηκαν, mm-hmm. οι άλλοι 5 αθώθηκαν, ήταν 2 υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και άλλοι 3 υπάλληλοι της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι καταδικαστέντες στον πρώτο βαθμό έχουν ασκήσει έφεση, οπότε πάμε και στον δεύτερο βαθμό στο εφετείο Θράκης, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
9: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και συνεχίζονται για ακόμη μία σεζόν οι συλλήψεις στην εξαιρετικά δημοφιλή παραλία του Ελαφωνησίου στην Κρήτη για άγρα πελατών και παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων. Στο σημείο που υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης λόγω της απαγόρευσης προσέλευσης μηχανοκίνητων οχημάτων στην προστατευόμενη παραλία, εντοπίζονται και φέτος παραβάσεις με υπαλλήλους να οδηγούν τα αυτοκίνητα αυθαίρετα στα πάρκινγκ. Περισσότερα τώρα από τον Περικλή Κουκλάκη από την Ερτχανίων. Περικλή.
10: Και στο συγκεκριμένο χώρο, Βίκη, καλό μεσημέρι, είχαμε για ακόμα μία φορά την 6η συνεχή για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Mm-hmm. Σύλληψη ενός υπαλλήλου χθες το απόγευμα στον δρόμο που οδηγεί ουσιαστικά στην παραλία του Ελαφωνησίου στα Χανιά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση οργανώθηκε με μέρημνα του αστυνομικού τμήματος Κισάμου που έχει τη δικαιοδοσία στον χώρο. Σηκώθηκε και ντρόν που μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει αποτυπωθεί και δημοσιεύει το Earth News, υπάρχει η ουρά οχημάτων. Ένας άνδρας ο οποίος φοράει και ένα διακριτικό γυλαίκο σε ακλαστικό, αυτό το κίτρινο το κλασικό που υπάρχει, και παραπέμπει σε άνδρα ασφαλείας, το οποίο απεικονίζεται να οδηγεί τα οχήματα από τον δρόμο προς συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευση στην περιοχή. Το τελευταίο όχημα όμως, στο τελευταίο όχημα επέβαιναν ένα ζεύγος, τρία άτομα βασικά ουσιαστικά αστυνομικοί, και με την καταγραφή ουσιαστικά του περιστατικού τον συνέλαβαν. Είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απαγορευτεί η είσοδος σε οχήματα, τετρακίνητα, μηχανοκίνητα για την ακρίβεια, στην παραλία. Οπότε όλο αυτό έχει προκαλέσει από τη μία την άνθηση ιδιωτικών χώρων στάθμευσης για να εξυπηρετήσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται η παραλία κάθε σεζόν. Και βέβαια όμως έχει προκαλέσει και αυτά τα φαινόμενα της ανομίας, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα, καθώς όπως λένε οι ειδικοί, ενώ υπάρχουν συνεχείς συλλήψεις, οι άνθρωποι αυτοί με την διάθεση του φτωφόρου δικάζονται και τους επιβάλλεται ένα σχετικό πρόστιμο διοικητικό, το οποίο όμως δεν τους εμποδίζει να συνεχίζουν, και άρα χρειάζεται μια καλύτερη διαχείριση στο όλο σημείο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, ώστε με παρέμβασή του να ακυρωθεί η αύξηση των ναύλων της τάξης του 12% στα φορτηγά, στην οποία έχει ενημερώσει ότι θα προχωρήσει η Attica Group από τις 16 Ιουνίου. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο, η Χριστίνα Μέγα έχει το ρεπορτάζ. Χριστίνα.
11: Καλό μεσημέρι. Νέα βόμβα αυξήσεων στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων κατά 12% προκαλεί έντονη ανησυχία και αναβρασμό τόσο στην αγορά της Ρόδου όσο και των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου. Μάλιστα, σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο πρόεδρος του Ετημελητηρίου Δωδεκανήσου, ο Γιάννης Πάπου, ανέφερε πως πρόκειται για ένα θέμα που ακουμπάει το σύνολο της κοινωνίας και όχι αποκλειστικά τους επιχειρηματίες, σημειώνοντας ότι η αύξηση μετακινείται στην αγορά. Ανέφερε ότι οι τοπικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε οριακό σημείο και δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί το σύνολο των αυξήσεων από τους εμπόρους. Κατά συνέπεια, είπε, το κόστος αυτό θα επιβαρύνει άμεσα το καλάθι του κάθε νοικοκυριού στα νησιά μας, εντείνοντας το κύμα ακρίβειας. Ο κύριος Πάπου επισήμανε πως ενώ είναι ορατή η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατηθούν οι τιμές στα πλοία μέσω του μηχανισμού των επιδοτήσεων, οι εταιρείες δυστυχώς δεν ακολουθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί και φαίνονται παντελώς ανακόλουθες. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου δεσμεύτηκε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο πίεσης για να συγκρατηθούν οι τιμές των ναύλων πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. Μάλιστα, υπενθύμησε ο κύριος Πάπου σήμερα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ότι η Ρόδος είναι το ακριβότερο λιμάνι, όχι απλώς στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από το φωνικό σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Λέσβο, με τους λιγοστούς πλέον κατοίκους του χωριού Βρύσα, που καταστράφηκε από τη σεισμική δόνηση, να περιγράφουν με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, έκανε γνωστό πως την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσει αίτημα για την άρση της επικινδυνότητας του οικισμού Βρύσας. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
12: Θα σας έλεγα ότι ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου περιμένει την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, υπογεγραμμένη, προκειμένου και εκείνος στη συνέχεια να προωθήσει αυτό το αίτημα. Όταν επικοινωνήσαμε χθες προκειμένου να κάνουμε σήμερα το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι περιμένω να δω υπογεγραμμένη την απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου και στη συνέχεια από την πλευρά μου να εισηγηθώ την άρση της επικινδυνότητας. Έχουν περάσει 9 χρόνια από τη 12η Ιουνίου, ήταν 15 και 28 το μεσημέρι, όταν ο φωνικός και ο καταστροφικός σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή της Βρύσας. Θα έλεγα ότι οι καταστροφές ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ενώ είχε και τραυματίες, αλλά είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο μίας γυναίκας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ωστόσο, στην Ιβρύσα εξακολουθεί να είναι κολλημένη σε εκείνη την χρονική στιγμή. Οι κάτοικοι σήμερα περιέγραψαν με τα πιο μελανά χρώματα για το πώς είναι σήμερα το χωριό τους, το οποίο δεν έχει τη ζωή που είχε κατά το παρελθόν. Στο χωριό μένουν περίπου 160 άτομα από τους 550 νομίζω που ήταν, με αποτέλεσμα να εκφράζονται παράπονα για την καθυστέρηση υλοποίησης πολύ σημαντικών έργων, αλλά και για την καθυστέρηση υλοποίησης της άρσης της επικινδυνότητας. 15 ερυπωμένα σπίτια σταματούσαν την άρση της επικινδυνότητας. Έτσι σήμερα έχουμε φτάσει σε 4 ετοιμόρροπα κτίρια, τα οποία πάρθηκε η απόφαση για την καταεδάφισή τους. Εάν καταεδαφιστούν αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμαστε στην άρση της επικινδυνότητας. Αυτό ζητούν, όχι ότι θα αλλάξει, ναι, ναι, λένε πολλά πράγματα στο χωριό, γιατί έτσι κι αλλιώς εξακολουθούν να γίνονται εργασίες. Στα κτίρια φαίνονται οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, οπότε ελπίζουμε στα 10 χρόνια να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο Ζακύνθο ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος, στο πλαίσιο πάντα της επίσκεψής του στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση με στόχο ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζακύνθο. Σάκη.
13: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των δικαστηρίων του νησιού. Υπάρχει μεγάλη προστελέχωση στην εισαγγελία, να συγχωρείτε, και για το λόγο αυτό υπήρχε και αποχή διαρκείας των δικηγόρων του νησιού, αρκεί να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4.500 εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Να πούμε λοιπόν ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα στη Ζάκυνθο, ο οποίος συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Φελοπίδα Λιάσκο, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με θεσμικούς και δικαστικούς φορείς του νησιού. Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα το Δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου, όπου πραγματοποίησε κλειστή σύσκεψη με δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, δικαστικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους του νομικού κόσμου του νησιού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου και ο τοπικός βουλευτής. Η επίσκεψη του κυρίου Μπούγα εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίασης στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση συζήτηση στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, κατά την οποία ο Υφυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Όπως τόνισε ο κ. Μπούγας, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές τομές των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και διασφαλίζει ίση πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Την Κυριακή τώρα θα υπάρχει κινητοποίηση στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Εδώ και 3 μήνες, κάθε μήνα που περνά χωρίς να πραγματοποιείται το δρομολόγιο του Οδοντατού από το Διακόπτο στα Καλάβρυτα και αντίστροφα, είναι και μια μέρα μεγαλύτερης οικονομικής αιμορραγίας για δύο βασικές περιοχές, όχι μόνο της Αχαΐας αλλά και γενικότερα, αλλά μιλάμε για Καλάβρυτα και Διακόπτο, που σε αυτή τη γραμμή έχουν βασίσει και ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας και της παραγωγής τους. Είναι μερικές από τις αναφορές που έγιναν κατά την πρόσφατη συνάντηση για την διοργάνωση αυτής της νέας κινητοποίησης, με αίτημα βασικό που έχουμε ξαναπεί, την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Η Επιτροπή λοιπόν Αγώνα πραγματοποιεί μια νέα μεγάλη κινητοποίηση και αυτή τη φορά, την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού, για να ζητήσουν τα γνωστά, το βασικό αίτημα της κινητοποίησης. Μια άμεση επαναλειτουργία του Οδοντατού, με πλήρη πάντως δρομολόγια, έτσι όπως ορίζεται και από τις υποχρεώσεις που τη συνδέουν βάσει σύμβαση με τον ΟΣΕ και την Hellenic Train. Επίσης, αυτό το οποίο ζητούν είναι να συντηρείται το δίκτυο και οι αμαξοστοιχίες και βεβαίως όλη η θωράκιση και αναβάθμιση της γραμμής. 10.30 το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ο Δήμος Ήλιδας τώρα ανέλαβε τη διοργάνωση της επίσημης τελετής έναρξης του 28ου Διεθνού Συμποσίου της ΣΥΜΗΣ και ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Η τελετή έναρξης θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας. Το Διεθνές Συμπόσιο της ΣΥΜΗΣ είναι θεσμός ορόσημο που διοργανώνεται εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου και αποτελεί μια αναγνωρισμένη και κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου παγκοσμίως. Φέτος από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου το συμπόσιο θα διεξαχθεί στον νομό Ηλίας, στον νομό μας και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Αλντεμάρ της Καφιδιάς. Και το θέμα του είναι με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία και πειθασέβοντας την εξουσία». Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να δώσουν το παρόν περισσότερες από 120 εξέχουσες προσωπικότητες από 35 και πλέον χώρες, μεταξύ των οποίων πολιτικοί ηγέτες, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που θα κοσμήσουν το 28ο Συμπόσιο είναι ο ύπατος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συμμαχία των Πολιτισμών, Μιγκέλ Άγκελ Μορατίνος, ο πρόεδρος των Διεθνών Μουσείων, Μουσικών Βραβείων, Γκράμι, Πάνος Πανάη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Ινδίας, ο κύριος Θατρόρ, ο πρώην πρωθυπουργός της Κινησίας και άλλοι. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά το παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί προσωπικότητες σε αυτό το διεθνές συμπόσιο, όπως για παράδειγμα ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Bill Clinton και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι την ΧΙΟ και τον Θοδωρή Πηλιώτη για να μας δώσετε νεότερα για τον καυγά ο οποίος κατέληξε στο θάνατο ενός 39χρονου. Θοδωρή, έχουμε τη σύλληψη ενός 51χρονου.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Χαίρετε από τη ΧΙΟ. Είχαμε ένας καυγάς οικογενειακός, από ό,τι φαίνεται ήταν θείος και ανιψιός, με τον θείο τελικά να χτυπά θανάσιμα με μαχαίρι τον ανιψιό του. Έγινε στην περιοχή της Ιχθυός Καλλας τα ξημερώματα χθες και αργά το μεσημέρι μεταφέρθηκε ο 31χρονος το θύμα 31 ετών που ήταν στο νοσοκομείο της ΧΙΟΥ. Υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Αρχικά αυτή η εικόνα που υπήρξε, όπως μας είπαν από το νοσοκομείο της ΧΙΟΥ, ήταν ότι είχε εκτυπηθεί ο σπλήνας. Στη συνέχεια όμως είδαν ότι το τραύμα ήταν και σε άλλο μέρος ζωτικό του άνθρωπου αυτού που τελικά έχασε τη ζωή του. Κάποιο θέμα οικογενειακό ήταν που τους έκανε να πιαστούν στα χέρια και με τον θείο, εφόσον αυτές είναι σωστές πληροφορίες που έχουμε, τον μαχαίρωσε. Χθες αργά βρέθηκε και το φωνικό εργαλείο, ένα μαχαίρι μήκους Ιλάμα 16,5 εκατοστών, ο οποίος συνελήφθη ο δράστης και που την έρευνα την διεξάγει υπό διεύθυνση δίωξη και εξιχνίωση εγκλημάτων ΧΙΟΥ για αυτό το θέμα, ενώ όπως είπαμε χθες το μεσημέρι υπέκυψε στα τραύματά του και ο 31χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σοβαρά περιστατικά βανδαλισμού σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
3: Ναι, Βίκυ, όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι εισέβαλαν, φαίνεται πως εισέβαλαν στον χώρο του κολυμβητηρίου και προκάλεσαν μεγάλες φθορές σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης, ενώ πέταξαν παράλληλα και διάφορα αντικείμενα εντός της πισίνας. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν προφανώς καθιστούν αδύνατη την ασφαλή λειτουργία του κολυμβητηρίου. Έτσι λοιπόν, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να αποσταλούν και τα σχετικά δείγματα νερού για εργαστηριακό έλεγχο, αλλά και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες καθορισμού, αποκατάσταση των ζημιών και προφανώς του συνολικού ελέγχου των συνθηκών ασφάλειας. Τώρα, η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά της δημόσιας περιουσίας και προφανώς οικονομεύει τη λειτουργία κρίσιμων αθλητικών υποδομών, οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες παιδιά, αθλητές, αθλητικούς συλλόγους και πολίτες. Παράλληλα, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Βίκυ, ότι ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων με στόχο τη διερεύνηση της υπόθεσης αλλά και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών. Τέλος, όπως τονίζεται, ο δημοσιοπρέπειος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του πολυβητηρίου. Η ημερομηνία επανειλημμυρίας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση από πλευράς του δημοσιοπρέπειος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί στο Πλημελιωδικείο Βόλου η μήνυση που έχουν καταθέσει δεκάδες κάτοικοι των Σταγιατών κατά του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, με αφορμή τα γεγονότα που συνδέονται με τη διαμάχη για την πηγή Κρία Βρύση το καλοκαίρι του 2020. Να πάμε στη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου και Φρόσο, τελικά θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση σήμερα. Φρόσο, μας ακούς?
4: Ναι,
0: σ' ακούμε πολύ καλά, Φρόσο, τώρα, ναι.
4: Ωραία. Δεν ξέρω να σας πω αν θα εκδικαστεί. Ξέρω σίγουρα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει φτάσει, αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι αν όντως αυτή η δίκη θα προχωρήσει σήμερα, καθώς η πλευρά του Δημάρχου θα επικαλεθεί το άρθρο 59 για μια δίκη που προηγείται. Ποια είναι αυτή η δίκη? Είναι η μήνυση που έχει υποβάλει ο Δήμαρχος εναντίον των κατοίκων των Σταγιατών. Η πλευρά λοιπόν του κύριου Μπέου υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προηγηθεί η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης και μετά να εκδικαστεί η παρούσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει διαφορετική άποψη, την οποία θα εκθέσει στο δικαστήριο σήμερα και περιμένουμε να δούμε αν πράγματι θα προχωρήσει ή όχι η όλη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φρόσο, και να πάμε στην Καλαμάτα, καθώς εκεί έχουμε έντονες αντιδράσεις στην περιοχή της Ιχαλίας για την σχεδιαζόμενη κατάσταση μονάδας βιομεθανίου στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
5: Βίκυ, είχαμε μια ειδική συνεδρίαση, ειδική συνέλευση ουσιαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ιχαλίας τις προηγούμενες ημέρες, παρουσία πλήθος πολιτών, όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα, η οποία θα ζητήσει άμεσα συνάντηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου με βασικό αίτημα την ανάκληση της σχετικής απόφασης. Παράλληλα, θέλω να σου πω πως αποφασίστηκε να ζητηθεί η παρουσία και τη στήριξη όλων των βουλευτών με μια συνάντηση με τον Υπουργό, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προγραμματιστούν και ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέλευσης που έγινε στο Δημαρχείο, στο Μελιγαλά, στο πρωτεύουσα του Δήμου Ιχαλίας, εκφράστηκε καθολική αντίθεση στην εγκατάσταση της μονάδας με κατοίκους αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους φορέων να υποστηρίζουν ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση από υφιστάμενες δραστηριότητες. Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί υπάρχει και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και δεν αντέχει σε νέες ρηπογόνες εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη, θέλω να σου πω, αναφορά έγινε και στις παραβαλλοντικές επιπτώσεις, που σύμφωνα με επιστημονικές τοποθετήσεις δεν έχουν αξιολογηθεί σωρευτικά με τις ήδη λειτουργούσες μονάδες της ΒΥΠΑ, ενώ παρουσιάστηκαν και στοιχεία για την ατμοσφαιρική επιβάρυνση της περιοχής τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι εκτός από τις πολιτικές παρεμβάσεις, θα κινηθεί και η νομική διαδικασία με προσφυγή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εφόσον χρειαστεί προσφυγή και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Κοινό μήνυμα, και να κλείσουμε αυτό, Βίκυ, είναι των συμμετοχόντων, είναι ότι η τοπική κοινωνία παραμένει ενωμένη απέναντι στο συγκεκριμένο σχεδιασμό και ζητά να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου Ιχαλίας και των τοπικών κοινοτήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πήρε φέκα το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που στοχεύει στη λύση του κυκλοφοριακού στην παλιά πόλη, αλλά και τον σχεδιασμό για μια πιο βιώσιμη πόλη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι σε ισχύ πλέον. Αποτελεί το στρατηγικό σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων με στόχο μια πιο ανθρώπινη πόλη. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που προβλέπονται είναι ο περιορισμός κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων στην παλιά πόλη. Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης έχει επανειλημμένα ζητήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης όλων των βαρέων οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά, τουριστικά, τρενάκια, εντός των ορίων που καθορίζει ο UNESCO για την παλιά πόλη. Η παλιά πόλη είναι μνημείο UNESCO. Mm-hmm. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής στάθμευσης με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στο ιστορικό κέντρο. Στόχος είναι να γίνει το αστικό λεωφορείο πραγματική εναλλακτική για τον κάτοικο που σήμερα αναγκάζεται να μετακινείται με γιοταχή. Βίκυ.
0: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε και στη Λάρισα, καθώς εκεί έχουμε μια εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας. Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι είναι. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη, που είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου, τα δύο νοσοκομεία της πόλης, το Πανεπιστημιακό και το Γενικό, ενώσαν, θα έλεγα, για δεύτερη χρονιά τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης. Και θα πρέπει να πούμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Άλλωστε, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ευαισθησία, αλλά μέσα όμως από αυτές τις δράσεις προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο κόσμο και κυρίως τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Να πω μόνο ότι οι ανάγκες στα δύο νοσοκομεία το μήνα είναι περίπου στις 3.500 μεταγγίσεις, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες και ειδικότερα το καλοκαίρι. Αυτός είναι και ο λόγος, δηλαδή, που αυτή η δράση έγινε στο κέντρο της πόλης, όπως είπαμε, περισσότερο να ευαισθητοποιήσουν τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, γιατί είναι μια πράξη, όπως λένε και οι γιατροί, η αιμοδοσία είναι μια πράξη ευθύνης αλληλεγγύης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, και αυτό ήταν και το μήνυμα ότι είναι μια στιγμή ανθρωπιάς. Mm-hmm. Δηλαδή, δίνεις αίμα και σώζεις ζωές. Mm-hmm. Αυτό το σύνθημα, έτσι, λοιπόν. Και να πω ότι λόγω των καιρικών συνθήκων υπήρχε και συνέχεια το βράδυ, mm-hmm, να δοθεί μια συναυλία. Δεν θα γίνει όμως σήμερα, λόγω ότι υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε καταιγίδες στην περιοχή. Θα γίνει τη Δευτέρα την ίδια ώρα στο κέντρο της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σπανίες ασπρόμαυρες λήψεις από όλο τον κόσμο παρουσιάζονται σε φωτογραφική έκθεση στην Ήβρα. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
7: Δίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βλέμμα στον κόσμο», οι φωτογραφίες της Joan Lee Fermor, φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ήδρας έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια συνολική αναδρομή στο φωτογραφικό έργο της αγαπημένης συντρόφου του σπουδαίου Βρετανού συγγραφέα Patrick Lee Fermor. Η φωτογραφική έκθεση βασίζεται στο ομότιτλο «Λεύκομα» και παρουσιάζει περίπου 50 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ορισμένες από τις οποίες εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό, περιλαμβάνοντας εικόνες τόσο από την Ελλάδα, όπου το ζευγάρι βρήκε καταφύγιο για δεκαετίες, όσο και από τα πολυάριθμα ταξίδια του στην Ευρώπη και την Ασία. Με τη φωτογραφική της μηχανή Roy Flex, πάντα μαζί της, η δημιουργός κατέγραψε τις ιδιαιτερότητες του τοπίου και των κατοίκων μέσα από μια ανεξάρτητη ματιά, η οποία αποτυπώνει με ειλικρίνεια την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, καθώς και το σεβασμό της για τη φύση και την ιστορική ταυτότητα κάθε τόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορειοαιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπονται αύριο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Ποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καταιγίδες, κεραυνοί, μπουρίνια και χαλάζι σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Όσο για τα άλλα μπουρίνια τώρα, σε εισαγωγικά στη Μέση Ανατολή, εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα προς το παρόν, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τόπος για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα $87 το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκαν νωρίτερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το Πασόκ μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, απάντησε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και τέλος, βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση από την Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης, άρση κυρώσεων και τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, ενδιαφέρον τον πλανήτη η εξέλιξη εκεί και το τέλος του πολέμου. Να ξεκινήσουμε όμως προς το παρόν το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται στον απόϊχο της τηλεοπτικής συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
5: Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
4: Αυτό δυναμία από την πρώτη Κυριακή, λοιπόν, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
6: Πάρετε την απόφαση.
4: Αυτό δυναμία από την πρώτη Κυριακή, λοιπόν, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
6: Πάρετε την απόφαση.

0: πολιτική.
1: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
2: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική λοιπόν που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς. Επιπλέον ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
2: Και βέβαια ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το σχόλιο του Πρωθυπουργού για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
2: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τώρα, Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας κωδικοποιήσει τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του. Κρατάω εγώ βασικά, Νότι.
3: Και σήμερα το podcast που έστειλε στο Άγγλο συνάδελφο που είχε την ευκαιρία να κάνει μια συνολική θεώρηση της θητείας του. Είναι, θα έλεγα, και οι δύο συνεντεύξεις, ιδιαίτερα η χθεσινή που απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό και το σημερινό podcast που απευθύνεται στο εξωτερικό, είναι σηματοδότηση αυτού που είπε την Τετάρτη μόλις και τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατίας που εξέλεξε τον κύριο Κυρανάκη γραμματέα, ότι ας μην κρυβόμαστε, οι εκλογές θα γίνουν την ανοίξη 27, αλλά είμαστε πια στην τελική ευθεία.
2: Μάλιστα, είδα και ένα βίντεο που χαλαρός προσερχόμενος προσθέτει για τη συνέντευξη, το ρωτήσανε εκεί, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αν θα πάμε στις κάλπες με μαγιό. Και είπε ότι εντελώς χαλάρος, ότι όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Επομένως, ένα φουτεράκι είναι ότι πρέπει, λέει, εκείνη την εποχή.
3: Ακριβώς. Ήταν γενικώς χαλαρός. Και κοιμάζοντα το βίντεο, έκανε αναφορά στο Μουντιάλ, το οποίο ο πρώτος του αγώνα τον είδαμε χθες. Ξεκινάει τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Ιωάννη Καλάκο στα Αντένα. Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα. Να επαναλάβει για πολλωστή φορά ότι την άνοιξη 27, το λέγαμε το πρωί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στο πρωί τη εκπομπή, ότι είναι τόσες πολλές φορές που το έχει επαναλάβει, που πλέον φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει η έκκληση.
2: Να γίνει κάτι άλλο, ναι.
3: Στον χώρο του 26. Εντάξει, αν όλα πάνε καλά, υπάρχει και απρόβλεπτα, αλλά φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει.
2: Υποκανονικές συνθήκες. Ναι.
3: Αυτό το κρατάμε. Τις γέφυρες που έριξε προς τον Καραμαλή, σημειώνοντας ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντοτε. Τιμώ έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της παράταξης του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακόμα και το διαφωνούμε, θέλω να έχω μια λειτουργική, είπε χαρακτηριστικά, σχέση.
2: Έχω απέναντί μου, λέει, εκεί που κάθεται, εκεί που μιλάω, στην Κεντρική Επιτροπή, έχω απέναντί μου τα κάδρα των ιδρυτών της Νέας Δημοκρατίας και είναι, πρώτο βρίσκεται το κάδρο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
3: Ναι, η αναφορά που είπα εγώ, Γρηγόρη, έχει να κάνει στον Κώστα Καραμαλή.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
3: Ιδρύτη της παράταξης. Για τον Αντώνη Σαμαρά,
2: εκεί
3: είχε
2: τώρα
3: ενδιαφέρον το γεγονός ότι είπε ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ήταν υπουργός του άλλωστε. Ο Αντώνη Σαμαρά έκανε για πρώτη φορά, έδωσε θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πήρε ταραγμένες περιόδους τη χώρα και κατάφερε να την οδηγήσει με ασφάλεια, κάπως έτσι το λέω επιδικά μου λόγια, γκροσομότο, αλλά χαρακτήρισε άδικη την κριτική που του ασκείται σε σχέση με τα ελληνικά, σημειώνοντας ότι η Μεν Γαλάζια Πατρίδα ως ιδέα και το Κάζους Μπέλη ως νόμος υπάρχει από αρχές του 2000, είναι ο πρώτος ο οποίος το έθεσε. Έκανε αγώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν μπήκε στο SAFE, το πρόγραμμα εξοπλισμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία, και χαρακτήρισε άδικη αυτή την κριτική.
2: Κρατάμε επίσης αυτό που για τον Αντώνη.
3: Ναι, να προσθέσω ότι για τον Αντώνη Σαμαρά ειδικότερα αναφέρεται και λέγοντας ότι του έδωσε δεύτερη ευκαιρία η παράταξη, τον αγκάλιασε και τον έκανε πρωθυπουργό. Θεωρώ αδιανόητο να την πληγώσει, να κάνει επιλογές που δεν έχει βάρος.
2: Και ότι θα είναι κακό για την ιστροφημία του, ας το πούμε έτσι.
3: Κακό για την ιστροφημία του, έχει τη σημασία του και αυτό. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Αντώνη Σαμαρά γεννηθήθηκε το 1951, αν κάνω λάθος, 1995.
2: Σαν να δείχνει μια αλλαγή στάσης από τον Πρωθυπουργό και το Μαξίμου απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό.
3: Θα μπορούσε να κλειφθεί.

0: όχι έτσι, αλλά στην συζήτηση όταν ερωτάτε εκ νέου, λέει ότι αν επιμένει στην κριτική που ασκεί στην εξωτερική πολιτική σε αυτά που λέει, τότε το χάσμα είναι αγεφύρο. Το παραδέχεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει γέφυρα. Έχει το ενδιαφέρον του για το κτηματολόγιο, μάλλον για τις πολεοδομίες, ότι θύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που καιρό πριν σκάσει το σκάνδαλο η υπόθεση αυτή πέρασε από τους δήμους της πολεοδομίας στο κτηματολόγιο. Δεν συμβάζομαι, είπε, με το αυτή είναι η Ελλάδα, παραπομπή σε αυτό που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης το 2004 τον Αυγή του Σαμίνα. Και η αιχμή προς την κυρία Κοβέση, σέβομαι το θεσμό της, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά ο καλός εισαγγελέας κρίνεται από το αν οι υποθέσεις που παραπέμπονται είναι δεμένες, και φαίνεται ότι να μην είναι δεμένες, προσθέτω.
1: Και επειδή είπες,
0: κοιτά και την πραγματονομοσύνη της κυρίας Τυχεροπούλου.
1: Για, αφού λέμε για αιχμές τώρα, μα, το αιχμηρό και αν δεν ήταν το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπερα, έτσι.
0: Καλά, αυτό είπες αρχικά, γι' αυτό δεν κρατάει. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι, εάν όπου αυτοκίνητο είναι εκλογική ήττα, τότε θα μπορούσε να το διορθώσει κανένας χειρότερα για τον Αλέξη Τσίπρα. 5 είναι ήττες σε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές που μέτρησα, άσε τις περιφερειακές στην πάση περιπτώσει. 5 είναι οι 5 αυτοκίνητα έχει αλλάξει, που έχουν πάρει 5 φορές το δίπλωμα κατά την ανάλυση του Πρωθυπουργού, και τώρα βρίσκει νέο αυτοκίνητο, νέο κόμμα δηλαδή, για να οδηγήσει. Όντως, αυτό νομίζω έχει γίνει viral.
1: Νότι Αναντιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, αιχμές κατά της κυβέρνησης για τα βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας άσκησε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μενίου στη Τραπετσόνα. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε την πρόταση του κόμματος για δωρεά μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους. Πάμε στη Λίνα Πεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
2: Προβλήματα της νέας γενιάς βάζει στο επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε χθες βράδυ στην Τραπετσόνα με νέους και δεσμεύτηκε για καθολική δωρεάν μετακίνηση των νέων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σημείωσε πως στο ΠΑΣΟΚ έχουν κοστολογήσει το μέτρο. Είναι 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ χαμηλού κόστους, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και τεράστιου ωφέλους για τη νέα γενιά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως προτεραιότητα για το κόμμα την βελτίωση της ζωής των νέων στα αστικά κέντρα, ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά και για το στεγαστικό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας και για το στεγαστικό. Πυρήνες της πολιτικής που έχουν σχεδιάσει είναι η δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών για μείωση των ενοικίων.
1: Λίνα Μπεθάνη, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
1: Λοιπόν, Λίνα Πεθάνη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Έχουμε αντίδραση από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με πειρά κατά του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για αυτή την πρόταση για τους νέους και τις μετακινήσεις δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Να ακούσουμε λίγο τον Μίλτο Σακελάρη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Με μία δήλωση του κ. Κυρανάκη πριν από λίγο, τονίζει πως τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, λέει ο κ. Κυρανάκη, απλά η μετακίνηση του κόστου σε κάποιου άλλου. Εξάλλου, τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτήν την χώρα. Όπως ενημέρωσε ο κ. Κυρανάκης, η Αθήνα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Όσο ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν εισιτήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως επισημαίνει ο κ. Κυρανάκης, στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι άνω των 25 ετών. Πενταπλασιάσαμε, συνεχίζει τη δήλωση του κ. Κυρανάκης, στους ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής. Το μετρό έγινε 24ωρο τα Σάββατα, μια πρωτοβουλία που, όπως λέει, αγκαλιάστηκε από το σύνολο της νέας γενιάς. Συμπερασματικά, κλείνει τη δήλωση του κ. Κυρανάκης, ωραία η πρόταση του δωρεάν του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό, διερωτήθηκε και έκλεισε με αυτό το ερώτημα τη δήλωσή του.
1: Λίνα Μπεθάνη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Γιατί έχουμε απάντηση στην απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη τώρα.
2: Ναι, την απάντηση στο ερώτημα την έδωσε ήδη από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για κόστος γύρω στα 35 εκατομμύρια. Οι προτεραιότητες, τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ, κάθε κόμματος κρίνονται. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλο διαφθοράς στις πολυοδομίες που έχει φέρει επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας. Είναι το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τι λένε από το ΠΑΣΟΚ, Λίνα?
2: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, κληθεί να σχολιάσει την αναφορά του Πρωθυπουργού περί αυτοδυναμίας. Σημείωσε πως καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο αυτή η δυνατότητα. Εχμηρή κριτική άσκησε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για επιτυχίες, αλλά ξέχασε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο.
1: Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με μια αιχμηρή δήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το όσο είπε για το δίπλωμα στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
5: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι όταν χάνει εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια. Και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
1: Πάμε στον πολιτικό μας άκτορ Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την περίφημη δήλωση για το δίπλωμα, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ζήτημα που προέκυψε με τις δωρεά μετακινήσεις των νέων στα μέσα μεταφοράς, στην πρόταση του Νίκο Ανδρουλάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη?
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Έχεις δίκιο. Νομίζω σήμερα ότι στην ομιλία του, συνέντευξη στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ουσιαστικά τα προεκλογικά διλήμματα, το είπε και ευθέως. Δεν είναι σταθερότητα ή χάος, είναι αυτό το οποίο είναι η ανέχεια, διότι ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Άρα για ποια σταθερότητα μιλάμε? Αναφέρθηκε επίσης και στην δική του παρέμβαση, δηλαδή ρωτήθηκε γιατί εσείς ξανά, γιατί θέλετε να παρέμβετε ξανά στην πολιτική ζωή, γιατί επιστρέφετε. Η απάντηση ήταν, νομίζω, καθυλωτική. Αν δεν υπήρχε κενό, εάν η αντιπολίτευση του προοδευτικού χώρου είχε δημοσκοπικά κυριαρχήσει, τότε ειλικρινώς σας λέω, είπε χαρακτηριστικά, δεν επρόκειτο να επιστρέψω, δεν επρόκειτο να κατέβω. Ναι, υπάρχει κενό. Και αυτό το κενό είναι που εμείς θέλουμε να το κάνουμε big bang, όπως είπε, και να διαμορφώσουμε άλλες συνθήκες. Αναφέρθηκε και στις υποψηφιότητες. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένας first class, δεν υπάρχει καμία εγγυημένη θέση στις υποψηφιότητες. Mm-hmm. Περισσότερο θα προωθηθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό τους χώρο και θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την ιστορία. Και ναι, για αυτούς τους λόγους επιστρέφω. Επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Πρωθυπουργό, τον ακούσαμε πριν από λίγο. Ήταν ουσιαστικά η απάντησή του Γρηγόρη στην χθεσινή δήλωση, συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν η αίσθηση που έβγαζε ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να έθετε τον εαυτό του πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για την παιδεία, για την ενέργεια, για τη δικαιοσύνη, για τους γιατρούς και για τους καθηγητές δασκάλους. Το είπε πολύ συγκεκριμένα ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις κατηγορίες, γιατί το ένα είναι παιδεία και το άλλο είναι υγεία, όλα στο δημόσιο παράγοντα. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για τα σφάλματα και κυρίως για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει. Είπε μάλιστα, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, με όλα τα σκάνδαλα, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ο Πρωθυπουργός. Ξανά απαντώντας την σχετική απόκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Και βέβαια τη Δευτέρα έχει την ομιλία στη Νίκη, έτσι, εδώ στην Αττική. Πρώτη ομιλία μετά το θυσίο.
6: Η ερώτηση που μου έκανες, που αναφέρθηκε στην πρόταση
7: του κυρίου Ανδρουλάκη για δωρεάν εισιτήρια στους νέους μέχρι 25 ετών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο μετρό, στα μέσα συγκοινωνίας, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία το να προσφέρει ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Θα καταθέσουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, αυστηρά κοστολογημένες, και εκεί θα κρυθούμε. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπα ας προσέξει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μπορεί να μην είναι πολύ εύκολες αυτές οι εκλογές όπως τις θεωρεί. Το ότι να υποτιμάς τον αντίπαλό σου μπορεί να σου βγει σε κίνδυνο.
1: Ωραία.
7: Και ομολόγησε με μία δόση αυτοκριτικής ότι σας το λέω γιατί εγώ το έχω κάνει και είμαι παθών.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τώρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Μπαλατσούκας, μίλησε νωρίτερα στο Ring News Radio 105,8 και στο Δημητράκη. Ρωτήθηκε ποιος είναι ο στόχος του κόμματος. Για να τον ακούσουμε.
8: Σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων. Είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. Είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί, ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι που έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουμε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, ακούσαμε αντιδράσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τώρα αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα. Ακούμε τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παντελάκη.
9: Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουμε άκρως επικριτικό τρόπο τις αναφορές του Πρωθυπουργού. ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του. Κριτική και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Ενώ η Νίκη αναφέρει, κύριε Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης δεν πείθετε κανέναν. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
1: Λοιπόν, μένουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Όλα τα σενάρια και οι πληροφορίες επιμένουν ότι είναι όλα έτοιμα για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός πότε θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Να ακούσαμε νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός έκανε την δήλωση που κάνει στη συνέντευξη αναφορικά με αυτό το ενδεχόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως ελπίζει ότι θα πρετανεύσει λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό για τη δική του στεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, με φόντο την κριτική από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
10: Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχεις γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη, προφανώς έχει μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψει. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο εμπεριζόμενο στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμαλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ μια σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμαλή είναι συνυφασμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ξεχνάει κανένας αυτό.
1: Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, μπορεί να είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι μία η κάλπη, μία Κυριακή των εκλογών, αλλά σε περίπτωση μία αυτοδυναμίας, τι θα συμβεί τότε, από τη στιγμή που δεν φαίνεται κάποιο κόμμα διατεθειμένο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
10: Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντας ψέματα. Δεν μου αρέσει να ψάχνω τον κόσμο, μου αρέσει ακόμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και α πάρω και εγώ βάση θέλει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία κανενός με κανέναν.
11: Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να μην το θέσουμε, Σενάρια μεν επιστημονικής φαντασίας λένε κάποιοι, αλλά πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσει εσείς πώς τα ακούτε για ανάγκη συνεργασίας, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
10: Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια.
11: Δεν υπάρχουν τέτοια.
10: Και όταν τα λέγανε, τη θεωρούσα κωμικά κυρία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
11: Μάλιστα.
10: Μου τσεπάει να διαφευθυνθεί ο αρχηγός Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδες.
11: Μάλιστα.
10: Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσει ερμηνεύτων.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων, καθώς να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
13: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. That with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe.
1: Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να έχουμε τα έγγραφα τα σχετικά στην Ευρώπη. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πιθανώς τόπος, Έλενα, για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης είναι η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν διαμηνεί ότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία ακόμη.
14: Ακριβώς, Γρηγόρη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νωρίτερα είχε κάνει και άλλη μια δήλωση. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι, όπως ακούσαμε, ότι είναι πιθανό να υπογραφεί συμφωνία στην Ευρώπη, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιθανός τόπος υπογραφής είναι η Γενέβη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, και σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο J.D. Vance είναι αυτός που θα υπογράψει τη συμφωνία από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αντιπρόεδρος δηλαδή. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης είπε για τα στενά του Ορμούζ ότι θα ανοίξουν αμέσως, και επίσης αναφέρθηκε, απαντώντας ερώτηση και στο εμπλουτισμένο ουράνιο, η απάντησή του ήταν ότι είναι πολύ βαθιά ασαμένο και δεν μπορούν να το φτάσουν οι Ιρανοί. Και γι' αυτό υπάρχουν πάντως πληροφορίες από το Άξιος ότι μία λύση που εξετάζεται είναι να γίνει η μερική αραίωσή του παρουσία ειδικών. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, αυτό το μνημόνιο κατανόησης των 14 σημείων ή συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, όπως αναφέρεται και την έχουμε ακούσει και και σε προηγούμενες αναφορές για την πιθανότητα συμφωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη, θα πρόκειται για μία κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, όπου θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός και θα συζητηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτά που αναφέρουν βεβαίως τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συγκεκριμένα το πρακτορείο ΜΕΡ, είναι κάπως διαφορετικά. Αναφέρουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα σε 30 ημέρες και το Ιράν θα έχει τον πρώτο λόγο, ότι θα αποχωρήσουν από την περιοχή των στενών οι αμερικανικές δυνάμεις, ότι θα αρθούν κυρώσεις κατά του Ιράν, και αναφέρονται επίσης και στο ξεπάγωμα κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ιράν. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι αυτή η συμφωνία, αν θα υπογραφεί, γιατί όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Γρηγόρη, είναι πολλές φορές που το έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχουν κάποια σημάδια. Καταρχάς, υπάρχει ένα παρασκήνιο που αναφέρεται στο Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, γνωρίζουμε ότι έκανε αυτές τις ανακοινώσεις μόλις 3 ώρες πριν από το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, για το οποίο είχε δώσει εντολή. Δείξε, λοιπόν, σύμφωνα με τις
1: πληροφορίες. Κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ με την πεποίθηση ότι ετοιμάζεται από στιγμή σε στιγμή το χτύπημα των Αμερικανικών δυνάμεων, και ξυπνήσαμε σήμερα με την εξέλιξη αυτή ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Ότι υπάρχει συμφωνία, μάλλον.
14: Ακριβώς. Λίγο νωρίτερα πριν κοιμηθούμε, μερικοί, ναι. Χθες το βράδυ, Γρηγόρη. Πάντως, ναι, χθες το βράδυ έγιναν όλα αυτά. Τρεις ώρες λοιπόν πριν γίνουν αυτές οι επιθέσεις, όπως είχε προγραμματιστεί, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αυτές τις ανακοινώσεις. Υπήρξε λοιπόν το εξής παρασκήνιο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι υπήρξαν τηλεφωνήματα από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Πακιστάν, και αυτοί έπεισαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι υπάρχει πραγματική πρόοδος. Όσον αφορά όμως την πλευρά του Ιράν, τουλάχιστον η επίσημη ρητορική είναι από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τελική συμφωνία. Πρόκειται για εικασίες. Μάλιστα και ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για δυσπιστία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά, και σίγουρα αυτό που θα παίξει ρόλο είναι και το ο παράγοντας Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τη λήξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου αυτού του, και αυτού του Λιβάνου. Μάλιστα. Σύμφωνα με το Άξιος, αυτό περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η αναφορά του είναι ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία, και επίσης πάντως είπε ότι εκτιμά τη δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου να υπάρξει συμφωνία για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, για τους πρόξεις, τους αντιπροσώπους του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τη Χαμάς και την Χεζμπολάχ, και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, να σου πω κλείνοντας, ότι το Ιράν αρνείται ότι το βαλιστικό του πρόγραμμα είναι μέσα σε αυτή τη συμφωνία, και σε κάθε περίπτωση να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης, μνημόνιο ειρήνης ας το ονομάσουμε, για μια
1: αυτό έτσι κι αλλιώς
14: συμφωνία.
1: Θα φανεί τις επόμενες ώρες τι ακριβώς περιλαμβάνει και αν περιλαμβάνει και αν πέσουν υπογραφές.
14: Αν υπογραφεί Γρηγόρη μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή είναι.
1: Αν πέσουν υπογραφές στο μνημόνιο αυτό, Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για αυτό το θρίλερ λοιπόν που είναι σε εξέλιξη, ρωτήθηκε νωρίτερα εδώ στο Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8 από τον Δημήτρη Τάκη ο Δημήτρης Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
15: Συμφωνία δεν υπάρχει.
11: Ναι.
15: Συμφωνία. Όταν λέμε συμφωνία ειρήνης.
11: Γι' αυτό είπα προετοιμασία.
15: Ναι, και δεν μπορεί να υπάρξει. Η απόσταση είναι τεράστια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να παραδεχθεί ότι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει έτσι που ήρθαν εδώ τα πράγματα είναι κάτι χειρότερο από αυτό που είχε πετύχει ο Ομπάμα χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι. Και χειρία είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς ο Τραμπ δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να μπλέξει άλλο. Παρόλο που κάποια γεράκια γύρω του, ιδίως στα άκρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που το ζητούν. Θέλει να απεμπλακεί κατά των ετών γρηγορότερα. Αλλά το πάνω χέρι πια το έχει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί το Ιράν και τα προβλήματα που έχει στην οικονομία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να δεχτεί την ταπείνωση. Και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο, και εκεί είναι ο κίνδυνος αυτό το πράγμα να μονιμοποιηθεί, αυτό το ακανόνιστο που ξυπνάμε έτσι και κοιμόμαστε γιουβέτσι, να αποκτήσει χαρακτηριστικά μόνιμα.
1: Λοιπόν, μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουμε ακόμα συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ήδη κινείται πτωτικά το πετρέλαιο μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης στην ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πεις, Πινελόπη, τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και πώς επηρεάζεται η χώρη αγορά καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, οι διεθνείς αγορές έχουν επηρεαθεί από τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα ακυρώσει, ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν. Με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να κινείται πτωτικά, τόσο το Brent που είναι αυτή την ώρα γύρω στα 87 δολάρια το βαρέλι, όσο και το αργό, το οποίο είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Η πτώση είναι τη τάξη του 3% και για τις δύο περιπτώσεις. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διάρκεια της ημέρας. Να πούμε ότι νωρίτερα το πρωί η πτώση ήταν ακόμα χαμηλότερα. Αντιστοίχως, Γρηγόρη, αλλά όχι λόγω των σημερινών εξελίξεων, αλλά λόγω των εξελίξεων του προηγούμενου διαστήματος, πτωτικά κινούνται και οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές η τιμή της αμόλυβης των 95 οκτανίων ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στα 1,74. Να πούμε ενδεικτικά ότι στις 5 Ιουνίου η τιμή της αμόλυβης ήταν στα 2,023, δηλαδή λίγο υψηλότερα σε σχέση με σήμερα, ενώ το diesel κίνηση είναι στα 1,74. Να πω ακόμη ότι στα αστικά κέντρα της πόλης τα βενζινάδικα πολλούν και κάτω από τα 2 ευρώ τη βενζίνη, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι οι τιμές θα διατηρηθούν ακόμα και αν πέσει κι άλλο η τιμή του πετρελαίου. Τώρα οι τιμές θα διατηρηθούν και ένα αρκετό χρονικό διάστημα στα σημερινά επίπεδα και δεν θα προσεγγίσουν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν θέσαμε και εμείς εδώ από το News Radio 105,8 στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των πρατηρούχων καυσίμωνα του νομού Αττικής. Τα έθεσαν τα ερωτήματα συγκεκριμένα ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πού καινούνται οι τιμές στα πρατήρια στην εγχώρια αγορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς θα κυμανθούν οι τιμές το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας και πότε θα επιστρέψουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Για να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
17: Στις τιμές μεγάλες αστικές πόλεις η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ.
11: Ναι.
17: Είναι κοντά στο 1,95-1,96.
18: Ναι.
17: Στην ισιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις ενδεχομένως να το δούμε και 2,14, 2,15, 2,19.
11: Τώρα το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2,2 κάτι, ε?
17: Κοιτάξτε, οι τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αστικές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
18: Για να επιστρέψουν στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
17: Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
1: Να αφήσουμε μετά τις οικονομίες και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα με την είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, καθώς το δικαστικό Μέγαρο Αιγείο οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση με το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους σε όλη τη χώρα. Πάμε στο Αίγιο και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για ότι ο κατηγορούμενος αρνείται μέχρι στιγμής τις κατηγορίες. Στηρίζοντας, Νίκο, ότι η μητέρα και ο γιος αλληλοσκοτώθηκαν.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο 65χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Mm-hmm. Ήταν μια εξέλιξη την οποία την αναμέναμε από την πλευρά των δικηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι ήθελαν να προετοιμάσουν καλύτερα την απολογία του κατηγορούμενου. Και έτσι λοιπόν θα οδηγηθεί αύριο εκ νέου στις 10 η ώρα το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο για να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα του θέσει. Ο ίδιος, όπως είπες και εσύ, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι αυτός, ότι δεν είναι αυτός ο έχει διαπράξει το έγκλημα, το διπλό αυτό φωνικό, και μάλιστα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι ίσως να τσακώθηκαν μάνα και γιος και να αλληλοσκοτώθηκαν. Στην ουσία κάτι το οποίο βέβαια δεν πείθει εύκολα τους αστυνόμους, τους αστυνομικές αρχές, μιας και ο ίδιος ήδη έχει δώσει αρκετές αντιφατικές καταθέσεις, αρκετά διαφορετικά στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα στους αστυνομικούς. Χτες να πούμε ότι είχαμε ένα κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών, αλλά και έδρες ασφάλειας εδώ της τοπικής αστυνομίας που πήγαν εκ νέου στο σπίτι στο λόγο που διαπράχθηκε το διπλό φωνικό, αναζητώντας κάποια νέα στοιχεία. Οι αστυνομικοί έψαχναν και για το κινητό της 54χρονης, το οποίο το βρήκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, το κινητό αυτό βρέθηκε, αλλά λείπουν κάποια στοιχεία τα οποία σύμφωνα με τον 65χρονο είχαν διαγραφεί από την ίδια την Θανούσα λίγες ημέρες πριν συμβεί το φωνικό.
1: Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με το άλλο που μας έλεγε στις προηγούμενες ημέρες, Νίκο, αναφορικά με το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της άτυχης γυναίκας.
19: Είμαστε εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του γενετικού υλικού το οποίο έχει βρεθεί στα θύματα. Περιμένουμε όμως να γίνει ταυτοποίηση για να δούμε αν αυτά προέρχονται από τον 65χρονο ή όχι.
1: Περιμένουμε λοιπόν, όλα είναι ανοιχτά και σε εξέλιξη. Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η εκπρόσωπος τύπου τώρα της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και πού κινούνται οι έρευνες των αρχών από τη στιγμή που δεν έχουν στα χέρια τους την ομολογία του δράστη.
16: Όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από την πρώτη εικόνα που βλέπουν όταν εισέρχονται σε έναν τόπο εγκλήματος να αντιληφθούν τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό που έχουν διαπιστώσει με τη βοήθεια πάντα και του ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο, αλλά και στη συνέχεια με την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροτομή, είναι ότι πρώτα επιτέθηκε στο νεαρό. Αρχικά με όπλο και στη συνέχεια με το όπλο που βρέθηκε μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια με μαχαίρι, καθώς έφερε τραύματα και από όπλο και από μαχαίρι. Βέβαια ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα μας πει από τι τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια στην μητέρα, επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο του δωματίου, προφανώς άκουσε τις φωνές και μεταφέρθηκε προς αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα η εικασία που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ο νεαρός κοιμόταν τη στιγμή που δέχτηκε την επίθεση, γι' αυτό και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν βλέπουμε άμυνα στο σώμα του νεαρού. Αν μιλάμε τελικά για τον δράστη της δολοφονίας, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς.
18: Δεν έχει ομολογήσει.
16: Που δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται, γιατί όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση ενός αντικειμένου, έχει εκτεθεί σε θερμοκρασία, έχει εκτεθεί στο αίμα με το οποίο βρισκόταν πάνω στο μαχαίρι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η εξερεύνησή τους, όμως υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο ιατροδικαστής. Την ημέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Περιμένουμε λοιπόν περισσότερα στοιχεία για να πέσει κι άλλο φως πάνω στην υπόθεση. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση: κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης σε οργανωμένου εγκλήματος με 14 συλλήψεις και παράνομο όφελος που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα στο Ερτνιούς ο Κώστας Στάμου.
20: Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο άμεσος συνεργός του 51χρονου φαρμακοποιού, καθώς ήταν αυτός που είχε αναλάβει να κάνει τη διάθεση των παράνομων σκευασμάτων σε ένα δίκτυο σε περισσότερες από 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, με μια εταιρεία χωρίς άδεια, η οποία λειτουργούσε και στην Ελλάδα αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Να σου πω καταρχάς ότι ο 51χρονος φαρμακοποιός χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα το φαρμακείο, το οποίο διατηρεί σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου και συγκεκριμένα στην οδό Παπανικολίου, ωστόσο στην πίσω πλευρά και συγκεκριμένα στο υπόγειο, πίσω από αυτή την πόρτα, είχε δημιουργήσει μια μικρή μονάδα παρασκευής παράνομων σκευασμάτων από φάρμακα και χάπια για το αδυνάτισμα και τη θετική της λειτουργία, μέχρι και πεπτίδια για την τριχόπτωση και φυσικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία στη συνέχεια διέθετε βάζοντάς τα σε αυτές εδώ τις κούτες και σε συγκεκριμένες συσκευασίες. Από εδώ λοιπόν έφευγαν τα παράνομα σκευάσματα, πήγαιναν σε δεύτερη φάση στην εταιρεία, σε μια δεύτερη εταιρεία εδώ στο Χαλάνδριο, η οποία όπως είπαμε δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, και από εκεί γινόταν η διανομή είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρες του εξωτερικού. Από 90 χώρες του εξωτερικού. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο ίδιος ήταν γνώστης όλων αυτών των ουσιών. Ο φαρμακοποιός είχε δημιουργήσει μια ομάδα περίπου από αποτελούμενη από περίπου 10 άτομα, ανάμεσά τους και βιολόγος, οι οποίοι στην ουσία έκαναν πλαστά αντίγραφα, έκαναν αντίγραφα επωνύμων προϊόντων. Μιλάμε ότι ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από τον Ιανουάριο του 2024, πρέπει να έχει κάνει περισσότερες από 15.000 αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά τα κέρδη τους υπολογίζονται στο περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι αστυνομικοί κατέσχισαν και τέτοιες κούτες και συσκευασίες και φυσικά 40.000 παράνομα σκευάσματα από αυτό εδώ το χώρο, δηλαδή το εργαστήριο παρασκευής των παράνομων σκευασμάτων, και από το σπίτι του 51χρονου και φυσικά από τη δεύτερη εταιρεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι οι 14 συλληφθέντες, ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 51χρονος, ο οποίος όπως είπαμε ήταν ο φερόμενος ως εγκέφαλος.
1: Και οι 14 λοιπόν οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστικό μέγαρο που απολογούνται. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, για το οποίο ρωτήθηκε και η κυρία Δημογλίδη, που μίλησε στη τηλεόραση του Ερτνιούς, για να την ακούσουμε.
21: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Αλλάζει και το σκηνικό του καιρού. Από σήμερα έχει ήδη αλλάξει αρκετές περιοχές με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που επηρεάζουν κυρίως τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Σακοπούλου, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, πού περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς θα διαρκέσουν? Καλό μεσημέρι.
0: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, διανύουμε επικίνδυνες ώρες καιρικά και θα έλεγα ότι από τώρα και για 4-5 ώρες ακόμη πάμε για κορύφωση του φαινομένου σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Ήδη έχουν πέσει στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 13.000 κεραυνοί και με χαλαζοπτώσεις και με τοπικά μπουρίνια. Έχουμε πυρήνα καταιγίδων και εδώ στη Βόρεια Αττική. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό και σε εμάς να γενικευτούν τα φαινόμενα. Οι πιο επίφοβες περιοχές για πιο έντονα φαινόμενα είναι σήμερα η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας το βράδυ θα έχουμε ύφεση των φαινομένων. Όμως μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο, μέχρι και το Σάββατο το πρωί, στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας θα βρεθεί μια άλλη περιοχή, το Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια. Εκεί τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και αύριο, θα έλεγα περίπου νωρίς το μεσημέρι. Παράλληλα, θα εδραιωθεί και ισχυρός βοριάς στη χώρα μας που θα φτάνει τα 7 μποφόρ αύριο στο Αιγαίο. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Όλο αυτό θα είναι σύντομο, αλλά όπως είπα τοπικά βίαιο και χρειάζεται προσοχή. Την Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι όπως το θέλουμε, με άνοδο της θερμοκρασίας, σταματούν οι βροχές και θα χαρούν. Δούμε τότε τα μπάνια μας με ασφάλεια και όχι αύριο Σάββατο. Γρηγόρη.
1: Και να δεις που θα μας λείψουν οι βροχές τότε. Θα αρχίσουν να μας λείπουν το επόμενο διάστημα. Νικολέτα Ζεκουπούλ, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σημαντικά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, είχαμε στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε καλλιέργειες που προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την Κοζάνη. Με την ποσότητα νερού να φτάνει τα 85 χιλιοστά μέσα σε λίγη ώρα. Πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας μεταφέρει την εικόνα, Δέσποινα, την περιοχή και πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου, κυρίες και κύριοι. Επανήλθε η καταιγίδα, θα πρέπει να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή εδώ και μία ώρα βρέχει συνεχώς. Βέβαια, το χθεσινό φαινόμενο ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο, καθώς σε πολύ λίγη ώρα και η ποσότητα νερού που καταγράφηκε, αλλά και η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή, κυρίως στο Δήμο Κοζάνης, περιοχή Λισπόντου και Υψηλάντη, Δημητρίου Υψηλάντη, εδώ στην κοιλάδα Σαργιόλ. Οι κάτοικοι αλλά και οι αγρότες μιλούν για ένα φαινόμενο που δεν είδα τα τελευταία χρόνια. Όντως το ύψος του νερού ξεπέρασε σε πολλές των περιπτώσεων σε περιοχές και τα 81 χιλιοστά και τα 85 χιλιοστά. Να πω βέβαια ότι πλημμυρικά φαινόμενα είχαμε και σε αρκετές κοινότητες, σε επαρχιακούς δρόμους, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου κατέβασε το βουνό, κατέβηκαν και φερτά υλικά και μεγάλοι όγκοι ακόμα και από πέτρες. Δυσχέρινε βεβαίως την κυκλοφορία των οχημάτων, όπου βγήκε και κάποια στιγμή υπογορευτικό για ή με μεγάλη προσοχή να διέρχονται τη συγκεκριμένη οδού. Είχαμε βέβαια και διακοπή ρεύματος σε αρκετές τοπικές κοινότητες. Ευτυχώς διήρκησε μόνο 2 ώρες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τα χθεσινά, γιατί σήμερα η κατάσταση είναι τραγική, με το φως της ημέρας 1000 στρέμματα τουλάχιστον κρεμμύδια, πατάτες και προκυπευτικά έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.
1: Κρίμα, οργανικά για τους ανθρώπους. Δέσποινα Μαραντίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και έφτασε λοιπόν η ώρα που όλοι περιμέναμε, με την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής με 2-0. Άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ που μεταδίδει η ΕΡΤ σε μια πρεμιέρα όπου οι διοργανωτές είχαν τον έλεγχο και πήραν τη νίκη στο δεύτερο ημίχρονο για το πρώτο τους τρίποντο. Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με τη Νότια Κορέα να επικρατεί 2-1 της Τσεχίας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα, όπως θα κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα περίπου εδώ στο δελτίο μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τάσο, να δούμε τι γίνεται σήμερα, πώς συνεχίζεται η δράση. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μάτς που περιμένουν πάρα πολύ οι Καναδοί και το ζουν αν μη τι άλλο. Καναδάς Βοσνία λοιπόν στο Τορόντο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο μάτς που θα δούμε σήμερα, και μετά ακολουθούνται τα παιχνίδια τα οποία είναι στις 4 η ώρα τα χαράματα, ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν όλοι τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανιστεί, το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά τελικά όπως γνωστοποιήθηκε δεν θα παραστεί στην πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος της χώρας. Δεν έχουν εξηγήσει το γιατί, σύμφωνα με το πολιτικό δεν θα παραβρεθεί τελικά σε αυτή την πρεμιέρα. Ίσως και η παρουσία της Παραγουάης, γράφουν κάποια, μήπως αποδοκιμαστεί από οπαδούς της Παραγουάη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βρισκόταν σε μια δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα τα παρακολουθούμε καθημερινά, πολύ σωστά είπες, και μέσα από τη σειρότητα του News θα ενημερώνουμε. Ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια ουσιαστικά λοιπόν, σήμερα στις 10 και για τους ξενύχτηδες στις 4 ώρα τα χαράματα, είναι με νέες πολιτείες.
1: Γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό. Σήμερα το πρωί, 6 ώρα, βλέπαμε στην ΕΡΤ η πρωινή, όσοι σηκώνονται εκείνη την ώρα, Νότια Κορέα, έτσι μεγάλη νίκη επί της Τσεχίας. Τώρα, η διοργάνωση ξεκίνησε χθες με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξη στο κατάμεστο γήπεδο. Για να πάρουμε μια γεύση, Τάσο.

0: Πολύ έντονο το Τάσο Επιτρόπου το Μεξικάνικο στοιχείο, εντυπωσιακά δρόμενα και κορυφαία βεβαίως ονόματα της διεθνούς κινήσης που έδωσαν τον τόνο στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Αυτή όμως που έκλειψε την παράσταση είναι για ακόμα μια φορά η ερμηνεύτρια, η τραγουδίστρια, η showwoman Σακίρα, η οποία αποτελεί στοιχείο πλέον των παγκοσμίων κυπέλων, έτσι, καθώς η παρουσία της και από το 10 και μετά στα παγκόσμια πρωταθλήματα είναι παγκόσμια κύπελα, συγγνώμη, είναι δεδομένη και είναι και μια ατραξιόν. Υπάρχει εδώ μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί μέσα στο social media και αμφισβητούν οι φανατικοί οπαδοί της αν ήταν αυτή ή κάποια σωσίας, γιατί εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου και υπάρχει έτσι ένα, εντάξει τώρα να το πούμε μέσα στο social media, επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθούμε, ότι μπορεί να ήταν κάποια άλλη, καθώς δεν τραγούδησε ακριβώς το τραγούδι το 2-2, όπως το λένε τέλος πάντων, στο τραγούδι που ήταν στην πρεμιέρα, δεν τραγούδησε όπως ακριβώς με τον τόνο.
0: Ντάι, ντάι, με ενημερώνει εδώ τι λέγεται το τραγούδι. Θα το μάθουμε
1: και αυτό. Ναι, ναι. Λένε διάφορα, ενώ οι κινήσεις της δεν ήταν αυτές οι εντυπωσιακές, σύμφωνα πάντα με τους φαν που εμφανίστηκαν στο social media. Εννοείται ότι τώρα η Σακίρα ήταν και δεν μπορεί να ήταν.
0: Και καμία εντάξει, δεν ό,τι θέλεις διαβάζεις και βρίσκεις στα social media, εντάξει, είναι...
1: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο Μεξικό πάντως, γιατί για να φτάσει κάποιος στο γήπεδο, για να έρθει να κάνει στο γήπεδο στο θρελικό...
0: Δεν είναι όλα ρόδινα και όλα φιέστες εκεί, υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία βέβαια.
1: Υπάρχει και πολλά γκρίνια, όχι μόνο στο Μεξικό, αλλά και σε άλλες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Συνολικά είναι 16 οι πόλεις σε όλο το, και στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν αγώνες, τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο θρελικό στάδιο Αζτέκα χθες, για να φτάσει κάποιος, είχε ζητηθεί από την ίδια την πρόεδρο του Μεξικού να βρίσκεται στο γήπεδο 4 ώρες πριν από την έναρξη. Αυτό συμβαίνει διότι υπήρχαν διπλές και τριπλές και τετραπλές ζώνες ασφαλείας, καθώς κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών εκεί από την 1η Ιουνίου που έχουν ξεκινήσει δεν έχουν αφήσει κλαρί που λένε τους διοργανωτές, καθώς έχουν επηρεαστεί περισσότερο από 1,4 εκατομμύρια μαθητές, 1,5 εκατομμύριο μαθητές, από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Είναι οι μεγαλύτερες στην ιστορία του Μεξικού, ζητούν αυξήσεις και έχουν ξεκινήσει μια απεργία διαρκείας από την 1η Ιουνίου. Έχουν γίνει καταλήψεις σε πολλές πλατείες, μένουν σε σκηνές και καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα ήταν ιδιαίτερα. Κάποιος για να φτάσει στο γήπεδο έπρεπε να αφήσει το αυτοκίνητο του ή κάποιο μέσο μεταφοράς 4 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο και να το κόψει με τα πόδια που λένε για να πάει να
0: παρακολουθήσει. Για τα μέτρα ασφαλείας, ποια είναι η εικόνα που έχει στάσει μέχρι στιγμής και στο Μεξικό, αλλά βεβαίως τι θα γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες στο επόμενο διάστημα.
1: Από ό,τι μεταφέρουν βεβαίως, αυτά θα τα δούμε από τα επόμενα παιχνίδια, έτσι, γιατί το Μεξικό, έχουμε εικόνα μόνο από το Μεξικό, δεν έχουμε ούτε από το Καναδά που θα γίνει σήμερα το παιχνίδι στο Τορόντο, ούτε στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάι, που θα γίνει στις 4 ώρα τα χαράματα. Από το Μεξικό είναι αισθητή η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, υπάρχουν drones, υπάρχουν όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις, αυξημένα μέτρα, κάμερες, χιλιάδες οι αστυνομικοί και διακριτικά αλλά και σκυλιά, έτσι, στους δρόμους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα, όμως μεταφέρουν πάντα οι ανταποκρίσεις.
0: Ωραία.
1: Από το Μεξικό.
0: Ωραία, θα τα δούμε σιγά σιγά λοιπόν, βήμα-βήμα. Εδώ στην ΕΡΤ συντονισμένοι όλοι, υπάρχουν οι μεταδόσεις. Να επαναλάβουμε λίγο σήμερα το σημερινό πρόγραμμα και να κλείσουμε αυτό.
1: Βεβαίως, στις 10 η ώρα από το Τορόντο, Καναδάς Βοσνία, από την ΕΡΤ 2 Sport και από την ΕΡΤ 1 στις 4 η ώρα τα χαράματα, δηλαδή ουσιαστικά ξημέρωμα Σαββάτου, έτσι.
0: Πλέον, ναι.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάι. Στο Λος Άντζελες αυτό. Και πριν κλείσω, να μου επιτρέψεις, γιατί έγινε γνωστό, που ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά επισημοποιήθηκε από τη FIFA, τα ποσά που θα πάρουν οι νικητές της διοργάνωσης σε κάθε εθνική ομάδα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής λοιπόν θα βάλει στο ταμείο του, εκτός όλων των άλλων, 43.300.000 ευρώ, 28.600.000 ευρώ θα πάρει ο φιναλής, δηλαδή ο χαμένος του τελικού, 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση, ο νικητής του μικρού τελικού δηλαδή, ενώ στη χειρότερη, με μια απόλυτα απογοητευτική εμφάνιση στους ομίλους, η κάθε εθνική ομάδα, κάθε χώρα, κάθε ομοσπονδία τέλος πάντων, θα εισπράξει το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πέμπτο τελικό εδώ στο μπάσκετ εδώ σε εμάς. Το επηρεάζει
1: αύριο
0: το.
1: Επηρεάζει το. Μουντιάλ.
0: Την ώρα μετάδοσης.
1: Ναι, το Μουντιάλ δεν το επηρεάζει, επηρεάζει το τελικό που θα ξεκινήσει στις 6 ώρα αύριο, έτσι. Και θα είναι και αφιερωμένη η εκπομπή η αθλητική αύριο στις 8, ωραία, φυσικά, σε αυτό το τελικό. Να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός χθες αποκλείστηκε από την Προρέκο στο Final Four του Champions League στο Πόλο, και σήμερα, μιας και έκανες αναφορά και στο μπάσκετ, στις 10 η ώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν στο Φερεντσβάρος στο τελικό της ίδιας διοργάνωσης στις γυναίκες.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα, την πεποίθηση ότι τέτοιο έργο όπως η διπλή ανάπλαση δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά στην ιστορία της Αθήνας, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για την ανάπλαση που πραγματοποιείται στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή, εκεί όπου ήταν μια παράνομη χωματερή που τώρα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χώρο πρασίνου. Στη συνέχεια, ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας και τις αιτιάσεις του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί την σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων, όπως μπήκε και η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και θα είναι χρεωμένος για πάρα πολλές δεκαετίες. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Δούκα.
3: Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Mm-hmm. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας Δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι, πώς να μην έχει πάρει δάνειο, και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50% μεγαλύτερη των 50 ετών, και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση. Είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνησης και ανακατασκευής.
0: Τώρα, αναφορικά με τη διπλή με ανάπλαση, η οποία, όπως είπε, δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά τέτοιο έργο στην ιστορία της Αθήνας, ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε πότε εκτιμά ότι θα γίνουν τα εγκαίνια του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
3: Είμαστε σε μια φάση κατασκευαστική πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τρέχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτή τη στιγμή, το σημείο κλειδί είναι το στέγαστρο. Θα πάω και εγώ στην Ιταλία, στο Τρεβίζο, να δω ακριβώς πώς προχωράει εκεί η κατασκευή του. Θα μεταφερθούν στη συνέχεια από τη θάλασσα κομμάτια, θα φτάσουν, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελευσίνα, και από εκεί θα μεταφερθούν στο γήπεδο και θα αρχίσει με προσωρινές στηρίξεις να χτίζεται κομμάτι-κομμάτι το στέγαστρο. Θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς τέλος αυτού του μήνα, γι' αυτό και θα είμαι η Ιταλία και εγώ. Είναι δύσκολο συνδυαστικά πολύ. Βαριά φορτία, ειδικές κυρτώσεις. Όμως το πιο σημαντικό, που πολλές φορές δεν δίνεται σημασία, είναι ότι είναι ένα έργο που μια ανάπλαση, εγώ νομίζω τέτοια ανάπλαση δεν θα ξαναυπάρξει στην ιστορία της Αθήνας, η οποία είναι στην πίσω μεριά της πόλης, σε σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή. Όλος ο χώρος εκεί ήταν μια παράνομη χωματέρια. Το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο το 27, η ομάδα πρέπει να μπει σε σεζόν 27-28. Θέλω να ελπίζω ότι η ομάδα θα μπει τον Αύγουστο του 27.
4: Τον Αύγουστο του 27 θα είναι στο γήπεδο, μάλιστα. Τώρα,
3: και αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία, όπως έχουμε πολλές φορές.
4: Της ανάπλασης της λεωφόρου.
3: Ακριβώς, της λεωφόρου εξάνωσης.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντυρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο.

Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές. Μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ και μάλιστα είναι το τελευταίο της εβδομάδας. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτινή μας ακούτε στους 98,1 και 91,2 στο FM. Από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα και τον Νότιο Εύρο από τους 103,5 και από το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Το Bar ΕΡΤ είναι ένα ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι, 3 με 4, σήμερα λίγο καθυστερημένοι. Όμως είμαστε εδώ. Φωτιζάντζα στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές και έτσι επιλέγουμε ως πρώτο συστατικό, επιλέξαμε μάλλον ως πρώτο συστατικό αυτού του σημερινού κοκτέιλ το εξαιρετικό Bloodhound Rock. Είναι ένα δυναμικό ρυθμικό κομμάτι του Αμερικανού τραγουδιστή και κιθαρίστα J.D. McPherson, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός για την αναβίωση του παραδοσιακού rock and roll και rockabilly ήχου και το rhythm and blues της δεκαετίας του 50 με μια σύγχρονη φρέσκια παραγωγή. Το συγκεκριμένο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο δεύτερο studio album του με τίτλο Let the Good Times Roll, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για την αυθεντικότητα και την ενέργειά του. Ο McPherson, με καταγωγή από την Οκλαχώμα και με ένα καταπληκτικό background στις εικαστικές τέχνες, πλαισιώνεται σταθερά από μια εξαιρετική μπάντα στην οποία ξεχωρίζει ο μπασίστας και παραγωγός Jimmy Sutton. Και με το Bloodhound Rock αποτυπώνει ένα vintage ήχο γεμάτο έντονα πνευστά, κοφτές κιθάρας και χορευτικό ρυθμό που παραπέμπει άμεσα στα κλασικά juke joints του Αμερικανικού Νότου. Τώρα, αμέσως μετά θα πάμε στο εξαιρετικό Heavy Hearts Hard Fists, το μότιτλο εκρηκτικό κομμάτι από το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Αμερικανίδας ερμηνεύτριας Nikki Hill, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015. Η Nikki Hill έχει καταγωγή από τη Βόρεια Καρολίνα και ρίζες που ακουμπάνε στην gospel μουσική των εκκλησιών του Νότου. Έχει εδραιωθεί στη σύγχρονη σκηνή για αυτή την βραχνή φωνή της με ένα εξαιρετικό γρέζι και το δυναμικό συνδυασμό blues, soul αλλά και punk συμπεριφοράς στο συγκεκριμένο άλμπουμ και το τραγούδι ιδιαίτερα. Πλαισιώνεται από την εξαιρετική μπάντα της, στην οποία ξεχωρίζει και ο σύζυγός της και καταξιωμένος κιθαρίστας ο Matt Hill. Δημιουργεί ένα συμπαγή κιθαριστικό ήχο γεμάτο γρήγορα ρίφς και έντονο ρυθμό που αποτυπώνει την άγρια ενέργεια των ζωντανών τους εμφανίσεων. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο δίκτυο της Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι.

Αυτό είναι το blues, γνωστό και 900 miles. Έγινε μια ανασκαφή εδώ στη δισκοθήκη για να βρεθεί. Λοιπόν, και αυτό είναι το ντεμπούτο, μάλλον όχι το ντεμπούτο single, αλλά περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο album αυτού του εξαιρετικού Αμερικανού τραγουδιστή, κιθαρίστα και τραγουδοποιού, του Terry Collier, το οποίο album έχει τον τίτλο The New Folk Sound of Terry Collier. Και ηχογραφήθηκε το 1964, κυκλοφόρησε όμως επίσημα το 1968. Ο Collier έχει καταγωγή από το Σικάγο και είναι παιδικός φίλος του Curtis Mayfield. Και υπήρξε πρωτοπόρος καλλιτέχνης που γεφύρισε με μοναδικό τρόπο τη folk, τη jazz και τη soul μουσική, με αυτή την ζεστή φωνή που ακούσατε. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, μάλιστα, το οποίο αποτελεί μια διασκευή ενός παραδοσιακού αμερικανικού folk τραγουδιού, ο Collier συνοδεύεται από αυτά τα πνευστά που ακούσατε, την τζαζέ, την κιθάρα και δύο κοντραμπάσα, παιγμένα μάλιστα από τον Terence Knight και τον John Tweedle, καταπληκτική μουσική της jazz, και δημιουργεί ένα υποβλητικό μινιμαλιστικό ήχο που έθεσε τις βάσεις βέβαια για το μετέπειτα ύφος του ήχου που έβγαζε και στα live του. Τώρα θα πάμε στην Ολλανδία, περίπου την ίδια εποχή, 1969, το Down Man είναι το ιστορικό ντεμπούτο σίγγλ του ολλανδικού progressive blues rock συγκροτήματος που έφερε τον τίτλο Brain Box. Κυκλοφόρησε, όπως σας είπα, το 1969 και συμπεριλήφθηκε στο ομότιτλο μοναδικό studio album τους, ομότιτλο ως προς το όνομά τους, δηλαδή Brain Box, την ίδια χρονιά. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Άμστερνταμ από τον κιθαρίστα Jan Ackerman και έναν μάνατζερ, τον Wim van Lindel, ενώ τη χαρακτηριστική δυναμική φωνή του κομματιού υπογράφει ο τραγουδιστής Kaz Lux, πλαισιωμένος από τον μπασίστα André Rayman και τον drummer Pierre van der Linden. Το Down Man, το οποίο συνέδεσαν όλοι μαζί, καθόρισε τον ήχο της μπάντας και συνδυάσε το σκληρό rock με τα blues, αλλά και τα φλαμέγκο στοιχεία στην κιθάρα, διότι υπήρχαν οι επιρροές από την Ισπανία, αποτελώντας την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους λίγο πριν ο Ackerman και ο Pierre van Linden αποχωρήσουν για να ενταχθούν στις μεγάλες φίρμες στο παγκοσμίως γνωστό συγκρότημα τους Focus.

Αυτό είναι ένα πραγματικό blues, αν και έρχεται σχετικά κοντά στην δική μας χρονολογία, στο τρέχον παρόν. Το Hoodoo, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια αυτού του συγκροτήματος που έχει ως ηγέτη τον Omar Dykes. Το συγκρότημα λέγεται Omar and the Howlers. Και στοιχεία Louisiana Blues και Zydeco και Swamp Blues μέσα εκεί. Λοιπόν, το Hoodoo περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο Big Red Leg. Όπως σας είπα, κυκλοφόρησε στις αρχές της Millennium δεκαετίας, νομίζω το 2001. Ο Omar Dykes είναι η πρωταγωνιστική φιγούρα εκεί, ο οποίος κατάγεται από το Mississippi, αλλά καθιερώθηκε μουσικά στο Austin του Τέξας, όντας γνωστός για αυτή τη βαθιά φωνή που ακούσατε, που παραπέμπει λίγο στο Howlin' Wolf και νομίζω ότι έχει επηρεαστεί από αυτόν, καθώς και για το γεμάτο ενέργεια παίξιμό του στην κιθάρα. Στο συγκεκριμένο τραγούδι, το συγκρότημα, το οποίο έχει αλλάξει αρκετές συνθέσεις όσον αφορά στα πρόσωπα μέσα στα χρόνια, αποδίδει έτσι με ένα, όπως σας είπα, swamp blues ήχο, βασισμένο σε ένα επαναλαμβάνομενο βαρύ ριφ της κιθάρας και ρυθμούς που αντλούν την έμπνευση από τη μυθολογία των Hoodoo, τη μυθολογία της μαγείας δηλαδή και των παραδόσεων του Αμερικάνικου Νότου. Τώρα θα πάμε σε άλλον ένα καλλιτέχνη σύγχρονο, τον Omar and the Howlers. Λέγεται Robert Finlay, τον έχουμε ακούσει κατά καιρούς από εδώ, από τον Barrett. Θα ακούσουμε το Country Child, ένα αυτοβιογραφικό γεμάτο ενέργεια κομμάτι του. Blues βέβαια, κυκλοφόρησε το 2021 στο άλμπουμ του με τίτλο Sir Cropper's Son. Ο Finlay κατάγεται από τη Λουιζιάννα, έζησε τα παιδικά του χρόνια δουλεύοντας σε καλλιέργειες βαβακιού. Υπηρέτησε ως τεχνικός ελικοπτέρων στον Αμερικανικό στρατό και έπαιζε παράλληλα μουσική. Έχασε την όρασή του από γλαύκωμα πριν γνωρίσει την παγκόσμια καταξίωση σε προχωρημένη ηλικία. Το συγκεκριμένο άλμπουμ και το τραγούδι, το Country Child, ηχογραφήθηκαν στο Nashville σε παραγωγή και συνθετική συνεισφαιρά του Dan Auerbach, των Black Keys, ο οποίος πλαισίμωσε την δυναμική γεμάτη συνέστημα φωνή του Finlay με μια κορυφαία ομάδα session μουσικών όπως ο Kenny Brown στην κιθάρα και ο μπασίστας ο Tommy Sims, και δημιούργησε ένα αυθεντικό ήχο που παντρεύει τα swamp blues, την soul των δεκαετιών του 60 και του 70 και αυτό που λέγεται νότιο rock. Πάμε να τον ακούσουμε.

Το κομμάτι βέβαια το ξέρετε όλοι. Χολαλό το Love. Είναι μια ρέγγε διασκευή του πασίγνωστου κομματιού των Led Zeppelin, εδώ διασκευασμένο από τους Dynamics, οι οποίοι η διασκευή περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο Version Excursions. Κυκλοφόρησε το 2007. Η Dynamics είναι ένα πολυεθνικό σχήμα με βάση τη Λιόν της Γαλλίας. Αποτελείται από τον παραγωγό DJ Patchworks, κατά κόσμον Bruno Hovart, τον τραγουδιστή τον Moonoam από το Καμερούν, τον Steve Big Daddy Newland από την Τζαμάικα, τον Flash B από τη Μεγάλη Βρετανία. Όπως καταλαβαίνετε, πολυσυλλεκτικό συγκρότημα και έγινε γνωστό για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο διασκευάζει και επανεκτελεί τα κλασικά pop, rock και soul τραγούδια, συνήθως με ρέγγε ρυθμούς. Το συγκεκριμένο κομμάτι συνδυάζει τα βαριά dub μπάσα και τους τζαμαϊκανούς ρυθμούς με ζεστά soulful φωνητικά και μετατρέπει αυτό το εξαιρετικό hard rock κομμάτι των Led Zeppelin σε ένα χορευτικό low tempo όμως reggae groove. Θα πάμε και σε ένα blues από τους ZZ Top, εξαιρετικό και σπάνια ακούγεται. Το κομμάτι λέγεται A Fool for Your Stockings. Ένα blues αργό κομμάτι περιλαμβάνεται στο έκτο studio album των ZZ Top με τίτλο The Guello, ένα album που κυκλοφόρησε το 1979 από αυτούς τους τύπους από το Houston του Texas. 10 χρόνια πριν είχαν δημιουργηθεί, πριν από αυτό το album. Αποτελούνταν σταθερά για πάνω από 5 δεκαετίες από τον Billy Gibbons, τον Dusty Hill και τον Frank Beard στα drums και έγιναν γνωστοί διεθνώς για τον χαρακτηριστικό συνδυασμό του Texas Blues αλλά και του hard rock ήχου που έβγαζαν, αλλά και για τις μακριές γενιάδες των Gibbons και του Hill. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο έγραψαν από κοινού και τα 3 μέλη της μπάντας, βασίζεται σε ένα υποβλητικό μελωδικό ριφ της κιθάρας του Gibbons. Αναδεικνύει τον πιο ατμοσφαιρικό και καθαρό blues ήχο που επανέφερε το συγκρότημα με το συγκεκριμένο άλμπουμ στο προσκήνιο έπειτα από μια τριετή περίοδο καλλιτεχνικής αποχής.

Αυτή ήταν η Freak Power. Δεν ξέρω εσείς που ζήσατε καλά την δεκαετία του 90, όπως και η αφεντία μου, τους θυμάται από ένα εξαιρετικά χορευτικό και πασίγνωστο κομμάτι, το Turn On, Tune In, Cop Out. Εδώ τους ακούσαμε στο Moonbeam Woman. Είναι ένα κομμάτι τους που περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο More of Everything for Everybody. Αυτός ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει το 1996. Τρία χρόνια νωρίτερα έχει δημιουργηθεί το σχήμα από τον παραγωγό και μπασίστα Norman Cook, και ο οποίος ευρύτερα γνωστός είναι ο Fatboy Slim, που έκανε τη δυνατή σολο καριέρα αργότερα. Έναν εξαιρετικό τραγουδιστή, τρομπονίστα και συνθέτη, τον Ashley Slater. Στοιχεία jazz, funk, soul και trip hop με ηλεκτρονικά beat συνδυασμένα όλα μαζί, καταπληκτικά, μαεστρικά. Στο συγκεκριμένο τραγούδι, η μπάντα από εκείνη την περίοδο περιλάμβανε επίσης μουσικούς όπως ο κιθαρίστας David Randall και ο drummer Pete Eckford. Παρουσίασε ένα mid-tempo ατμοσφαιρικό ρυθμικό ήχο, ο οποίος βασίζεται στα βαριά πνευστά του έντονο μπάσο και τα χαρακτηριστικά φωνητικά του Slater, ακολουθώντας το ιδιαίτερο μουσικό ύφος της εναλλακτικής χορευτικής pop σκηνής της δεκαετίας του 90. Τώρα θα πάμε εκεί γύρω στο 1992 να ακούσουμε το World in Motion, ομότιτλο κομμάτι από το solo studio album του Αμερικανού μουσικού Pops Staples. Ο καλλιτέχνης αυτός κατάγεται από το Mississippi. Είναι ιστορικά γνωστός ως ο πατριάρχης και ηγέτης του θρυλικού οικογενειακού συγκροτήματος The Staple Singers, το οποίο έτσι ήταν πάρα πολύ γνωστό στον χώρο της gospel μουσικής, και σύνδεσαν το όνομά τους αλλά και το όνομά του ο Pop Staples με το κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο συγκεκριμένο κομμάτι και στο άλμπουμ, ο Staples ξεδιπλώνει το χαρακτηριστικό του παίξιμο στην ηλεκτρική κιθάρα και τη ζεστή απαλή φωνή του, ενώ πλησιώνεται από κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι κόρες του, η Mavis και Κλεόθα Staples στα φωνητικά, ο Ray Cooder στην κιθάρα, ο Dev Lindley και ο Jackson Brown, και παρουσιάζουν όλοι αυτοί μαζί καλλιτέχνες ως ομάδα έναν ήχο που συνδυάζει τα παραδοσιακά blues, την gospel και τη folk αισθητική με κοινωνικοπολιτικό στίχο.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Pops Staples. Εμείς θα πάμε πάλι σε ένα κομμάτι, με αυτό θα κλείσουμε την εβδομάδα. Το εξαιρετικό Yellow Moon είναι το ίδιο τραγούδι, είναι διασκευή όμως του κλασικού τραγουδίου των Neville Brothers, εδώ ερμηνευμένο από τον τραγουδιστή και τραγουδιοποιό και κιθαρίστα Eric Johansson, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του με τίτλο Cover Tracks Volume 1, κυκλοφόρησε το 2021. Είναι αναγνωρισμένος ο Johansson στη blues σκηνή, στη σύγχρονη blues σκηνή, και είναι γνωστός για το κεντρικό alternative παίξιμό του στην κιθάρα, αλλά και τη δυναμική του φωνή. Με αυτό το κομμάτι θα σας χαιρετήσουμε, θα ευχηθούμε καλό Σαββατοκυριακό και καλό απόγευμα σε όλους εσάς που μας ακούσατε και όχι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διότι θα σας πάμε προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη από εκεί από την Οριστιάδα. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Διαψεύει το Ιράν τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχει πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον αυτή την Κυριακή στη Γενέβη. Νωρίτερα πάντως, το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων είχε επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο δεν προβλέπει παραίτηση της Τεχεράνης από τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Το IRNA μετέδωσε επίσης ότι βάσει του σχεδίου συμφωνίας πλαισίου, το ζήτημα του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει τη Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με το Ιράν να επιμένει στο δικαίωμά του στον εμπλουτισμό. Πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Παρούσα στην τελετή ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που αποχώρησε από τη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Το διακύβευμα της κάλπης έθεσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα. Ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και απαρίθμησε μια σειρά κινδύνων που απειλούν τη χώρα, είτε αυτοί προέρχονται από τη διεθνή αστάθεια, είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τους κ. Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διαμήνυσε άλλωστε σήμερα ο Πρωθυπουργός και στη σημερινή συνέντευξή του σε podcast. Προϊόν αλαζονίας, υποκρισίας ή άγνοιας, η χθεσινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός που έθεσε μέσα στην Τουρκία το ζήτημα του κάζους Μπέλη, σχολιάζει το Πασόκ, που υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου ως Πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα παρουσία του Ταγί Περντογάν στο Αρζερούμ. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγόρησε το Πασόκ ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Αν ψάχνετε και λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλα διαφθοράς της πολεοδομίας, ανταπάντησε το Πασόκ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας, εξάρθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων σωμάτων ασφαλείας, συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 24 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικό ρόλο είχε 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος φέρεται να διακινούσε κυρίως κοκαίνη, εκμεταλλευόμενος την εργασία του σε νυχτερινά καταστήματα. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο Γυαλίας, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο 65χρονος, που παραμένει κρατούμενος στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου, εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Ξεκίνησε σήμερα δεύτερος κύκλος αξιολόγησης των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης μέσω της ειδικής πλατφόρμας με τη συμμετοχή των πολιτών να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των κωδικών TaxisNet, όπως ενημερώνουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην Earth News.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια έως και τις πρώμεσες πρωινές ώρες και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές βροχές, βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά στα Πελάγια και τα 7 Μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Και η θερμοκρασία εκεί θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Στη μεριά του Αν...

καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι το δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστίαδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών. Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα συναντιόμαστε. Είναι η δεύτερη ώρα της δικτύωσης, καθώς νωρίτερα ήμασταν συντονισμένοι με την ΕΡΤ Κομοτηνής και τον Φωτιζάντζα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου σήμερα. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Από τις συχνότητές μας, τους 101 για το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, τους 103 και 5 για το νότιο, τους 98,1 και 91,2 για τους νομούς Καβάλας,

2-32 τα τηλεφωνικά νούμερα. Χώρια βέβαια που συναντιόμαστε και στο Facebook μέσα από τη σελίδα της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Έχετε τη δυνατότητα και όλες τις συνεντεύξεις να τις ακούτε αργότερα και στο YouTube αλλά και στο Spotify. Έχουμε μια έκτακτη ενημέρωση για έντονα καιρικά φαινόμενα και στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου και γενικότερα σε όλη τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα μέχρι και τις πρωινές αύριο το πρωί του Σαββάτου, δηλαδή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Και από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ορστιάδας ήρθε το μήνυμα που λέει ότι οι κάτοικοι κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις τελείως απαραίτητες και να μην πλησιάσουν τους ποταμούς Ευρωάρδα ή άλλων τοπικών ρεμάτων και ανοχωμάτων, να αποφεύγουν επίσης και τη διέλευση Ιρλανδικών διαβάσεων κυρίως των Καστανιών και των Ριζίων. Οπότε ας προσέχουμε αυτές τις ώρες. Καθώς η Αστάθη ήρθε και παραμένει, φαίνεται βέβαια ότι πάμε να ομολοποιήσουμε την κατάσταση σιγά σιγά, οδεύοντας και προς τα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Με το θερμόμετρο να κυμαίνεται μεταξύ 25 με 27 βαθμών Κελσίου τώρα σε όλη σχεδόν την περιφέρεια, αρκετά πιο κάτω από ό,τι ήμασταν στη χθεσινή ημέρα που είχαμε 33. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα έχω την ευκαιρία να κουβεντιάσω σε λίγο με έναν εξαίρετο τραγουδιστή. Ένα σπάνιο ερμηνευτικό χάρισμα έχει ο άνθρωπος. Μας έχει χαρίσει τα τελευταία τραγούδια, τα τελευταία χρόνια, εξαιρετικά τραγούδια. Το γνωρίσαμε και μέσα από την ευτυχία, την υπέροχη εκείνη ταινία για τη ζωή της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Το παιχνίδι και την παράξενη κοπέλα. Δύο καινούργια τραγούδια και όχι μόνο. Θα μας παρουσιάσει ο Κώστας Τριανταφυλλίδης που θα είναι μαζί μας σε λίγο. Και αργότερα θα πάμε Κρήτη να συναντήσουμε την Ζωή Λιαντράκη με το νέο της τραγούδι Ανήκω Μόνο. Σε μένα μια δυναμική μουσική κατάθεση για την ελευθερία, την αυτογνωσία και τη δύναμη της προσωπικής ταυτότητας. Κώστας Τριανταφυλλίδης, σε λίγο κοντά μας. Η μουσική του Βαγγέλη Μαχαίρα, η στίχη της Καλλιόπης Ελλά, παιχνίδι.

0: Έρτορες Τιέδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε δικτύωση προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε και αναμφίβολα φίλες και φίλοι. Ο ερμηνευτής που ήδη ακούσατε ανήκει στην κατηγορία εκείνων των τραγουδιστών που ξεχωρίζουν για τη φωνή τους. Είναι αυτή η φωνή που κατάφερε να συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο τότε όταν ακούσαμε το όνειρο απατηλώς στην ευτυχία με τόσο διαφορετικό τρόπο και αναφέρομαι βέβαια στον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση εδώ στο δίκτυο είναι αυτό το τραγούδι που ακούσατε και ένα άλλο που έρχεται αλλά και κάλλες συμμετοχές που έχει. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και τον ευχαριστώ που σήμερα είναι μαζί μας προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτόν και την πορεία του. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές όπου μας ακούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη
0: Εγώ, πραγματικά είναι η χαρά μου.
1: Για
0: είναι
1: τον
0: πρώτη
1: ωραίο
0: φορά.
1: Πρόλογο που έκανες, γιατί πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε εσύ είσαι. Εμένα το πρόσωπό μου δεν είναι τόσο ευρέως γνωστό στο γενικά, γιατί τότε που βγήκε η ευτυχία και το τραγούδι έγινε πολύ γνωστό. Είχαμε τον COVID, πέσαμε πάνω στον COVID.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και δεν προλάβαμε να επικοινωνήσουμε έτσι όπως θα έπρεπε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την ευτυχία και το τραγούδι, τη διασκευή του Μίνου Μάτσα. Τέλος πάντων.
0: Θυμάμαι πάντως και εμείς που το λέγαμε τότε. Ποια είναι αυτή η φωνή πίσω από αυτό το υπέροχο, αυτή την ερμηνεία πίσω από το τραγούδι. Ναι.
1: Το καταλαβαίνω. Mm. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον ωραίο σου πρόλογο. Το παιχνίδι βέβαια ήρθε τώρα να μας. Να ξανασυστηθούμε τέλος πάντων, να ξαναγνωριστούμε μάλλον. Και είναι ένα τραγούδι που αγάπησα πάρα πολύ από το Βαγγέλη, το Μαχαίρα και την Καλλιόπη της Ελλά. Το πρώτο εγχείρημα της Καλλιόπης στη δισκογραφία. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία του Δημήτρη του Λέτζου.
0: Α, μάλιστα.
1: Το τραγούδι
0: εντάξει,
1: αυτό και άλλα, τραγούδια που γράφτηκαν.
0: Ναι.
1: Και ονομάζεται τα τραγούδια της ανοιχτής τέχνης. Ο Δημήτρης λοιπόν ένας πολύ σημαντικός και πολύ σπουδαίος. Όχι σπουδαίος απλά, έχει δείγματα γραφής στη δισκογραφία τρομερά σημαντικά. Θα αναφέρω μόνο τον Έρωτα Αρχάγγελο, το Χρήστο Λεωτήπου, που τραγούδισε ο Μητροπάνος.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και χωρίς να θέλω να υποτιμήσω ότι άλλο έχει κάνει, λοιπόν, πήρε την πρωτοβουλία να στηρίξει νέους στιχουργούς και να τους δώσει το βήμα για να βγάλουν τα τραγούδια τους.
0: Mm.
1: Ένα από αυτά λοιπόν τα τραγούδια είναι η στίχη της Πόπης, της Καλλιόπης, σε μουσική του Βαγγέλη Μαχαίρα, που είμαστε φίλοι πολλά χρόνια με τον Βαγγέλη, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές, έχουμε βρεθεί στη σκηνή. Με πάρα πολλούς τρόπους, με καλλιτέχνες, άλλους, είτε σε προσωπικές δικές μου συναυλίες. Αλλά έχουμε βρεθεί και στο παρελθόν σε ένα τραγούδι, σε στίχους του Ηλία Κατσούλη, που υπογράφει και εκεί ο Βαγγέλης στη μουσική, σε ένα προσωπικό μου δίσκο.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα, λοιπόν,
0: για ποιο λες, θύμισέ μου.
1: Το όλα είναι κάτι άλλο.
0: Μάλιστα, ναι, οκ. Okay. Ναι, εδώ έχουμε... Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε μια καινούρια συνάντηση με τον Βαγγέλη. Σε αυτό το λαϊκό δρόμο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Βαγγέλης και που εγώ αγαπώ πάρα πολύ, πέρα από το ότι το αγαπώ πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι ανάγκη και είναι απαραίτητο να ξανασυστήνουμε το λαϊκό τραγούδι με την καινούργια του φόρμα, με, mm-hmm. με καινούργια τραγούδια,
0: mm-hmm.
1: για να μπορεί να το κρατήσουμε σαν κομμάτι του πολιτισμού το οποίο μας αφορά όλους και δεν πρέπει ποτέ να χαθεί.
0: Έτσι είναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι στην ουσία έχουμε έναν συλλογικό δίσκο, μια συλλογική καλλιτεχνική πρωτοβουλία στην ουσία, που δίνει χώρο και στους νέους στιχουργούς. Βέβαια και ο Δημήτρης Ολέντζος, γνωριζόμαστε, και ο Βαγγέλης Μαχαίρας, έχουν περάσει και από την εκπομπή αυτή. Ξέρουμε τι άνθρωποι είναι. Για το Βαγγέλη, βέβαια, έχει αυτός ο άνθρωπος και έναν τρόπο παίξηματος που τον αναγνωρίζεις, τουλάχιστον επαιδεμένο αυτή, έτσι.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι αυτό. Είναι ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα που αποτυπώνεται και εκφράζεται μέσα από το όργανο.
0: Mm-hmm.
1: Έλεγε ο Ζαμπέτας, το μπουζούκι είναι ένα όργανο που ξεκινάει με το δεξί χέρι, κάνει μια στάση στην καρδιά και μετά φτάνει στο αριστερό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι όποιος το καταλαβαίνει και το κάνει και δημιουργεί κάτι ξεχωριστό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ο Βαγγέλης το έχει.
0: Mm-hmm. Και έχει και το άλλο. Είναι, δεν ξέρω αν εξισορρόπησε, θα μπορούσα να πει, μεταξύ αυτού του λεγόμενου έντεχνου, που για μένα είναι αδόκιμος ο όρος, και του λαϊκού. Για να καταλαβαίνομαστε, το λέμε το έντεχνο, έτσι κι αλλιώς.
1: Κοίταξε, ναι, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε καλά.
0: Αυτό,
1: το
0: λέει, αυτό.
1: Απλά το έντεχνο, δεν θέλω να ξέρεις τι γίνεται. Νομίζουμε ότι το έντεχνο είναι κάτι εξειδικευμένο. Δεν είναι,
0: ναι, μα έτσι είναι. Ναι.
1: Ποτέ,
0: ναι,
1: δεν ήταν. Τα πιο εμπορικά τραγούδια που έχουν γραφτεί αυτή τη στιγμή, μέχρι που μιλάμε αυτή τη στιγμή,
0: ναι, ναι,
1: στην ιστορία της ελληνικής ζωγραφίας, τα πιο εμπορικά τα κάνανε έντεχνοι δημιουργοί, με τον τίτλο έντεχνη,
0: mm-hmm,
1: έτσι,
0: mm-hmm,
1: και έντεχνοι τραγουδιστές και στιγουργοί.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, οι πιο εμπορικοί δημιουργοί συμφέντες ήταν ο Μίκης Θοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μάνος Λοΐζος, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Βασίλης Τζάνης, έτσι.
0: Ο Ξαρχάκος και τόσοι άλλοι.
1: Ακριβώς, ο Ξαρχάκος, ναι. Και τώρα θα ξεχάσω πάρα πολύ.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι.
1: Όμως και οι τραγουδιστές αντίστοιχα ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, η Χαρούλα Αλεξίου, ο Βασίλης Μακοσταντίνου.
0: Σωστά.
1: Η γενιά τέλος πάντων αυτών των τραγουδιστών που τους βάλαμε κάποιοι μάλλον. Τέλος πάντων, για να συνεννοούμαστε, δεν είναι χρωματισμένο τώρα αυτό που λέω, έτσι.
0: Όχι,
1: δεν παρεξηγηθώ.
0: Είναι
1: αυτή η έντεχνη.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Δεν θα τους, σε εμπορικότητα αυτούς δεν θα τους φτάσουμε ποτέ.
0: Έτσι είναι, ναι, πραγματικά.
1: Έτσι.
0: Και συνεχίζουν την πορεία τους. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και με πολύ μεγάλες επιτυχίες.
1: Ακριβώς. Και αυτό εμείς που είμαστε πιο νέοι, που ερχόμαστε τέλος πάντων να συνεχίσουμε αυτό, πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Για τη διατήρηση και την συνέχεια, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Πάντως, εσένα προσωπικά ξέρεις ποιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο, ότι ζούμε έτσι και λέω, και όταν αυτό που έλεγες στην αρχή για την ευτυχία, ζούμε σε μια εποχή που κυριαρχεί η εικόνα. Εσύ λοιπόν κατάφερες να έρθεις κοντά μας αποκλειστικά μέσα από την ερμηνεία σου, και αυτό θεωρώ ότι είναι αυτό που αξίζει σε σένα να υποθεί. Και πέρα από αυτό, ένα τραγούδι τέλος πάντων, είτε έρχεται από το παρελθόν είτε είναι καινούριο, όταν ερμηνεύεται με έναν τέτοιο τρόπο όπως είναι ο δικός σου, εντάξει, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να υποθεί και πολλάκι.
1: Σε ευχαριστώ που το λες αυτό.
0: Εντάξει, το λέω, δεν το λέω για να κοκκινήσεις.
1: Όχι, ευχαριστώ, γιατί κοίταξε, μην νομίζω ότι τα ακούμε συχνά αυτά.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ τουλάχιστον, ναι. Δεν τα ακούμε πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Για πες μου τώρα.
1: Κοίταξε, εμένα δεν αλλάζει αυτό. Είναι αυτή είναι η στάση μου, αυτή είναι η θέση μου, αυτό είναι
0: κάνεις.
1: Ο χαρακτήρας μου και δεν τον μπορώ να τον αλλάξω για κανένα λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, αν αυτό θέλει να ανθίσει και να δημιουργήσει μια κατάσταση που είναι καλό για τον κόσμο, θέλω, ναι. Είναι, με μεγάλη μου χαρά το χαρίζω και το προσφέρω.
0: Mm-hmm. Το τραγούδι αυτό, το παιχνίδι βέβαια τώρα, μιλάει για έναν έρωτα έτσι όπως το βλέπω εγώ. Χωρίς κανόνες, χωρίς νικητές και χαμένος.
1: Είναι αυτός ο έρωτας ο εφηβικός, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος άμα σε τον κρατήσεις για πάντα μέσα σου, θα είσαι, η νιώτη θα σε κρατάει σε γρήγορση, ξέρω εγώ πώς θα το πω.
0: Πολύ διαχρονική η στίχη είναι αυτή.
1: Διαχρονική βέβαια.
0: Δεν είναι.
1: Διαχρονική, γιατί είναι η ζωή ενός ανθρώπου που είναι... Είναι η ζωή του, ναι.
0: Έτσι αυτό. Είναι, ναι. Η Καλλιόπη, πού κατάγεται?
1: Η Καλλιόπη είναι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Είμαστε όλοι βόρειοι.
0: Όλοι βόρειοι, ναι.
1: Εγώ πιο βόρειος ακόμα. Εντάξει, ναι. Τα παιδιά, ο Βαγγέλης από το Βόλο, εγώ από τη
0: Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ξέρω, ναι, ναι. Μάλιστα, ναι.
1: Τώρα υπάρχει και ένα τραγούδι ακόμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Θα συνεχίσουμε κανονικά, γιατί έχουμε και την παράξενη κοπέλα.
1: Δεν ξέρω αν το ακούσατε ακριβώς.
0: Καλά.
1: Η οποία έρχεται από το παρελθόν, η παράξενη κοπέλα.
0: Ναι.
1: Έτσι, από το πολύ. Όχι πολύ μακρινό, από σχετικά μακρινό παρελθόν, όπου γράφει ο Μανώλης Χιώτης αυτό το αριστούργημα, κατά τη γνώμη μου, και έρχεται ο Στέλιος και ο Γιώργος ο Γκόλγαρης, που είμαστε φίλοι με τον Στέλιο πάρα πολλά χρόνια, όταν εγώ ακόμα ήμουν σπουδαστής στο πρώτο μουσικό κέντρο Πειραιά,
0: ναι.
1: Και αυτός μόλις ήταν οι πρώτες του τέλος πάντων χρονιές, η πρώτη του είσοδος στην... στη διδασκαλία, ήταν καθηγητής εκεί,
0: ναι.
1: Κιθάρας κλασικής. Και τότε γνωριστήκαμε με τον Στέλιο, υπήρχε μια τεράστια εκτίμηση μεταξύ μας και έφτασε η στιγμή να συναντηθούμε στη δισκογραφία
0: mm-hmm.
1: για να φτιάξουμε την παράξενη κοπέλα. Με αυτό το λιτό και τον πολύ απλό τρόπο, με τις δύο κλασικές τους κιθάρες, ο Στέλιος και ο Γιώργος, δώσαμε έναν άλλο, όχι χαρακτήρα, φάραμε έναν άλλο ρούχο στην παράξενη κοπέλα του Χιώτη.
0: Έτσι είναι.
1: Ένα πιο απλό, πιο λιτό, αλλά πολύ όμορφο νομίζω.
0: Mm-hmm.
1: Μέσα ναι. από την απλότητα της διασκευής αυτής αναδεικνύουμε κάτι άλλο νομίζω. Μια άλλη εικόνα, μια άλλη ματιά.
0: Εντελώς άλλη ματιά είναι. Κοπέλα. Αλλά τόσο ενδιαφέρουσα έτσι, γιατί αυτό το τραγούδι το είχαμε ακούσει και με άλλες διασκευές. Ποιοι ήτανε... Ξύλινα σπαθιά, όχι, δεν θυμάμαι. Ούτε κίτρινα ποδήλατα.
1: Υπόγεια
0: ρεύματα. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι το έχουμε ακούσει εκδοχές. Αυτή
1: ναι,
0: όμως
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: το κάτι
1: ναι.
0: άλλο.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Ναι.
1: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Αυτό θα κυκλοφορήσει, θύμισε μου λίγο, θα κυκλοφορήσει
1: αυτό
0: κάποιο άλλο.
1: Θα κυκλοφορήσει από την FM Records
0: ναι.
1: σε όλες τις πλατφόρμες
0: ναι.
1: και στα.
0: Σαν τραγούδι.
1: Και στο YouTube. σαν τραγούδι, ναι.
0: Ναι, γιατί στο ρωτάω αυτό. Από τα δύο παιδιά, από το Στέλιο και από τον Γιώργο, κουβεντιάζαμε για ένα άλλο τραγούδι που κάνανε, πολύ αγαπημένο, το «Και εσύ θα βγεις» του Πλέσσα και του Παπαδόπουλου, ναι, το Γεράσιμο. Μπράβο. Ναι. Πριν μια εβδομάδα τα λέγαμε αυτά. Και είναι στο ίδιο στυλ. Γι' αυτό σκέφτηκα μήπως.
1: Είναι στον ίδιο κύκλο τραγουδιών.
0: Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ.
1: Είναι στον ίδιο κύκλο. Θα την αγαπήσετε, νομίζω, την παραξενή κοπέλα, ιδιαίτερα τώρα.
0: Ναι, γιατί έχει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι δηλαδή από τα τραγούδια που. Ίσως να μην μπορούσε κάποιος ακροατής να φανταστεί ότι υπάρχει και αυτό. Είδες η διαχρονικότητα του Χιώτη, πώς μπορεί να φτάσει μέσα αυτήν εδώ την εκτέλεση και την ενορχίστρωση. Λιτά, όμορφα, με δύο κλασικές κιθάρες. Και με μια φωνή, βέβαια, τώρα την. Μην τα ξαναλέτε.
1: Εμένα με γοητεύει πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και έχω και οι εμφανίσεις μου φέτος το καλοκαίρι, το μεγαλύτερο τους μέρος θα έχουν να κάνουν με αυτή την λιτότητα απέναντι στη τραγούδια. Και θα το κάνω με τον Νεοκλίνο Φυτίδη στο πιάνο. Ένα πιάνο και μία φωνή.
0: Εντάξει, τέλειο.
1: Και σας προσκαλώ, αν μπορέσετε και έρθετε.
0: Πού βρίσκουμε, πού εμφανίζεσαι και τα λοιπά, πού θα τα βρούμε.
1: Στο Κηποθέατρο Παπάγου στις 8 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Εκεί θα είμαστε με τον Νεοκλή στην πρώτη μας εμφάνιση.
0: Στην πρώτη εδώ, και μετά.
1: Αθήνα. Μετά ακολουθεί μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό, όμως εκεί είναι ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό.
0: Α, μάλιστα.
1: Με την Τάνια Τσανακλίδου και τη Γιώτα Νέγκα θα είμαστε εκεί.
0: Τι ωραία.
1: Και τρία νέα παιδιά, την Μαρία Λαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου και τη Βασιλική Μιχαλοπούλου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως θα είναι μια άλλη βραδιά, πολύ ιδιαίτερη και πολύ ξεχωριστή, με τα τραγούδια του Σπανού. Εγώ το λατρεύω το Σπανό.
0: Ένα και ένα, ναι, εντάξει.
1: Έχω δουλέψει μαζί του. Ήταν από τους πρώτους που με εμπιστεύτηκαν.
0: Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Mm. Δηλαδή, εμένα η σειρά ήταν. Πήγα με τη Μαρινέλα. Με εμπιστεύτηκε πρώτα η Μαρινέλα, μετά με τη Βίκη Μοσχολιού και το Σπανό.
0: Αυτό δεν είναι τύχη. Πώς το λες.
1: Θα ήθελα να το πω μετά, όπως το λέω, το σκέφτομαι, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να ακουστεί το ραδιόφωνο. Κατάλαβα.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Είναι απλά τύχη.
0: Ναι, τώρα όταν μου λες ότι ξεκινάς με Μαρινέλα, Σικώστα, είναι μεγάλη υπόθεση, ναι. Μεγάλη. Και παράλληλα, πέρα από αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα, θα μου πεις και για τα υπόλοιπα σχέδιά σου, είχες και δύο συμμετοχές, νομίζω, στο δίσκο αφιερώμα στον Νίκο Ξηδάκη.
1: Ναι, βέβαια. Α, σας το στείλαν γι' αυτό.
0: Βέβαια, εδώ και μέρες.
1: Τρεις
0: συμμετοχές, ναι.
1: Ναι, τρία τραγούδια. Και αυτό πολύ σημαντική.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Γιατί και ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργήσε μια τεράστια τομή. Είναι από αυτούς που λέω εγώ πολλές φορές, αναμορφωτής του τραγουδιού, του λαϊκού τραγουδιού.
0: Έτσι είναι.
1: Όπως ήταν και ο Χιώτης στην εποχή.
0: Σωστά.
1: Του. Και ο Χιώτης είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Αναμόρφωσε και ξανασύστησε το λαϊκό τραγούδι. Αυτό το κάνει και ο Ξηδάκης στη δεκαετία του 80.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αυτό που έκανε ο Ξηδάκης, πολλοί μετά το ακολούθησαν και δημιουργήθηκε μια φοβερή νέα τάση και μια άλλη ματιά. Το λαϊκό τραγούδι.
0: Ακριβώς. Τότε την εποχή του Νικόλα, που ολόκληρη σχολή τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Είναι μια σχολή ολόκληρη.
0: Σχολή Θεσσαλονίκης, δεν τη λέμε, τουλάχιστον για να.
1: Αυτή ακριβώς σχολή, ναι.
0: Με το Μάλαμα και όλους τους υπόλοιπους που ήρθαν.
1: Με το Μάλαμα που ξεκίνησε με τον Παπάζογλου και ακολούθησαν μετά όλοι οι υπόλοιποι.
0: Βέβαια. Καλά, εκείνο το αγροτικό εκεί πέρα έκανε σπουδές.
1: Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, είσαι πολύ ενημερωμένος, Γιάννη.
0: Κοίταξε, εντάξει, με την περιβέρωση και πέρα από αυτό και με τον Νίκο τον Παπάζογλου γνωριζόμασταν χρόνια. Είχα πάει και στο στούντιό του, τώρα μην τα λέμε αυτά, είναι κάτι. Άλλο, ναι. Κώστα, έλεγες νωρίτερα ότι έχεις μία σειρά συναυλιών. Ξεκινάς από Παπάγου, μετά στο Λυκαβητό και μετά ακολουθεί και περιοδία. Πώς το βλέπεις?
1: Ακολουθεί μία περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο.
0: Οπα.
1: Όπου θα κρατήσει περίπου μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Με το πιάνο.
1: Δεν έχω συγκρατήσει εγώ όλες. Εντάξει, τις συναυλίες.
0: Ναι. Αυτά είναι εύκολο.
1: Μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα βρεθούμε και στη Βόρειο Ελλάδα κάποια στιγμή. Και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Νομίζω μέσα στο Σεπτέμβρη θα γίνει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, εντάξει, αν κάποιος θέλει να βρει και να μάθει, μπορεί να το βρει μέσα από τα social media που οι περισσότεροι πια μαθαίνουν και.
0: Σωστά.
1: Παίρνουν πληροφορία, ναι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Από εδώ και πέρα, η πορεία σου πώς τη βλέπεις εσύ να συνεχίζεται? Δισκογραφικά, ας μιλήσουμε δισκογραφικά γιατί. Ναι.
1: Κοιτάξτε τώρα, εκτός από αυτά που μόλις έχουμε αναφέρει. Ναι. Θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ, τώρα δεν ξέρω πώς θα το πω, από συνήθεια το λέω άλμπουμ.
0: Και εγώ έτσι το λέω, πίστεψέ με.
1: Ναι,
0: όταν
1: που θα είναι τα τραγούδια που ηχογραφήσαμε ζωντανά στο Ηρώδιο, στις διασκευές του Μίνου Μάτσα, σε ζωντανή ηχογράφηση.
0: Oh. Α, η συναυλία αυτό... που είχε γίνει αφιέρωμα, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, με τα ρεμπέτικα φάτος
0: ναι.
1: Τάγκο που κάναμε. Και το Σεπτέμβρη θα βγουν καινούργια τραγούδια, νέες κυκλοφορίες,
0: ναι.
1: Όπου την μουσική και το στίχο θα τον υπογράφει ο Ορέστης Ντάντος. Αυτό σας το δίνω τώρα, δεν το έχω αναφέρει ακόμα.
0: Ούτε ο ίδιος μου το είπε, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα κουβεντιάζαμε για το νέο το άλμπουμ.
1: Ναι, πολύ χαίρομαι. Ναι. Δεν θα σας το είπε, γιατί εντάξει, ξέρετε, περιμένουμε πρώτα να κυκλοφορήσει κάτι και μετά να το δημοσιεύουμε, να το λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό είναι προγραμματισμένο μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι μια καλή χρονιά.
0: Ναι.
1: Από πλευράς σποράς, να δούμε.
0: Και ο άνθρωπος που ασχολείται όμως με τη σπορά είναι ο εξαιρετικός, οπότε τα πράγματα δεν είναι τυχαία αυτά που λέγαμε λίγο πριν, ή αλλιώς που ήθελες να το πεις εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μου σήμερα.
1: Εγώ,
0: νομίζω μια πρώτη επικοινωνία ήταν. Έχεις πράγματα και στο
1: όποτε
0: μέλλον.
1: Όποτε θέλεις, είμαι στη διάθεσή σου να μπούμε και πιο πολλά πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Και πιο αναλυτικά και πιο... Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να... Μια καλή συνομιλία πάντοτε έχει ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Έτσι.
1: Για όλους.
0: Την επόμενη φορά θα έχουμε και ολόκληρη ώρα, αφού έχεις και πολλά πολλά πράγματα να πούμε.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Η παράξενη κοπέλα, να την ακούσουμε τώρα και μετά να πάμε στο διάλειμμα για να συνεχίσουμε. Μετά κατεβούμε στην Κρήτη. Να, αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι αυτά τα τραγούδια που ακούσατε, το πρώτο αλλά και το δεύτερο που θα ακούσουμε, αναδεικνύει τελικά, φίλες και φίλοι, τι άλλο, ότι το ελληνικό τραγούδι μπορεί να κοιτάζει μπροστά χωρίς να ξεχνά ακόμη και τις ρίζες του. Στέλιος και Γιώργος στις κιθάρες, Κώστας Τριανταφυλλίδης στην ερμηνεία, Μανώλης Χιώτης πίσω από το τραγούδι.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
4: Πριν πάμε στην επόμενη καλεσμένη, ήθελα να ακούσουμε λίγο τουλάχιστον ένα κομμάτι από αυτό το κομμάτι που ήρθε πριν μπω στο στούντιο κυριολεκτικά, Νατάσα Αποφίλιου, ένα πρώτο δείγμα από τη νέα δισκογραφική δουλειά, όπου ο ποιητικός λόγος του Γεράσιμου Αβαγγελάτου συναντά τη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, «Όλα τέλεια».

Αναμένοντας λοιπόν το νέο άλμπουμ της Νατάσας Μποφίλιου, που μάλλον από ό,τι πληροφορήθηκα θα έρθει αργότερα προς το Σεπτέμβριο ολοκληρωμένο. Πάμε όμως τώρα στην επόμενη καλεσμένη μας, Ζωή Λιαντράκη, ένα τραγούδι που είναι πραγματικά μια ξεκάθαρη δήλωση προσωπικής ελευθερίας. Ανήκω μόνο σε μένα.

0: Έρτορε Τιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σερών σε κενό πρόγραμμα προ τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Κερλίδη στο μικρόφωνο. Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή και η καλεσμένη μου αυτήν την ώρα, πραγματικά φίλε και φίλοι, κάθε φορά που συναντώ έχω χαρά μεγάλη, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει να και υπηρετεί με το ίδιο πάθος περισσότερος από δύο κόσμους. Δηλαδή, είναι από τη μια ερμηνεύτρια με ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά και μια επιστήμονας με σημαντική πορεία. Και σήμερα έρχεται εδώ για να κουβεντιάσουμε για αυτό το τραγούδι που, αν μη τι άλλο, είναι και μια ξεκάθαρη δήλωση προσωπικής ελευθερίας, όπως είπα λίγο πριν. Ανήκω μόνο σε μένα το τραγούδι της Κωνσταντίας Κατσιάμπα. Και καλησπερίζω τη Ζωή Λαντράκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγαπημένη Γιάννη Κυρίδη. Μα τι εισαγωγή όμορφη είναι αυτή. Με συγκίνησες, ομολογώ, όπως κάθε φορά άλλωστε.
0: Τι κάνεις, βρε Ζωή, πώς είσαι? Χαίρομαι που σ' ακούω βασικά. Τι κάνει η Κρήτη μας?
1: Η Κρήτη είναι πολύ καλά. Είμαστε σε μια πολύ ζεστή περίοδο. Ξεκίνησε και όλα στη ζεστή περίοδος. Με ένα πολύ ζεστό τραγούδι.
0: Έτσι.
1: Ανήκω λοιπόν μόνο σε μένα. Πάρα πολύ όμορφα μας παρουσίασες, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι μια δυναμική μουσική κατάθεση, όχι μια απλή μουσική, μια μουσική κατάθεση για την ελευθερία, την αυτογνωσία, αλλά και τη δύναμη της προσωπικής ταυτότητας, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη μέσα από την ταυτότητά μας.
0: Εγώ το βλέπω και σαν μια καλλιτεχνική εξομολόγηση το όλο εγχείρημα από την Κωνσταντία αλλά και από τη δική σου ερμηνεία και μια στάση ζωής παράλληλα, το μήνυμα που θέλει να δώσει κατά κάποιον τρόπο το τραγούδι αυτό.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτή τη φορά η Κωνσταντία, και αυτή τη φορά μάλλον η Κωνσταντία, ξεκίνησε από τα χέρια λευκά να υπογράφει ολόκληρο το τραγούδι. Και ερχόμαστε τώρα με το Ανήκω μόνο σε μένα να υπογράψει ξανά, εκτός από τη μουσική που όλοι τη γνωρίζουμε εδώ και τόσο καιρό, αλλά και τους στίχους, ένα τραγούδι εμένα προσωπικά με εκφράζει απόλυτα. Είναι ένα κομμάτι της ψυχής μου και είναι και μια προσωπική δηλώση πράγματι. Mm-hmm. Καθώς νομίζω ότι είναι κάπως δύσκολο να έχει υπάρξει άνθρωπος που να μην έχει μπει σε μια τέτοια διαδικασία, σε μια τοξική αγάπη, αγάπη μέσα σε πολλά πολλά εισαγωγικά, γιατί έχουμε μάθει να βαφτίζουμε αγάπη τον έλεγχο πολλές φορές, και το ευχάριστο της υπόθεσης είναι νωρίς να γίνεται αντιληπτό και κάποιος να φεύγει. Όσο έξυπνος ή έξυπνη και να είσαι, όσο δυναμικός ή δυναμική και να είσαι, ξέρεις, καμιά φορά ο έρωτας, η αγάπη μπορεί να σε ρίξει μέσα σε μια τέτοια εντός εκτός εισαγωγικών παγίδα. Η δύναμη όμως, η πραγματική, είναι να το αντιληφθείς και να φύγεις μέσα από αυτή την παγίδα. Να θυμηθείς ότι ανήκεις μόνο σε εσένα και έτσι πρέπει να είσαι.
0: Μωρέ, έτσι πάντα είναι. Πολύ ωραία τα λες. Όμως ζούμε σε μια εποχή, Ζωή, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ζούμε σε μια εποχή που λίγο πολύ περισσότεροι τι ζητούν? Την αποδοχή των άλλων. Είναι πολύ δύσκολο, θέλω να πω, να πει κάποιος ότι ανήκω πρώτα στον εαυτό μου.
1: Είναι μια πραγματικότητα και ξέρεις, οποιαδήποτε κατάκτηση προσωπική δεν είναι δεδομένη.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει, δεν ξεπερνάς ποτέ δηλαδή το γεγονός ότι ναι, μπορεί και να παλινδρομήσω μελλοντικά.
0: Ναι.
1: Η παλινδρόμηση λοιπόν, όπως μας λένε και οι ψυχολόγοι, δεν είναι κάτι κακό. Το κακό είναι να μην το αντιλαμβάνεσαι και να μην επιστρέφεις στην πραγματικότητά σου και σε αυτό που σε κάνει δυνατό. Ας παλινδρομούμε λοιπόν, αλλά ας επιστρέφουμε. Και το να αγαπάμε τον εαυτό μας και το να έχουμε ταυτότητα και το να μην ζητάμε την επιβεβαίωση μέσα από τα μάτια των άλλων, αλλά μέσα από τα δικά μας μάτια, δηλαδή να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και να επιβεβαιώνουμε τον εαυτό μας, να είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας. Δεν είναι αλαζονία,
0: ναι,
1: δεν είναι εγωπάθεια, δεν είναι εγωισμός αυτό. Ίσα ίσα είναι ένας άνθρωπος πλήρης και σωστός. Και όταν είσαι πλήρης και σωστός απέναντι στον καθρέφτη σου και στον εαυτό σου, μπορείς να είσαι και απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία.
0: Αχ, εκείνος ο καθρέφτης. Κάθε φορά που συναντώ κάποιον, κουβεντιάζουμε για αυτόν τον καθρέφτη, που είναι τόσο δύσκολος τέλος πάντων να τον δούμε, ειδικά το πρωί ή όποια στιγμή της ημέρας, είναι πολύ δύσκολο και να βγάλουμε τα ισοψυχά μας, δεν είναι?
1: Μπορεί και να είναι, ναι, πράγματι, αλλά νομίζω ότι είναι και η πιο ειλικρινή στιγμή της μέρας.
0: Βέβαια, εννοείται, ναι.
1: Ή τέλος πάντων, έτσι θα έπρεπε να είναι.
0: Να, σωστά. Πάντως είναι ένα τραγούδι, Ζωή Λαντράκη, που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, ίσα ίσα αφορά όλο τον κόσμο, άντρες, γυναίκες κτλ. Και τελικά στην ουσία αφορά και κάθε άνθρωπο που προσπαθεί να βρει τη δική του φωνή, να το πω έτσι.
1: Πάρα πολύ συμφωνώ μαζί σου. Έχουμε λίγο επικεντρωθεί στις γυναίκες σε αυτή την περίοδο, γιατί σωστά, τα γεγονότα νομίζω ότι το απαιτούν.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά, μετά ίσως γινόμαστε άδικοι απέναντι σε πάρα πολλούς άντρες που δεν ανήκουν σε αυτή την άσχημη ομάδα που προβάλλεται εδώ και τόσο καιρό. Και όχι αδίκως φυσικά, αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει μόνο αυτή η εκδοχή του αντρικού φύλου.
0: Ναι, βέβαια, ναι, έτσι είναι. Πάντως, μου έκανε εντύπωση και ένα στίχος της Κωνσταντίας που λέει «Δεν είναι έτσι, αγάπη, να ακυρώνεσαι για να υπάρχεις». Και μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου. Πιστεύεις τελικά ότι πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι μπερδεύουμε την αγάπη με την αυτοκατάργηση?
1: Ναι. Πάρα πολλές φορές όμως. Γι' αυτό λέω ότι το σπουδαίο είναι να το αντιλαμβανόμαστε ό,τι καιρός και να περάσει και αυτό να το διορθώνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να γράψει κάτι πιο όμορφο αυτή η υπέροχη κυρία που ονομάζεται Κωνσταντία Κατσιάμπα και κάτι πιο αληθινό. Γιατί πραγματικά δεν είναι έτσι, αγάπη, να ακυρώνεσαι για να υπάρχεις. Δεν πρέπει να ακυρώσουμε τον εαυτό μας για να σταθούμε δίπλα στον οποιονδήποτε άνθρωπο. Είτε αυτός λέγεται σύντροφος, είτε αυτός λέγεται γονέας, γιατί όχι, γιατί πολύ συχνά το βλέπουμε και αυτό μέσα σε οικογένειες. Είτε αυτός λέγεται συνάδελφος, είτε αδερφός, είτε φίλος, όχι. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για την προσωπική ταυτότητα.
0: Mm-hmm. Ξέρω πάντως ότι όταν πιάνεις το μικρόφωνο, είτε είναι σε στούντιο είτε είναι ζωντανά, δεν τραγουδάς απλά, ζεις το στίχο και εδώ φαίνεται πεντακάθαρα για άλλη μια φορά Ζωή. Φαντάζομαι ότι σου πήρε και χρόνο προκειμένου να αντιληφθείς τι λέει εδώ η Κωνσταντία και να αποδώσεις τόσο μοναδικά αυτό το τραγούδι.
1: Ομολογώ ότι η Κωνσταντία έχει ένα μοναδικό ταλέντο, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα καταντήσω γραφική, αλλά δεν με αφορά καθόλου αυτό, ναι, αυγήνω γραφική. Η Κωνσταντία Κατσιάμπα λοιπόν εισχωρεί στα ενδότερα της ψυχής μου, αυτό το
0: πληματάκι
1: είναι ένα γεγονός όμως. Νιώθω ότι κατέγραψε την αλήθεια μου μέσα σε αυτό το τραγούδι, με το που μου έστειλε τους στίχους, μου είχε ήδη στείλει τη μουσική γυμνή από στίχους και
0: είσαι
1: ενθουσιαστή.
0: Αναστενάζεις, ακούω και καταλαβαίνω ότι...
1: Και όταν διάβαζα αυτούς τους στίχους, τα μάτια μου γέμισαν με δάκρυα,
0: ναι.
1: Διαβάζοντας μια τόσο μεγάλη αλήθεια. Μια τόσο μεγάλη αλήθεια που θα ήθελα πάρα πολύ να έχω το ταλέντο να την αποτυπώσω εγώ μέσα σε ένα χαρτί, αλλά αντίο μου το έκανε αυτό η Κωνσταντία Κατσιάμπα καλύτερα από τον καθένα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο δική μου αλήθεια, είναι αλήθεια πολλών ανθρώπων.
0: Σωστά.
1: Γιατί έχουμε μάθει ότι βία μέσα σε μια σχέση είναι μόνο η κακοποίηση, δηλαδή το να βγεις με μελανιές μέσα από αυτή τη σχέση. Αλλά δυστυχώς και οι μελανιές της ψυχής μπορεί καμιά φορά να πονάνε το ίδιο και ίσως και περισσότερο.
0: Πόσο συμφωνώ μαζί σου. Πάντως, πέρα από το πρωτογενές υλικό, τη μουσική που έγραψε η Κωνσταντία και τους στίχους, έρχεται και ένας άνθρωπος που έχει δημιουργήσει Ζωή αυτήν την αίσθηση της εσωτερικής δύναμης και του θυμού με τον καλύτερο τρόπο, ενορχιστρωτικά πια.
1: Τι να πει κανείς για τον αγαπημένο και αγαπητό Γιώργο Μίγκα, ο οποίος είναι επίσης ένα απόσπαστο κομμάτι της παρέας μας. Δεν θα τον έλεγα απλά ενορχιστρωτή, ζωοποιό θα τον έλεγα, καθώς
0: πώς.
1: Πραγματικά δίνει ζωή στο τραγούδι.
0: Ζωοποιό, τι λες τώρα. Μάλιστα, τι ωραίο, τι ωραίο. Ναι, γιατί κατάφερε πραγματικά να μιλήσει και με την ενορχίστρωση που έκανε έτσι για απελευθέρωση, χωρίς καμία κραυγή, αλλά με έντονη παρουσία. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
1: Αυτό που λες πραγματικά μου γεμίζει την ψυχή με υπέροχα συναισθήματα, γιατί είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να επικοινωνήσουμε.
0: Είδες, ναι, αυτό. Ναι. Και όταν φτάσει αυτό στο κοινό, και μιλάω τώρα σαν ακροατής απλά, έτσι.
1: Είναι μοναδικό αυτό. Είναι αληθινά μοναδικό το να μπορείς να επικοινωνείς αυτό που θέλεις, αυτό που ονειρεύεσαι και αυτό που τελικά και εσένα ξεσπά μέσα από την ψυχή σου και να έχεις τους σωστούς ανθρώπους γύρω σου, όπως είναι ο Γιώργος ο Μίγκας, για την Κωνσταντία Κατσιάμπα φυσικά δεν θα πω τίποτα, που Γι' αυτό ακριβώς είναι αυτό που είπα. Δεν είναι ένας απλός συνορχιστρωτής, είναι ζωοποιός. Δίνει ζωή στα τραγούδια που η Κωνσταντία ονειρεύεται και φτιάχνει. Έτσι. Και προσπαθώ εγώ μέσα από την ερμηνεία μου να τα μεταφέρω και στον κόσμο.
0: Τώρα, για το κοινό που πιθανά δεν γνωρίζει ποια είναι η Ζωή Λαντράκη, έχεις δύο κόσμους, όπως είπα και νωρίτερα, την επιστήμη και την τέχνη. Και από τη μία, ξέρεις, σκέφτομαι, η επιστήμη απαιτεί μεθοδικότητα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Η μουσική θέλει. Ναι, η μουσική τη θέλει συνέστημα τουλάχιστο και έμπνευση. Τι σε έχει διδάξει ο ένας κόσμος για τον άλλον και παράλληλα?
1: Με ένα μαγικό τρόπο συνδέονται απίστευτα πολύ αυτοί οι δύο κόσμοι, να ξέρεις. Γιατί ο κόσμος της δικής μου επιστήμης τουλάχιστον είναι ένας κόσμος μαγικός και μαγευτικός, όπως ακριβώς είναι και ο κόσμος της μουσικής.
0: Και να φέρεις τη φύση και... τώρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Αλλά μα ακόμα και η μουσική πειθαρχία θέλει. Δεν μπορείς να φτιάξεις τις νότες και να τις πετάξεις απλά σε ένα πεντάγραμμο. Οπότε και επίσης η φύση από μόνη της είναι μια έμπνευση.
0: Έτσι είναι πραγματικά. Απελευθερωμένη κιόλας είναι.
1: Ακριβώς. Επίσης ο τρόπος που εγώ ασκώ τη δική μου επιστήμη, δηλαδή μέσα από τα αυτιά και τα υπέροχα μάτια των παιδιών που έχω απέναντί μου για να μεταφέρω αυτή τη γνώση, μου αρέσει πάντα να το κάνω μέσα από την τέχνη μου, όχι απαραίτητα τραγουδώντας τους, αλλά προσπαθώ να βάλω όλη μου την ενέργεια και ως καλλιτέχνης και ως επιστήμονας για να μπορεί αυτό που θα μεταφέρω στο παιδί ως γνώση να το αποτυπωθεί με τον καλύτερο και τον πιο όμορφο τρόπο. Πολλές φορές έχω τελειώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μου λένε, ξέρω εγώ, οι δάσκαλοι, είστε ηθοποιός? Όχι, είμαι ηθοποιός. Δεν είμαι ηθοποιός, αλλά είμαι όμως καλλιτέχνης, είμαι τραγουδίστρια και πραγματικά το πάθος που έχει ένας καλλιτέχνης είναι ωραίο να το έχει παντού στη ζωή του και όχι μόνο πάνω σε μια σκηνή. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς για μένα και μια εκπαιδευτική ώρα μέσα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι σαν να βρίσκομαι πάνω σε μια σκηνή και να δίνω μια μικρή παράσταση.
0: Με αυτό είναι, έτσι είναι. Με τους ακροατές από κάτω ή τους θεατές.
1: Και ξέρεις, ως καλλιτέχνης τέρπεις την ψυχή. Έτσι. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Αλλά ως εκπαιδευτικός, εκτός από την ψυχή, τέρπεις και το μυαλό και μεταφέρεις γνώση και ίσως ξυπνάς. Ξυπνάς την επιθυμία των παιδιών, αν εσύ τους δώσει ένα ψίχουλο γνώσης, να θελήσουν να το κάνουν μια ολόκληρη φέτα ψωμί, γιατί όχι ένα ολόκληρο καρβέλι.
0: Ζωή, επειδή βλέπω σε λίγο θα μας κόψει το δελτίο, θα πρέπει να βάλω μια άλλη ανωτελεία εδώ. Ωστόσο, θέλω να μου πεις πολύ σύντομα τα κατοπινά σου σχέδια.
1: Φυσικά, δεν σταματάμε να ετοιμάζουμε με την Κωνσταντία καινούργια πράγματα. Μάλιστα. Το τραγούδι μας μπορεί να μετρά μόλις 4 ημέρες κυκλοφορίας. Αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα, είμαστε έτοιμοι για το επόμενο τραγούδι που έρχεται πάρα πολύ σύντομα, αυτή τη φορά με την Γιώτα Γερογιώργη στο στίχο. Μην την ξεχνάμε. Είναι απίστευτα να πω στο κομμάτι της παρέας μας. Δεν θα με ρωτήσεις, φαντάζομαι, ποιος θα είναι ο ενορχιστρωτής μας, Γιώργος Μίκας και μόνο. Ένα υπέροχο ντουέτο με έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, με έναν υπέροχο άνθρωπο, με ένα γλυκύτατο άνθρωπο. Τον Γιάννη Ζουγανέλη, που νιώθω μεγάλη ευλογία που θα συνεργαστώ μαζί του και θα σας δώσουμε μια πολύ γλυκιά και τρυφερή αυτή τη στιγμή όψη.
0: Την επόμενη Παρασκευή φαντάζομαι θα μας τα πει, γιατί είναι καλεσμένος της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά από καρδιά σε αυτό το τραγούδι να βρει έτσι το δρόμο στις καρδιές όσων έχουν ανάγκη να ακούσουν το μήνυμα. Πιο μήνυμα ότι η αγάπη τέλος πάντων δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό και ότι η ελευθερία ξεκινά από τη συμφιλίωση με τον εαυτό μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς για ακόμα μια φορά.
0: Θα
1: την
0: τα
1: αγάπη μου που είναι πολύ μεγάλη.
0: Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Φιλιά πολλά.
0: Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι και αυτή την ώρα. Από εβδομάδα υπάρχουν μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα ενημερώνεστε κι αλλιώς και μέσα από τη σελίδα της εκπομπής. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα των ήχων. Τι άλλο πω. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιάς σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού, ενώ εντός του διαμερίσματος φέρεται να βρισκόταν άτομο. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της και σύμφωνα με πληροφορίες δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, μόνο υλικές ζημιές στην κατοικία. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τόπος για την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η εξέλιξη έρχεται λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της G7, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου στο Εβιάν της Γαλλίας. Ωστόσο, αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η Τεχεράνη, η οποία σύμφωνα με το Al Arabiya ήταν εκείνη που ζήτησε οι υπογραφές να μπουν επί ευρωπαϊκού εδάφους, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τη συμμετοχή της. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα, αναφέρει ο Μπένζαμιν Νετανιάχου σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του. Υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και εμού σε αυτό το θέμα, σημειώνει ο Νετανιάχου, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει «τελειώσαμε τον πόλεμο». Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, παρουσία και του Πρωθυπουργού, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει να πληρωτήσει Υπουργός Μεταφορών στη θέση του κυρίου Κότσιρα ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου πήρε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει μέσω μυστικής ψηφοφορίας πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους νέους ως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στη Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Επισήμανε ότι μέχρι χτες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Ενισχύεται το δυναμικό του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας. Η σχετική έγκριση δόθηκε από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΤ, μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, ο οργανισμός προχωρά άμεσα στην αποστολή της σχετικής πρόσκλησης στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να εκδοθεί η προκήρυξη και να δρομολογηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα το βράδυ και για 48 ώρες, από τις 11 το βράδυ, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο, ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος που φέρεται να σκότωσε μητέρα και γιο στο Αίγιο. Στις 10 το πρωί θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό στα νύχια της 54χρονης. Προβλήματα στη σύνδεσή τους σε γνωστές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως Instagram, Facebook και Messenger αναφέρουν χιλιάδες χρήστες από τις 4 το απόγευμα κάνοντας λόγο για αδυναμία σύνδεσης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Πιάνω.
6: Πιάλο.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ελεπαρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Αυτά που είπαν περί συμφωνίας δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, τόνισε. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιάς σε διαμέρισμα στη Νέα Μαγνησία. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους ως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθηατική και Θεσσαλονίκη, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας. Δόθηκε το πράσινο φως μετά την έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία για 171 προσλήψεις οδηγών στον ΟΑΣΤ. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ σήμερα και στις δύο κατευθύνσεις της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκη στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας. Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, βροχές και χαλάζι σε πολλές περιοχές, Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καρκινοβατούν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Αυτά που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους περί συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολλοί άτιμοι άνθρωποι, μαζί τους δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι καλόπιστα. Απίστευτο, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Καλό για την Τεχεράνη είναι να σοβαρευτεί και γρήγορα, πρόσθεσε. Νωρίτερα σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΡ έδωσε στη δημοσιότητα αυτό που παρουσίασε ως σχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να τεθεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα, αναφέρει την ίδια ώρα ο Μπένζαμιν Νετανιάχου σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του. Υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και μου σε αυτό το θέμα, σημειώνει ο Νετανιάχου. Στο εσωτερικό πεδίο, σε εξέλιξη είναι το πρώτο κύμα κακοκαιρίας. Βροχές και χαλάζι έπληξαν περιοχές της Αττικής, τη Θήβα, την Καστοριά και την Ελασσόνα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γιώργος Κότσιρας ανέλαβε να πληρωτήσει Υπουργός Μεταφορών στη θέση του κυρίου Κότσιρα, ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου πήρε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει μέσω μυστικής ψηφοφορίας πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους ως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στη Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κύριος Τουρνάς επισήμανε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν να δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιά σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας και φέρεται να ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού, ενώ εκείνη την ώρα υπήρχε εντός του διαμερίσματος άτομο. Επιτόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Ενισχύεται το δυναμικό του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας από τα Υπουργεία. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΤ, μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, ο οργανισμός προχωρά άμεσα στην αποστολή σχετικής πρόσκλησης στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να εκδοθεί η προκήρυξη και να δρομολογηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Και μια ματιά στον καιρό, σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αύριο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες γύρω από την πιθανή υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτά που είπαν περί συμφωνίας δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναγερμός σήμαν νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Μαγνησία. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Δόθηκε το πράσινο φως μετά την έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία για 171 προσλήψεις οδηγών στον ΟΑΣΤ. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ σήμερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέο διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες γύρω από την πιθανή υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή δήλωσε σήμερα ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά, αλλά προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί. Σε εξέλιξη είναι το πρώτο κύμα κακοκαιρίες. Βροχές και χαλάζια έμπληξαν περιοχές της Αττικής, στη Θήβα, την Καστοριά και την Ελασσόνα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει μέσω πιστικής ψηφοφορίας Πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στη Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει από την πλευρά του Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Ενισχύεται το δυναμικό του ΟΑΣΤ, καθώς συγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας από τα αρμόδια υπουργεία. Προβλήματα στη σύνδεσή τους σε γνωστές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως Instagram, Facebook και Messenger αναφέρουν χιλιάδες χρήστες, κάνοντας λόγο για αδυναμία σύνδεσης. Δύο λόγια για τον καιρό. Στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, αύριο αυξημένες εμφώσεις προβλέπονται με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Στη θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες εμφώσεις προβλέπονται πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 έως 5 εποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύριμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κάποιες γενιές μεγάλωσαν με κινηματογραφικούς ήρωες που δεν υπάρχουν πια. Και αυτό το «δεν υπάρχουν πια», φίλες και φίλοι, δεν έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι ήρωες. Δεν ξαναβγαίνουν τέτοιοι ήρωες. Και η φιγούρα της σημερινής μας εκπομπής ήταν ένας από αυτούς. Έφερε όλα τα χαρακτηριστικά του όρου ήρωα. Φοβόταν, πεινούσε, διψούσε, έκανε λάθη, λύγιζε, αλλά στο τέλος υπερνικούσε κάθε αδυναμία του και έφτανε στη νίκη. Και όλα αυτά, προσέξτε, χωρίς να είναι υπερήρωας όπως ήταν ο Σούπερμαν ή ο Μπάτμαν, χωρίς να έχει στην κατοχή του απίστευτες ανακαλύψεις και μικροεφευρέσεις που του έδιναν προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του, όπως συνέβαινε για παράδειγμα με τον James Bond. Τζούντο δεν ήξερε, μήτε καράτε. Άμα χρειαζόταν ξύλο, εντάξει, το κλασικό αντρίκιο της μπουνιάς του δρόμου, με φόντο πότε τη σκόνη της ερήμου, πότε την υγρασία κάποιας σπηλιάς. Και εδώ που τα λέμε, δεν ήταν εύκολο να τα βάλεις με ένα τρίτο Ράιχ που ερχόταν από τα βάθη της ιστορίας, πανίσχυρο για να κατακτήσει τον κόσμο. Κομψός εν ώρα δουλειά στο πανεπιστήμιο, καθηγητής ήταν ο άνθρωπος, σκονισμένος και μουσκεμα στον ιδρώτα εκτός τάξης, ο θηλυκός Ινδιάνα Τζόουνς άφησε εποχή και καθιερώθηκε στη συνείδηση των φίλων του σινεμά. Η δράση, η πλοκή, το δυνατό σενάριο, η φωτογραφία, τέχνες είναι και μάλιστα υψηλές. Και θα αδικούσαμε τους ανθρώπους της 7ης τέχνης εάν ρίχνουμε στον κεάδα κάθε τι που δεν είναι σώνη και καλά βαριά κουλτούρα. Ξέρετε πόσο χρήσιμο είναι να βλέπει κάποιον αιμονικό αρχαιολόγο να ψάχνει κυβωτούς και άγια δισκοπότηρα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση. Συντροφιά έχουμε σήμερα στη ρύθμιση του ήχου τη Ζωή Κουτελοπούλου, η οποία, Ζωή Κουτελοπούλου, φίλες και φίλοι, έμπειρη, πολύ παλιά συνάδελφος, με το που άκουσε την πρώτη συγχορδία του μουσικού χαλιού με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, μου λέει από την ένδο επικοινωνία, Indiana Jones, έτσι. Τον άνθρωπος έχει παιδεία, κακά τα ψέματα, και είναι μια πραγματικότητα αυτή. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και να μην ξεχάσουμε να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσα από το

διαδικτύου. Ήταν αρχές του 1982 όταν η Τότο, φίλες και φίλοι, πραγματικά θα κάνουν πάταγο στο μουσικό στερέωμα με το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, το Άφρικα. Η μουσική μας σήμερα θα έχει την δικιά της ιδιαιτερότητα. Θα υπάρχουν τραγούδια όπως αυτό το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τα οποία θα μας παρασύρουν σε ιδιαίτερα ταξίδια σε διάφορες γωνιές της γης, διότι πάρα πολύ απλά υπάρχει ένας ήρωας ο οποίος ταξίδεψε και με το παραπάνω. Θα υπάρχουν όμως και κάποια άλλα τα οποία θα σηματοδοτήσουν ή αν θέλετε θα φωτίσουν κάποια άλλα κομμάτια. Όλα σιγά σιγά. Ο σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός George Lucas έβγαζε από το μυαλό του ήρωες και ιστορίες με την άνεση που ένας ταχυδακτυλουργός βγάζει λαγούς από το καπέλο του. Κάπου εκεί λοιπόν, εν έτη 1973, αποφασίζει να γράψει μία ιστορία γάντι για το σινεμά, τις περιπέτειες του Ινδιάνα Σμιθ. Μαζί με τον Φίλιπ Κάουφμαν, έναν άλλο φοβερό σεναριογράφο και σκηνοθέτη, σκέφτηκαν να βάλουν την κυβωτό της Διαθήκης ως πυρήνα της συγκεκριμένης ιστορίας. Η κυβωτός της Διαθήκης περιγράφεται, φίλες και φίλοι, στην Παλαιά Διαθήκη ως ένα ιερό κυβότιο μέσα στο οποίο φυλάσσονταν οι πέτρινες πλάκες στις οποίες ήταν γραμμένες οι 10 εντολές που είχε παραδώσει ο Θεός για δεύτερη φορά στον Μωυσή, καθώς και άλλα ιερά αντικείμενα των Ισραηλιτών. Η κυβωτός αυτή, που προσοχή δεν πρέπει να συγχέεται με την κυβωτό του Νοέ, κατασκευάστηκε με εντολή του Θεού σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθεσε στον Μωυσή σε όραμα στο όρος Σινά. Χρονικά όμως οι δύο άνδρες έμειναν πίσω όταν ο μεγάλος Clint Eastwood προσέλαβε τον Κάουφμαν για να σκηνοθετήσει την ταινία «Εκδικητής εκτός νόμου» του 1976. Από την πλευρά του ο Λούκας έβαλε για λίγο το σχέδιο στην άκρη και ασχολήθηκε με μια άλλη ταινία, την ξέρετε οι περισσότεροι, μια ταινία που έγινε φοβερή επιτυχία, «Τον πόλεμο των άστρων» του 1977. Ο Λούκας, κουρασμένος από τα γυρίσματα, κάποια στιγμή σκέφτηκε «Και δεν πάω λίγο στη Χαβάη να ξεκουραστώ?» Και ποιος ήταν, λέτε, εκεί? Ο φίλος και συνάδελφός του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που μόλις είχε ολοκληρώσει την ταινία «Στενές επαφές τρίτου τύπου». Στην κουβέντα πάνω, ο Σπίλμπεργκ εξομολογείται στον Λούκας την επιθυμία του να σκηνοθετήσει μια ταινία με τον James Bond. Αλλά και πάνω ο Λούκας γυρίζει και του λέει «Άσε κάτω τον James, έχω καλύτερον ήρωα». «Ποιον?» ρωτάει ο Spielberg. «Τον Ινδιάνα Σμιθ», και του εξηγεί το σκεπτικό της ταινίας με τίτλο «Η κυνηγή της χαμένης κυβωτού». Ο Spielberg, φίλες και φίλοι, έπαθε πλάκα ακούγοντας την ιστορία, αλλά είχε και την ένστασή του μικρή μένα, αλλά ουσιαστική όπως αποδείχθηκε. Το όνομα, ή μάλλον το επίθετο Σμιθ, θύμιζε μια παλιά ταινία με πρωταγωνιστή τον Steve McQueen με τίτλο «Νεβάδα Σμιθ». Τότε λοιπόν ο Λούκας σκέφτηκε το επίθετο Jones και οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια. Κάπως έτσι την επόμενη χρονιά ο Λούκας έπεσε με τα μούτρα στην ανάπτυξη του Indiana Jones, αλλά βέβαια και της δεύτερης ταινίας του «Πολέμου των Άστρων» με τίτλο «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» που κυκλοφόρησε το 1980. Για να μην χαθεί ο άνθρωπος, τι έκανε? Προσέλαβε τον Λόρενς Κάσνταν για το σενάριο του Ινδιάνα Τζόνς και τον Φρανκ Μάρσαλ για το «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται». Κάπως έτσι, στις 23 Ιανουαρίου του 1978, η Λούκας, ο σεναριογράφος του Ινδιάνα Κάσνταν και ο Σπίλμπεργκ μαζεύτηκαν για 9 ολόκληρες ώρες και συζητούσαν την ιστορία της ταινίας, ρίχνοντας τη μια φοβερή ιδέα μετά την άλλη.
Ο Κάζνταν κρατούσε σημειώσεις από τις συνομιλίες και άρχισε να γράφει το πρώτο προσχέδιο του σεναρίου. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, το ίδιο γινόταν κάθε μέρα μέχρι τις 27 του Γενάρη. Κάθε μέρα 9 ώρες συνάντησης.

Κάποια στιγμή το ταξίδι μας έπρεπε να πάρει φίλες και φίλοι και ασιατικά χαρακτηριστικά. Αυτή ήταν η θηλυκή Led Zeppelin στο Κασμίρ του 1975 με εκείνο το φοβερό στίχο που λέει «Είμαι ένας ταξιδιώτης, ταυτοχρόνος χρόνου αλλά και χώρου, σαν τον άνθρωπό μας, τον Ιντιάνα Τζόουνς». Οι Σπίλμπερ και Λούκας διαφώνησαν και για το χαρακτήρα, φίλες και φίλοι. Γιατί? Ο Λούκας φαντάστηκε τον ήρωα στο μυαλό του ως έναν όμορφο, γοητευτικό playboy. Την ίδια ώρα που ο Σπίλμπερ και ο Κάζνταν θεώρησαν ότι τα στοιχεία του καθηγητή και ταυτοχρόνως του λάτρη της περιπέτειας ήταν ήδη ένας φοβερός συνδυασμός που δεν έπρεπε να αλλάξει. Τελικά συμφώνησαν στο δεύτερο σκεπτικό και άρχισαν να χτίζουν τον ήρωα. Το πλήρες όνομά του είναι Dr. Henry Walton Jones Jr. και το ψευδώνυμό του συντομεύεται σε Indy. Στο κομμάτι της ζωής του, δεκαετία του 30, από εκεί ξεκινά η ιστορία, φίλες και φίλοι, ως καθηγητής αρχαιολογίας σε πανεπιστήμιο, ο Τζόουνς είναι ένας ακαδημαϊκός τύπος. Φοράει ένα tweed κουστούμι ως επιτοπλίστων με παπηγιόν και δίνει διαλέξεις για αρχαίους πολιτισμούς. Όταν όμως βρίσκεται εκτός αιθούσης και ψάχνει σημαντικά αντικείμενα, ο καθηγητής Τζόουνς μεταμορφώνεται σε Ινδιάνα, σε έναν μη υπερήρωα. Ο παραγωγός Frank Marshall θα το εξηγήσει κάποτε αυτό. Ο Indy είναι ένας χαρακτήρας που κάνει λάθη. Κάνει λάθη και πληγώνεται. Αλλά αυτό είναι που αρέσει στον κόσμο. Είναι ένας πραγματικός χαρακτήρας, όχι ένας χαρακτήρας με υπερδυνάμεις. Ο Spielberg θα δηλώσει από την πλευρά του. Επιτρέψαμε στον πρωταγωνιστή μας να πληγωθεί και να εκφράσει τον πόνο του. Να γίνει έξαλλος, ανόητος, αυτοσαρκαστικός. Ο Ιντιάνα Τζόουνς δεν είναι τέλειος ήρωας και οι ατέλειές του κάνουν το κοινό να νιώθει ότι με λίγη περισσότερη προσπάθεια και θάρρος μπορεί να γίνει σαν και αυτόν. Οι δύο περσόνες του Τζόουνς, του καθηγητή δηλαδή και του εξερευνητή, απορρίπτουν η μία την άλλη στη φιλοσοφία, δημιουργώντας μία διαδικότητα. Μελετητές που έχουν αναλύσει, φίλες και φίλοι, τον Ινδιάνα κάνουν λόγο για ένα χαρακτήρα που έχει στοιχεία μοναχικού λύκου, ανθρώπου σε αναζήτηση, ευγενή κυνηγού θησαυρών. Ένας σκληροτράχυλος detective, ένας άνθρωπος ήρωας και στο τέλος, για Αμερική μιλάμε τώρα έτσι, για Hollywood, ένας Αμερικανός πατριώτης. Όπως συνέβη σε πολλούς χαρακτήρες των ταινιών του Spielberg, έτσι και ο Jones κουβαλάει πάρα πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία του σκηνοθέτη. Ο Ιντιάνα Τζόουνς δεν έχει κάποια ιδανική πατρική φιγούρα λόγω της πολύ τεταμένης σχέσης που υποτίθεται βάσει σεναρίου ότι έχει με τον πατέρα του, τον Henry Jones, τον πρεσβύτερο. Μόνο που ο εσωτερικός θυμός του κατευθύνεται λανθασμένα προς τον καθηγητή Abner Ravenwood, τον μέντορά του στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, αλλά και στη γυναίκα που κάποια στιγμή εμφανίζεται στο πλευρό του, την Marion Ravenwood. Όλα έτοιμα. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Αρχίζεις και χτυπάς πόρτες διαφόρων στούντιο για να βρεις χρηματοδότη. Πα, εσύ είσαι που το λες. Η μία απόρριψη διαδεχόταν την άλλη, μέχρι που τελικά, το 1980, η Paramount συμφώνησε να χρηματοδοτήσει την ταινία. Φίλες και φίλοι, τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, το πέμπτο προσχέδιο του Κάζνταν ήταν έτοιμο για να αρχίσει η παραγωγή. Ήρωα έχουμε. Ηθοποιό όμως, ο οποίος θα τον εσαρκώσει, έχουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο διπλωματικό θρίλερ τις τελευταίες ώρες γύρω από πιθανή υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στις δύο κατευθύνσεις της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάση εργασίας στον ΟΑΣΘ. Παράταση της προθεσμίας καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν τις επόμενες ώρες στο Βόρειο Αιγαίο, οι Χαλκιδικοί, οι Σποράδες και οι Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Νεότερη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, αλλαγή βάρδιας στην τεχνική υποστήριξη, ο Κώστας Σαββίδης αναλαμβάνει τη σκυτάλη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, φίλοι του Ιντιάνα Τζόνς, οι φίλοι και οι δικοί μας που έστειλαν τα μηνύματά τους, δεδομένου ότι ο Άκης δεν έχει χάσει ούτε μία από τις ταινίες, όπως και η Τατιάνα, ούτε ο φίλος ο Δημοσθένης, συντροφιά με τη Μαρία και τον Μάκη και στην Νεάπολη, ο Στέλιος, η Γεωργία μας, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Ανά και στον Δημήτρη την καλησπέρα να στείλουμε στην Άννα και την Λιάννα. Λοιπόν, ήρωα έχουμε, πρέπει να βρούμε όμως και τον ηθοποιό. Ο Τόμ Σέλεκ ήταν, φίλες και φίλοι, η πρώτη επιλογή του Στίβεν Σπίλμπεργκ για το ρόλο του Ιντιάνα Τζόουνς. Αλλά ο ηθοποιός δεν μπόρεσε να δεχθεί, καθότι είχε συμβόλαιο για την τηλεοπτική σειρά Magnum P.I. Άλλοι ηθοποιοί που προτάθηκαν για το ρόλο ήταν οι Νίκ Νόλτε, Τσέβι Τσέις, Τιμ Μάθισον, Πίτερ Κογιότ, Τζακ Νίκολσον, ο μεγάλος Τζακ Νίκολσον. Τίποτα, κανένας. Χτυπούν την πόρτα του Στίβ Μάρτιν, τους λέει: «Παιδιά, όχι, προτιμώ να παίξω στο αναπάντεχα δολάρια, Pennies from Heaven, του 81. Το ίδιο όχι είπε και ο Μπιλ Μάρι, επειδή τα γυρίσματα για τον Ινδιάνα Τζόουνς είχαν προγραμματιστεί την ίδια περίοδο με την τηλεοπτική εκπομπή Saturday Night Live. «Πω», είπαν οι άνθρωποι μας, «και τώρα τι γίνεται». Τώρα τι γίνεται. Ο Σπίλμπεργκ δεν είχε χάσει ούτε τον πόλεμο των άστρων, ούτε την αυτοκρατορία αντιπιτίθεται. Και ουσιαστικά είχε δει τον ηθοποιό και τον είχε βάλει, αν θέλετε, μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του, μέσα στο μυαλό του. Τον είχε φανταστεί ως τον άνθρωπο που θα ενσάρκωνε τον περιπετειώδη αρχαιολόγο. Και ήταν ο Χάρισον Φόρντ. Ναι, αλλά ο Τζορτζ Λούκας αρχικά έφερε αντίρρηση, λέγοντας ότι ο Φορτάκο έχει εμφανιστεί και στις προηγούμενες ταινίες μου. Το American Graffiti, τον Πόλεμο των Άστρων κτλ. Του Φόρτ θα γίνει εδώ. Τελικά επιλέχθηκε ο Χάρισον Φόρτ, που κακά τα ψέματα αποδείχθηκε λίρα 100. Ναι, αλλά θέλουμε και μια κοπέλα για το ρόλο της Μάριον. Και θα δείτε ποια είναι η Μάριον. Η Amy Irving και η Debra Winker προτάθηκαν αρχικά. Μάλιστα, μια άλλη, η Song Young, χρησιμοποιήθηκε ως Μάριον σε όλα τα δοκιμαστικά των ηθοποιών που έκαναν οντισιόν για το ρόλο του Ινδιάνα Τζόουνς. Φάνηκε δηλαδή ότι είχε προκριθεί, αλλά τελικά επιλέχθηκε η Κάρεν Άλεν. Για το ρόλο του Σάλο, ο Σπίλμπεργκ ήθελε τον Ντάνι Ντεβίτο, ο οποίος τον δέχτηκε αλλά αναγκάστηκε να αποχωρήσει, καθότι τα γυρίσματα της σειράς Τάξη δεν του το επέτρεπαν, και κάπως έτσι επιλέχθηκε μια άλλη μεγάλη μορφή, ο Τζον Ράις Ντέιβις. Όσο δε για το ρόλο του Ρενέ Μπέλοκ, προτάθηκε αρχικά ο Ζαν Κάρλο Ζανίνι και ο Γάλλος ηθοποιός αλλά και τραγουδιστής Ζανγκ Ντι Τρονκ, αλλά τελικά νίκησε ο Πολ Φρίμαν. Τι γίνεται στον πρώτο Ινδιάνα Τζόουνς, λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τον τίτλο «Ο Ινδιάνα Τζόουνς και η κυνηγή της χαμένης Κιβωτού»? Είπαμε, δεκαετία του 30 και μάλιστα 1936. Μη θα ρείτε ότι τυχαία μπήκε το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, εκείνης της χρονιάς, του 36, με την Μίλντερ Μπάλι και την ορχήστρα της, το «For Sentimental Reasons». Τι χρονιά εκείνη, σύμφωνα με το σενάριο. Ο αρχαιολόγος Ινδιάνα Τζόουνς ταξιδεύει σε έναν αρχαίο ναό στην Περουβιανή ζούγκλα. Μια ζούγκλα γεμάτη με παγίδες.
στόχος του να αποκτήσει ένα χρυσό είδωλο. Καθώς φεύγει από το ναό, ο Ινδιάνα θα έρθει αντιμέτωπος με τον αντίπαλό του Ρενέ Μπέλοκ και τους κατοίκους της ζούγκλας. Θα αναγκαστεί να δώσει το είδωλο στον Μπέλοκ πριν ξεφύγει με το αεροπλάνο που τον περίμενε. Φτάνει στο κολέγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου δίδασκε, και ξαφνικά δύο πράκτορες του στρατού φτάνουν και αυτοί εκεί και ζητούν τη βοήθειά του. Τον πληροφορούν ότι οι Ναζί ψάχνουν τον μέντορά του στο πανεπιστήμιο, τον Abner Ravenwood, ο οποίος έχει στα χέρια του ένα σημαντικό μέρος ενός αντικειμένου που λέγεται Ράβδος του Ρα. Ο Ινδιάνα ξέρει την αρχαιολογία απ' έξω και ανακατωτά και πολύ γρήγορα βγάζει το συμπέρασμα ότι οι Γερμαναράδες ψάχνουν την κυβωτό της Διαθήκης. Το βιβλικό κυβώτιο που σας είπα νωρίτερα, που είχαν φτιάξει οι Ισραηλίτες για να τοποθετήσουν τις 10 εντολές. Εάν οι Γερμανοί το αποκτήσουν, θα γίνουν ανίκητοι. Η Ράβδος του Ρα είναι εντωμεταξύ το κλειδί για να βρουν το πηγάδι των ψυχών, το μέρος στο οποίο είναι θαμμένη κυβωτός. Οι πράκτορες ζητούν από τον Ινδιάνα Τζόουνς να βρει πρώτος την κυβωτό, με την προϋπόθεση να τη διαθέσει σε κάποιο μουσείο. Ο ηρωάς μας τι κάνει? Ταξιδεύει στο Νεπάλ και ανακαλύπτει ότι ο καθηγητής Ravenwood έχει πεθάνει. Αμάν, και το σημαντικό κομμάτι που ψάχνουμε, ποιος το έχει,

Κακομοίρη. Το έχει η κόρη του, η Μάριον, η οποία είναι και πρώην ερωτική σύντροφος του Ινδιάνα. Να μην χωρίζατε.

Και μοιάζε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, θα συμφωνήσετε. Λες και χαθήκαμε όλοι μαζί συντροφιά στη ζούγκλα του Νεπάλ. Κλείσαμε τα μάτια και κοιτάξαμε στον ουρανό, έχοντας από δίπλα και τον Ινδιάνα Τζόουνς. Ποιο ήταν αυτό το εξώφυλλο

άγχος, ψυχεδελικό τραγούδι, και ποιοι ήταν αυτοί που το έγραψαν αλλά και το ερμήνευσαν. Ήταν η ανεπανάληπτη Black Sabbath, φίλες και φίλοι, και ήταν μια επιτυχία τους του 1970, το Planet Caravan, εκεί όπου ένα καραβάνι ανθρώπων πλέον μέσα από ατελείωτους ουρανούς, όπως γράφουν οι Black Sabbath, την ώρα που τα αστέρια λάμπουν σαν μάτια και η μαύρη νύχτα αναστενάζει. Διαγωνία στο Full, φίλες και φίλοι, για το τι γίνεται στον πρώτο Indiana Jones, και είναι σίγουρο και δεδομένο το ερώτημα που πολλοί από εσάς θέτουν. Τι θα γίνει τώρα, Μπαρμπαστρούμ Θανασάκη? Λοιπόν, σιγά και μη σας πω, φίλες και φίλοι. Υπάρχει και κόσμος που δεν έχει δει το έργο. Ένα έργο που έκανε πρεμιέρα στις 12 Ιουνίου του 1981. Φτάσαμε και στην ημερομηνία. Φοβερή πρακτική επιτυχία, φίλες και φίλοι, και όχι μόνο. Θα αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια από κοινό και κριτικούς και θα πάρει 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσά τους για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία, κερδίζοντας 4 σε τεχνικές κατηγορίες και ένα ειδικό Όσκαρ για μοντάζ ηχητικών εφέ. Να αφήσαμε με τον Κώστα του Σαββίδη λίγο το χαλάκι για να καταλάβετε την αίσθηση του ηχητικού εφέ. Να σκεφτείτε ότι το 1999 η ταινία επελέγει από την βιβλιοθήκη του Αμερικάνικου Κογκρέσου ως τμήμα του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου, καθώς χαρακτηρίστηκε πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική. Και ξέρετε, το Hollywood, φίλες και φίλοι, δεν αφήνει στην τύχη τέτοιες επιτυχίες. Ήτανε λογικό. Οι κυνηγοί της χαμένης Κιβωτού οδήγησαν στη δημιουργία 4 επίσης πολύ επιτυχημένων συνεχιών, με πρωταγωνιστή βέβαια τον διάσημο αρχαιολόγο. Η πρώτη που ακολούθησε ήταν ο Indiana Jones και ο ναός του χαμένου θησαυρού, 1984. Στη συγκεκριμένη ταινία, στη Σανγκάη το 1935 και στο Night Club Obi-Wan, ο αρχαιολόγος Jones έχει συμφωνήσει με τον γκάνγκστερ Λάο Τσε να του παραδώσει τα λείψανα του αυτοκράτορα Νουρχάτσι και να πάρει για αντάλλαγμα ένα μεγάλο διαμάντι. Η ανταλλαγή όμως, φίλες και φίλοι, τελικά δεν θα γίνει. Χωρίς να το ξέρει, ο Ιντιάνα Τζόνς θα πιει ένα δηλητηριασμένο ποτό και ο Λάο, που έχει το αντίδοτο μπαγάσας, φανερώνει ότι δεν έχει σκοπό να του δώσει ούτε αυτό, το αντίδοτο δηλαδή, ούτε το διαμάντι. Πω πω, με το καλημέρα έμπλεξε ο δικός μας. Ο Γουχάν, φίλος του Ιντιάνα Τζόνς, προσπαθεί να το βοηθήσει, αλλά οι γκάνγκστερ του Λάο Τσε τον πυροβολούν. Προκαλώντας μια χαόδη κατάσταση στο Night Club, ο Τζόνς τελικά καταφέρνει να ξεφύγει μαζί με την τραγουδίστρια Willie Scott. Ακολούθησε η ταινία «Ο Ινδιάνα Τζόνς και η τελευταία σταυροφορία» του 1989. Στο συγκεκριμένο έργο, ο ήρωάς μας θα γνωρίσει τον πλούσιο βιομήχανο Walter Donovan, ο οποίος τον πληροφορεί ότι ο πατέρας του εξαφανίστηκε αναζητώντας το Άγιο Δισκοπότηρο στη Βενετία της Ιταλίας. Το Σον Κόνερι είχαν βάλει για πατέρα. Αγύριστο κεφάλι, όπως τον παρουσιάσανε στο σενάριο. Ο Τζόνς ανακαλύπτει πως ο πατέρας του του έχει στείλει το ημερολόγιο του με όλες τις σημειώσεις για το δισκοπότηρο και εκεί στις σελίδες συνειδητοποιεί τον κίνδυνο που διατρέχει. Μαζί με τον Μάρκους ταξιδεύουν μέχρι τη Βενετία, όπου συναντούν την συνάδελφο του Χένρι, την Αψβούργα,
ιστορικό, καθηγήτρια Έλσα Σνάιντερ, κουκλάρα του Τρίτου Ράιχ, την οποία υποδύεται η Άλισον Ντούντι. Θα περάσουν πολλά χρόνια, φίλες και φίλοι, μέχρι να ξαναδούμε στους σινεμάδες τον Ινδιάνα Τζόουνς. Το 2008, παρακαλώ. Τότε ήταν η σειρά της ταινίας «Ο Ινδιάνα Τζόουνς και το βασίλειο του κρυστάλλινου κρανίου». Έχουν περάσει και τα χρόνια σε ό,τι αφορά το σενάριο. Έχουμε βρεθεί στο 1957. Εκεί ο καθηγητής μαζί με τον φίλο του, George McMahale, απαγάγονται από μια ομάδα σοβιετικών πρακτόρων με αρχηγό την συνταγματάρχη καθηγήτρια Ιρίνα Σπάλκο. Οι Σοβιετικοί διεισδύουν στην περιοχή 51 στη Νεβάδα και αναγκάζουν τον Ινδιάνα Τζόουνς να βρει ένα κυβότιο που περιέχει το σώμα ενός εξωγήινου. Αφότου βρίσκει το κυβότιο, ο George McMahale προδίδει τον Ινδιάνα. Έτσι, εξαγοράστηκε από τους Σοβιετικούς. Ο Ινδιάνα όμως καταφέρει να αποδράσει μέσα στην έρημο όταν πέφτει πάνω σε μια δοκιμή πυρηνικών όπλων. Και ναι, φίλες και φίλοι, το 2023 ο Χάρισον Φόρτ φόρεσε για τελευταία φορά τα ρούχα του Ινδιάνα Τζόουνς για την ταινία «Ο Ινδιάνα Τζόουνς και ο δίσκος του πεπρωμένου». Το ρολόι ξαναπήγε πίσω και συγκεκριμένα στα 1944. Οι Ναζί εχμαλωτίζουν τον Τζόουνς και τον αρχαιολόγο της Οξφόρδης Μπάσιλ Σόου, καθώς προσπαθούν να ανακτήσουν την Ιερή Λόχη σε ένα κάστρο στις Γαλλικές Άλπεις. Ο αστροφυσικός Γιούργεν Βόλερ ενημερώνει τους ανώτερούς του ότι η Λόχη είναι ψεύτικη, αλλά έχει βρει το μισό από το δίσκο του Αρχιμίδη, ένα μηχανισμό των αντικυθύρων που κατασκευάστηκε από τον αρχαίο μαθηματικό των Σιρακουσών που αποκαλύπτει ρογμές στο χρόνο, επιτρέποντας κατά πάσα πιθανότητα ταξίδια μέσα στο σώμα του. Εδώ είναι, φίλες και φίλοι, που πραγματικά παίρνεις μια νυχτερινή βάρκα, ένα νυχτερινό δρομολόγιο και φεύγεις για το Κάιρο. Night Boat του Κάιρο, είπαμε. Το ταξίδι συνεχίζεται με τους Madness.

Έγινε κόμικ, γράφτηκε βιβλίο για αυτόν και σαφέστατα, φίλες και φίλοι, επηρέασε όλους αυτούς που στη συνέχεια έφεραν στο προσκήνιο νέους ήρωες, όπως ήταν η Λάρα Κρόφτ, όπως ο Ρικ Ο'Κόνελ στη Μούμια. Να σκεφτείτε ότι ο παραγωγός του ηλεκτρονικού παιχνιδιού Prince of Persia του 2008 θα πει όταν κυκλοφόρησε το ηλεκτρονικό: όλα όσα θα γίνονται εδώ μέσα τα έχει κάνει ήδη ο Ινδιάνα Τζόουνς. Ούτε βέβαια ο ήρωας του βίντεο game Nathan Drake θα γλίτωνε από την υπέροχη σκιά που έριξε αυτός ο μεγάλος αρχαιολόγος. Το μαστίγιο που χρησιμοποίησε στην τελευταία σταυροφορία, φίλες και φίλοι, βρέθηκε κάποια στιγμή στα χέρια της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Βέβαια. Το είχε δώσει δώρο Φόρτ στον πρίγκιπα Κάρολο για να το δώσει βέβαια στην σύζυγό του. Συμβολικό, ποιος ξέρει. Με τη σειρά της πριγκίπισσα Νταϊάννα το έδωσε στον σημερινό ή μάλλον στον τελευταίο ιδιοκτήτη, ο οποίος το έβγαλε σε δημοπρασία. Ξέρετε πόσο πωλήθηκε? 452.000 ευρώ. Άλλο ένα αντικείμενο που κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό αρχαιολογία για τους λάτρεις της συγκεκριμένης ταινίας. Και εμείς σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με την Kate Capshaw, η οποία ξέρετε ποια ήταν, στην ταινία του 1984, το κορίτσι το οποίο τραγουδούσε σε εκείνο το, στο Night Club, στο οποίο έπεσε και ξύλο δηλαδή. Την ακούμε στο Anything Goes από το Temple of Doom σε μουσική John Williams. Γεια και χαρά.

0: Anything goes.
1: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων να δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και τις παράκτιες περιοχές. Οι ρηπές αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρές, επιβαρύνοντας περαιτέρω το δύσκολο καιρικό σκηνικό. Στη Θεσσαλία, οι ισχυροί άνεμοι και τα μπουρίνια προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών σε διάφορες περιοχές των Φαρσάλων, καθώς και στους Σοφάδες και τον Παλαμά Καρδίτσας. Η κακοκαιρία επηρέασε και το οδικό δίκτυο της Ηπείρου. Στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια δροσοχωρίου Ιωαννίνων, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα όταν τα λύκα εξετράπη τις πορείες της και ανατράπηκε. Οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν το περιστατικό στην ολισθηρότητα του δρόμου που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη διακόπηκε προσωρινά. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Στη θέση του κ. Κότσιρα ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετήθηκε η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου πήρε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που εγγενιάστηκε σήμερα, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μονίμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Εξάλλου, την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στην Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας.

0: Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αύριο Σάββατο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έφριος καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
5: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
4: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
0: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
0: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 12 Ιουνίου. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ζωή Κουτελοπούλου έχω στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μου και περιμένουμε και εσάς στην παρέα και στα μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Ακούσαμε από τον Θανάση Βικόπουλο όλη την ιστορία του Indiana Jones, μας είπε από τη ζωή του μέχρι τις ταινίες και βγήκε έξω ενθουσιασμένος να μου περιγράψει με πόσο πάθος έλεγε για την εκπομπή. Στο μεταξύ την άκουγα, ήξερα με πόσο πάθος, και προσπάθησε να με κάνει να συμμεριστώ την τόσο έντονη φόρτιση που είχε, μέχρι που του είπα, ξέρεις Θανάση μου, δεν έχω δει ούτε μια ταινία Indiana Jones. Τον έφυγε, θα τον συμπονούσε και ο ίδιος ο Steven Spielberg μετά από αυτό που το είπα. Το συμπονώ και εγώ. Θανάση μου, συγγνώμη, έσχος, λέει και η Ζωή Κουτελοπούλου. Ναι, δεν έχω δει ούτε μια ταινία Indiana Jones, ούτε μια ταινία James Bond. Καμία. Σοκάρεσε και με αυτό, έτσι. Ούτε μία από αυτές τις ταινίες δεν έχω δει. Και ούτε Πόλεμος των Άστρων. Άλλο. Καμία από αυτές. Μη φύγεις. Πέρασε έξω, μου λέει. Μπούλινγκ με κάνει. Καταγγελία, λοιπόν. Ούτε από αυτές τις σειρές καμία. Ούτε νονό. Λοιπόν. Η Ζωή Κουτελοπούλου είναι ακόμα μαζί μας. Μου φαίνεται ότι θα περάσει εδώ και θα με πετάξει έξω το στούντιο. Σε λίγη ώρα έχουμε Μουντιάλ στην ΕΡΤ Καναδάς Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η δεύτερη συνδιοργανώτρια χώρα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν η χώρα σήμερα είναι ότι μέχρι πριν από λίγη ώρα ήταν πεσμένο το Facebook, το Instagram, το Messenger. Αδέρφια, τι κάνετε ρε Μάρκ, θα γίνει κάτι και δεν θα έχουμε πού να το πούμε και πού να το γράψουμε. Δηλαδή, άμα δεν το γράφουμε στα social, πού, έχουμε σταματήσει να μιλάμε μεταξύ μας. Μέσω social επικοινωνούμε. Οπότε μην κάνετε τέτοια πράγματα. Υπήρχε πανικός παντού. Άρχισα να μου στέλνουν μηνύματα στο Viber εμένα, επειδή δεν μπορούσα να μου στείλουν στο Messenger και τα λοιπά, με SMS και τα λοιπά. Θα πανικοβαλόμαστε με τέτοια πράγματα. Μην τα κάνετε. Έχουμε πρόβλημα. Μόνο μέσα εκεί ζούμε πια. Οπότε όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, ενημερώστε να ξέρουμε πώς θα τη βγάλουμε, πώς θα αντιδράσουμε τις ώρες που δεν θα υπάρχουν τα μέσα με τα οποία επικοινωνούμε.

Λοιπόν, είδατε την αλλαγή του καιρού, οπότε όσοι ετοιμαζόσασταν να εκδράμετε από σήμερα ή έστω να βουτήξετε από σήμερα, τελικά μάλλον δεν θα μπορέσετε, όπως φαίνεται τουλάχιστον για την Χαλκιδική, ούτε από αύριο Κυριακή πρωί και βλέπουμε. Ή μάλλον για να ακριβολογούμε, Κυριακή πρωί σίγουρα, γιατί αύριο ασθενής βροχή το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ενδεχομένως και το απόγευμα να μπορέσετε να βουτήξετε. Για την ώρα πάντως στη Χαλκιδική υπάρχουν ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια σε διάφορα σημεία και δεν θα είναι πρόσφορη η θάλασσα αύριο για βουτιές, οπότε το απόγευμα ίσως αύριο και την Κυριακή. Από εκεί και πέρα όμως, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, το καλοκαίρι ήρθε και για να μείνει. Έχουμε 33, 34 και 35 και μάλιστα στην πορεία του Ιουνίου μέχρι και καύσωνα θα δούμε, για να μην έχετε παράπονο λόγω αυτού του μικρού διαλύματος. Από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα έναν τύπο ο οποίος συνελήφθη και από ό,τι είδαμε είχε παραβιάσει το μισό ποινικό κώδικα. Ήταν ένας 26χρονος τον οποίον προσπάθησαν να σταματήσουν οι αστυνομικοί γιατί οδηγούσε το όχημά του με 126 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Πεύκων, που το όρο ήταν 50, σε κατοικημένη περιοχή δηλαδή, και όχι μόνο προσπάθησε να αποφύγει τους αστυνομικούς, αλλά όταν τα κατάφεραν οι αστυνομικοί να τον σταματήσουν, διαπίστωσαν ότι οδηγούσε μεθυσμένος, δεν είχε άδεια οδήγησης, του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν επίσης για υπερβολική ταχύτητα, δεν είχε πινακίδες, σιγαστήρα εξάτμισης και το αυτοκίνητο δεν ήταν ασφαλισμένο. Στην ουσία δεν είχε τίποτα ο τύπος και συνελήφθη. Πήγε στο δικαστήριο στο Αυτόφορο, τον οποίο το δικαστήριο τον καταδίκασε με εξαγοράσιμη ποινή. Υποστήριξε ο ίδιος ότι είχε πιει 5-6 μπύρες, ήταν με την κοπέλα του στο σπίτι και πήγε να αγοράσει από το μίνι μάρκετ της περιοχής μπύρες. Όχι, εντάξει, αναφτυκτικά και ποπκόρνι είπε. Άμα έλεγε και μπύρες, εκεί θα το τερμάτιζε. Εντάξει, παιδιά, όταν πίνετε, μην παίρνετε αυτοκίνητο. Δεν σκέφτεστε τους απέναντι, δεν σκέφτεστε τον εαυτό σας. Σκεφτείτε λίγο τι μπορεί να προκαλέσετε στην οικογένειά σας, στον κύκλο σας. Τι να πω, δεν ξέρω πώς μπορεί να σκεφτεί κάποιος όταν πίνει τόσο πολύ και πιάνει το τιμόνι.

0: το έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ έστι πόνος. Ου λύπη. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόλερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριά σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες. Ω, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο, στην Αντωνία που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Μυτιλίνη και στη Ζαχαρένια που λέει ότι είμαστε παντός καιρού, παρά την αλλαγή του καιρού, είναι εδώ μαζί. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και τα μηνύματα στο 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber 693-0078-228. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, πιθανή υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Παράταση της προθεσμίας καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Fade out.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα απέναντί μου και άνοιξε σήμερα τις πύλες του το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. 340 στρέμματα, όποιος θυμάται πώς ήταν πριν από πολλά χρόνια δεν έχει καμία σχέση, μπορεί να μην είναι τόσο πράσινο όσο το περιμέναμε, μπορεί να μην υπάρχουν ακόμα εν λειτουργία τα αναψυκτήρια, μπορεί τα δέντρα να μεγαλώνουν σιγά σιγά και ακόμα να μην έχουν φτάσει το επιθυμητό ύψος και κάποια από τα κτίρια να παραμένουν χωρίς χρήση. Ωστόσο φαίνεται ότι είναι ένας χώρος που έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης, υπάρχουν παιδικές χαρές, υπάρχουν χώροι πρασίνου, υπάρχουν χώροι άθλησης. Γενικά φαίνεται ότι κάτι αλλάζει για τη Δυτική Θεσσαλονίκη που ένιωθε αρκετά έως πολύ παραγωνισμένη το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τη λειτουργία του μετρό που δεν εξυπηρετούσε σε τίποτα και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει στη Δυτική Θεσσαλονίκη και αυτό είναι ένα πάρκο που μπορεί εκτός από δέντρα να φυτέψει και την ελπίδα σε εκείνη την περιοχή. Αυτή την ώρα ή μάλλον σε λίγη ώρα θα υπάρχει συναυλία με το Στέλιο Ρόκο και την Έλενα Παναγιωτίδου στο πλαίσιο των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου. Αύριο από το πρωί θα υπάρχουν δραστηριότητες, αθλοπαιδιές, ακόμα και τοποθέτηση χρονοκάψουλας με μηνύματα μαθητών σε μαθητές του μέλλοντος. Το βράδυ αύριο συναυλία με τη Μαρσό και τους Άνω Κάτω και την Κυριακή θα υπάρχουν πάλι δραστηριότητες και πικνίκ και συναυλία με τα Μπρατίμια και τον Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη. Περάστε μια βόλτα, αξίζει ο κόπος να δείτε πώς είναι το πάρκο και πώς θα διαμορφωθεί και στο μέλλον αυτό το πάρκο που μπορεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο πάρκο της πόλης.

Καλησπέρα στον Τάνο που μας στέλνει την καλησπέρα του με δυο φωτογραφίες. Στη μία αποτυπώνει την καλύτερη θέα της Καβάλας από τον μπαλκόνι του. Το σπίτι είναι ψηλά, φαίνεται όλη η πόλη πιάτο και μετά η θάλασσα. Και η δεύτερη φωτογραφία δείχνει ένα ποτό που έχει βάλει να πιει με φόντο αυτή τη θέα, την Καβάλα και τη θάλασσα. Εντάξει, ζηλεύουμε, Ντάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις φωτογραφίες, αλλά ζηλεύουμε. Και εμείς εκεί θα θέλουμε να είμαστε, όχι να κάνουμε εκπομπή. Ωραία εκπομπή, δεν λέμε, πολύ ωραίο το ραδιόφωνο, αλλά τώρα βλέποντας αυτή τη θέα είναι το ιδανικό, ακόμα κι αν είναι συννεφιασμένη όπως φαίνεται εκεί η Καβάλα. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα πριν πάω να σας πω για τον Άρη και τον Σπανούλη στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Λοιπόν, ο Άρης ζει σε ρυθμούς Σπανούλη και ήδη υπάρχει κάλεσμα για υποδοχή οργανωμένη το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προκειμένου να δουν από κοντά και να πούν καλώς ήρθες στον Βασίλη Σπανούλη. Λοιπόν, επειδή προβλέπεται ότι θα υπάρχει πολλής κόσμος σε αυτή την υποδοχή, η υπεύθυνη του αεροδρομίου Μακεδονία για οργανωτικούς λόγους και επειδή βρισκόμαστε και σε θερινή περίοδο, έχει καθημερινά πολύ κόσμο το αεροδρόμιο Μακεδονία και από το εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο, μετά από αίτημα των υπευθύνων του αεροδρομίου λόγω θερινής περίοδου, ο Βασίλης Σπανούλης θα εξέλθει από το Μακεδονία το αεροδρόμιο από το δεύτερο τελωνείο του αερολιμένα και όχι από την κεντρική αίθουσα αφήξεων, προκειμένου να μην υπάρχει το μποτιλιάρισμα αυτό που θα δημιουργήσουν οι φίλοι του Άρη που θα πάνε εκεί. Έτσι ενημέρωσε και η ΚΑΕ Άρης τους όποιους φίλους του Άρη θα παραβρεθούν εκεί. Κόσμος ηρωή αναμένεται, το καταλαβαίνετε αυτό. Θα πούν καλώς ήρθες ο Βασίλης Σπανούλη και μετά τη Δευτέρα θα υπάρχει η επίσημη παρουσίαση του σε συνέντευξη τύπου. Αναμένεται να είναι εκεί, χωρίς να είναι ακόμα απολύτως βέβαιο, όπως ακούγαμε και στη μεσημεριανή εκπομπή εδώ, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και Βασίλης Βλαχόπουλος σε ανταπόκριση. Αναμένεται να είναι εκεί και ο ιδιοκτήτης του Άρη, ο Ρίτσαρντ Σιάο, και ο Άρης μπαίνει σε τελείως νέα εποχή, όπως και ο ΠΑΟΚ. Κάποτε ο Γιάννης Ιωαννίδης έλεγε στους Αθηναίους, όταν οι δύο αυτές ομάδες μεσουρανούσαν στο μπάσκετ, εσείς για να μάθετε μπάσκετ πρέπει να πάρετε το 2-31-0, ήταν ο κωδικός των αριθμών τηλεφώνων στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, Μουντιάλ έχουμε σε εξέλιξη. Παγκόσμιο κύπελο, όπως είναι η ονομασία του πλέον στη μοντέρνα εκδοχή του. Και ο Λουτσιάνο Βερνίκε στο βιβλίο του Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ έχει αναφορές σε μερικά από τα άγνωστα περιστατικά από τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου στον πλανήτη. Ένα από αυτά ήταν το 1950, όταν στο Μαρακανά 200.000 Βραζιλιάνοι περίμεναν την εθνική ομάδα της χώρας τους να σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο αντιμετωπίζοντας την Ουρουγουάη. Ωστόσο η Ουρουγουάη δεν τους έκανε τη χάρη και νίκησε με 2-1. Και το θέμα δεν ήταν αυτό. Το θέμα ήταν ότι πέρα από το γεγονός ότι πολλοί το πήραν κατάκαρδα, είχαμε μέχρι και αυτοκτονίες από τους Βραζιλιάνους εκείνη τη βραδιά, ο προπονητής της ομάδας της Βραζιλίας, Φλάβιο Κώστα, τρομοκρατήθηκε τόσο πολύ από την απώλεια και φοβήθηκε για τη ζωή του, που έμεινε για 2 νύχτες κλεισμένος στα αποδυτήρια, πεπισμένος ότι θα τον σκότωναν με το που πατούσε το πόδι του έξω από το Μαρακανά. Έφυγε από το στάδιο μόνο όταν ένας συγγενής του του έφερε μία μεταμφίεση προκειμένου να φύγει από το γήπεδο ντυμένος γυναίκα. Το 1974 η Ολλανδία του Γιώχαν Κρόιφ μπαίνει στο τελικό, στο απόλυτο φαβορί απέναντι στη Γερμανία στο τελικό. Η Ολλανδική κυβέρνηση έχει τυπώσει μέχρι και ειδική σειρά γραμματοσύμων. Ο Γκέρτ Μίλερ όμως έχει διαφορετική άποψη. Σκοράρει και δίνει το κύπελο στη Γερμανία και την επομένη του τελικού η Ολλανδική ταχυδρομική υπηρεσία αναγκάστηκε να καταστρέψει 100.000 γραμματόσημα που έλεγαν Ολλανδία παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου. Ο Γκέρτ Μίλερ το 1974 αποχώρησε σοκάροντας μετά την απονομή του τροπέου στην Εθνική Γερμανίας, καθώς όταν οργανώθηκε ο πρώτος επίσημος εορτασμός ήταν καλεσμένοι οι όλοι οι παίκτες και το team. Ο Γκέρτ Μίλερ έφυγε κιόλας το ίδιο βράδυ. Η αιτία δεν ήταν αγωνιστική, αλλά κοινωνική. Οι σύζυγοι, λέει, των ποδοσφαιριστών δεν προσκλήθηκαν στο επίσημο δείπνο που οργάνωσε η Γερμανική Ομοσπονδία. Σε ένα μπαράζ για το παγκόσμιο κύπελο, στις 30 Νοεμβρίου του 1977, στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι, Ιουγκοσλαβία, τότε ενωμένη με Ισπανία, οι Ήβυρες ευνοούνται σχεδόν από όλα τα αποτελέσματα, ακόμη και με ήττα με διαφορά ένα γκολ. Οι Ιουγκοσλάβοι βγαίνουν μπροστά για να τα παίξουν όλα για όλα. Σκοράρουν οι Ισπανοί και αποχωρώντας ο ένας παίκτης των Ισπανών την ώρα που αντεκαταστάθηκε, κάνει το γνωστό σήμα με το δάχτυλο προς τα κάτω, υποδηλώνοντας ότι η Ιουγκοσλαβία είχε αποκλειστεί, με αποτέλεσμα να δεχτεί μια καταιγίδα από γυάλινα μπουκάλια, ένα εκ των οποίων έσκασε στο κεφάλι του. Και τέλος, το 1978, ο Μενότη, προπονητής της Αργεντινής, άρχισε να λέει ποια ονόματα δεν θα ακολουθήσουν την ομάδα στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. 3 θα έμεναν εκτός και λίγο νωρίτερα ο βοηθός του είχε αμφισβητήσει την απόφαση αποκλεισμού για έναν από αυτούς τους 3. «Μα είδες τι έκανε σήμερα στην προπόνηση», του είπε. «Έβαλε 3 γκολ. Ο Μενότη ένευσε καταφατικά με το κεφάλι. «Είσαι σίγουρος», επέμενε ο συνεργάτης του. «Ναι», είπε ο Μενότη, και λίγη ώρα μετά, καθισμένος πάνω σε μια μπάλα όπως περιγράφεται στο βιβλίο, έκανε μια μακριά παύση, πήρε μια βαθιά ανάσα και ανακοίνωσε τα ονόματα των 3 που θα έμεναν εκτός. Ουμπέρτο Μπράβο, Βίκτορ Μποτανής και ένα 15χρονο αγόρι που σκόραρε hat-trick στην πρωινή προπόνηση, το όνομά του Diego Armando Maradona.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι με παρέα η εκπομπή είναι καλύτερη. Και στη Στέλλα που αυτή έχει μεγαλύτερη παρέα. Μας στέλνει την καλησπέρα της, λέει σας ακούμε από την Νεάπολη και είμαστε πολλοί. Πόσοι πολλοί δεν διευκρινίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και για τη συντροφιά. Το 693-0078-228, 693-0078-228, αποθηκεύστε το. Περιμένουμε εκεί και τα δικά σας μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε από έξω, ό,τι σας απασχολεί, είμαστε εδώ. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα, fade out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε πριν από λίγο ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν σε ποσοστό 80 έως 85% ότι θα υπογραφεί τελικά η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου, καθώς και το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με δημοσιογράφους. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ με για τη διευθέτηση του πολέμου ΙΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν και το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά που εγκαινιάστηκε σήμερα επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κ. Τουρνάς επίσης επισήμανε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Επιδιορθώθηκε η βλάβη σε αγωγό που είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή λιμάτων στη θάλασσα στην περιοχή Ακροτήρη, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Απαγορεύεται πάντα στο κολύμπι μέχρι νεότερας, ενώ εντός της ημέρας αναμενόταν τα πρώτα αποτελέσματα από τη δειγματοληψία που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Σάββατο στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM τη ΣΕΡ 3.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
1: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
1: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερη ώρα fade out επιστρέψαμε. Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία. Έχω, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Λοιπόν, τον Μαρκ Κουκουρέγια θα τον ξέρετε. Παραμένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Είναι ο Ισπανός ποδοσφαιριστής, αγωνίζεται στη Τζέλσκι με τη χαρακτηριστική κόμη. Εκείνο το μαλλί, το μακρύ, το σγουρό. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα μαλλιά του. Πριν από τον τελικό του 2024, είχε υποσχεθεί δημόσια ότι εφόσον η Ισπανία θα έπαιρνε το Euro, τότε θα έβαφε τα μαλλιά του κόκκινα. Λίγες μέρες μετά η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο και ο αμυντικός των Ρόχι Μπλάνκος δεν άργησε να κάνει πράξη τα λεγόμενά του. Ανάρτησε μια φωτογραφία του στα social media με το μαλλί, αυτό το πλούσιο σγουρό, να είναι κατακόκκινο. Η ανάρτηση φυσικά έγινε viral, χιλιάδες likes και σχόλια που τον αποθέωναν επειδή έκανε τελικά ό,τι είπε. Μάλιστα ήταν εκείνος που είχε δώσει και την assist για τον νικητήριο γκολ στον τελικό με την Αγγλία. Και τώρα Μουντιάλ και η Ισπανία είναι μεγάλο φαβορί. Μάλιστα ο Λαμίν Γιαμάλ, ο μεγάλος αστέρας της Ισπανίας, πριν από λίγες μέρες είπε ότι αν κερδίσει η ομάδα του το παγκόσμιο κύπελο θα αφήσει γένια και μουστάκι για 3 εβδομάδες. Και έτσι ο Μαρκ Κουκουρέγια είπε να πάει

πάρει τη ρεβάνς από τον συμπαίκτη του. Και τι υποσχέθηκε λοιπόν, ότι αν η Ισπανία πάρει το Μουντιάλ θα κάνει τατουάζ με το πρόσωπο του προπονητή του. Το πρόσωπο λοιπόν του Ντελαφουέντε θα κοσμεί το κορμί του Κουκουρέγια εφόσον η Ισπανία σηκώσει το τρόπαιο. Βέβαια ξεκαθάρισε πως το τατουάζ θα είναι μικρό και σε κάποιο σημείο του σώματός του που δεν θα φαίνεται εύκολα. Σκεφτείτε εσείς ποια μπορεί να είναι αυτά.

Μέχρι χθες που είχαμε την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου, ο γυρεότερος προπονητής που είχε συμμετάσχει σε τελική φάση του θεσμού ήταν ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, Ότο Ρεχάγκελ, το 2010, καθώς τότε που κοουτσάριζε την Εθνική Ελλάδος ήταν 71 ετών και 317 ημερών. Χθες λοιπόν στην πρεμιέρα το ρεκόρ αυτό έσπασε, αφού ο Ούγκο Μπρόος της Νότιας Αφρικής είναι 74 ετών και 62 ημερών και πήρε το ρεκόρ και έγινε ο γυρεότερος προπονητής ομάδας σε Μουντιάλ. Δεν πρόλαβε όμως να χαρεί ούτε λίγες ώρες το ρεκόρ αυτό, αφού λίγο αργότερα η Τσεχία αγωνίστηκε στο Μουντιάλ και ο προπονητής της, ο Μίροσλαβ Κούμπεκ, του πήρε το ρεκόρ, καθώς είναι 74 ετών και 284 ημερών. Και αυτός όμως δεν θα χαρεί πολύ, ο Κακομοίρης πάει το ρεκόρ για αυτόν, γιατί σε λίγο θα παίξει το Κουρασάο σε λίγες μέρες, που έχει προπονητή τον Ντίκ Άντβοκατ, που είναι 78 ετών.

Λοιπόν, μουντιαλικών ρυθμών συνέχεια και πάμε να δούμε μερικές στιγμές τρέλα στα μουντιάλ. 2006, Ζινεντίν Ζιντάν, κεφαλιά όχι για γκολ, αλλά στο στήθος του Ματεράτσι, η πιο εμβληματική στιγμή απώλειας ελέγχου στην ιστορία του Μουντιάλ, όταν ο Ζινεντίν Ζιντάν στο τελικό κουτούλησε τον Ιταλό αμυντικό. Τόνι Σουμάχερ, το 1982, η σύγκρουση με τον Μπατιστόν που έμεινε στην ιστορία. Ο Γάλλος παίχτης έχασε τις αισθήσεις του, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και έπεσε σε κόμμα. Ο διαιτητής δεν καταλόγησε ούτε φάουλ. 2014, όταν ο Λουίς Σουάρες άρχισε να δαγκώνει κόσμο. Δάγκωμα στον Ιταλό αμυντικό Τζόρτζιο Κελίνη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στην καριέρα του Λουίς Σουάρες. Τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 4 μηνών. Ο Φρανκ Ράικαρ το 1990 δεν δάγκωσε, αλλά έφτισε τον Ρούντι Φέλερ. Δύο αγώνα Ολλανδία Δυτικής Γερμανίας και οι δύο παίχτες αποβλήθηκαν. Χαρακτηρίστηκε μια από τις πιο αντιαθλητικές στιγμές Μουντιάλ. Το 1998 στην Αργεντινή ο Ντέιβιντ Μπέκαν αποβλήθηκε μετά από μια αντίδραση προς τον Ντιέγκο Σιμεώνε. Η Αγγλία αποκλείστηκε στα πέναλτι και ο Βρετανός ποδοσφαιριστής έγινε θύμα μαζικής δημόσιας επίθεσης στη χώρα του λόγω του αποκλεισμού. Τα δάκρυα του Πολ Γκασκόιν το 1990 έμειναν στην ιστορία. Στον ημιτελικό δέχθηκε κίτρινη κάρτα, σήμαινε αποκλεισμό από τον τελικό εφόσον η Αγγλία προκρινόταν. Ξέσπασε σε δάκρυα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η εικόνα ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού. Το 1990 η Γαλλία έμεινε στην ιστορία, το 2010 έμεινε στην ιστορία για εκείνο το Μουντιάλ για την εσωτερική εξέγερση. Μετά την αποπομπή του Νικολά Ανελκά οι παίκτες αρνήθηκαν να προπονηθούν, η ομάδα κατέρευσε αγωνιστικά και αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων έχοντας μεγάλους αστέρες στη σύνθεσή της. Και τέλος η συντριβή της Βραζιλίας στο 2014 από τη Γερμανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ. 1-7 έχασαν οι Βραζιλιάνοι από τη Γερμανία. Το Μαρακανά έμεινε παγωμένο σε εκείνο το Μουντιάλ. Έμεινα και εγώ παγωμένος γιατί είχα παίξει κατάκτηση Γερμανία και πρώτο σκόρερ Μίλλερ και εκείνος ο Μίλλερ έδινε πάσες στον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, πες το πώς το λένε, όχι στον, σε αυτόν που βγήκε πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, τον Γερμανοπολωνό. Και για να βγει πρώτο σκόρε στην ιστορία των Μουντιάλ και έχασε την πρωτιά των σκόρερ και έχασε το στοίχημα. Αυτά, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, πιθανή η υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα, στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Παράταση της προθεσμίας καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές κενές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
3: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
6: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out,
9: fade out. Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της ακούγοντας μας από το αυτοκίνητο στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα, και παραμένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς, αλλά αυτή τη φορά όχι αμυγός μουντιαλικούς, αλλά σε γαστριμαργικούς μουντιαλικούς. Ποια είναι, λέτε, τα αγαπημένα φαγητά των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του Μουντιάλ? Το Taste Atlas, η γνωστή σελίδα. Φακές είναι του τύπου Φακαλή. Πετάγεται ο Βάρης Λιάκος να μας θυμίσει τι είναι. Του τύπου Φακαλή ήταν οι φακές. Αγαπημένο φαγητό, φακές λέει. Θα το μελετάμε, θα φτερνίζεται. Λοιπόν, κάποιοι έχουν αγαπημένο τις φακές. Το Taste Atlas, λοιπόν, η γνωστή ιστοσελίδα που βαθμολογεί κουζίνες των χωρών, συγκέντρωσε τα αγαπημένα φαγητά των αστέρων του Μουντιάλ. Και ξεκινάμε. Κριστιάνο Ρονάλντο, 41 ετών, παραμένει όπως είναι, όπως ήταν και πριν από χρόνια, και μάλιστα μπορεί και καλύτερος. Το αγαπημένο του φαγητό, ένα παραδοσιακό πορτογαλικό πιάτο με αλμυρισμένο μπακαλιάρο, κρεμμύδια, πατάτες, αυγά, σε ένα φαγητό που θυμίζει, λέει, πατατοσαλάτα με μαδημένο μπακαλιάρο. Αγαπημένο φαγητό του Μέση, νούμερο ένα στη λίστα, είναι Μιλανέζε Ναπολιτάνα, παραδοσιακό αργεντινικό πιάτο από το Buenos Aires. Αποτελείται από μοσχαρίσιο φιλέτο που παναρίζεται, τηγανίζεται και στη συνέχεια γαρνίρεται με μια φέτα ζαμπών, πικάντικη σάλτσα ντομάτας και χοντρές φέτες μοτσαρέλα. Συνήθως σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 σε ηλικία μόλις 18 ετών, φαίνεται ότι λατρεύει την ισπανική κουζίνα, καθώς παίζει και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα, λοιπόν, με το Taste Atlas, το αγαπημένο του φαγητό πιάτο είναι το αμόνι μπέρικο, είναι ένα αλλαντικό των Ισπανών, και απολαμβάνει να το συνδυάζει με το ισπανικό τυρί ματσέγκο που παρασκευάζεται από γάλα προβάτων της ομώνυμης φυλής. Ο Μοχάμεν Τσάλαχ είναι παραδοσιακός όσον αφορά και τις επιλογές του στο φαγητό. Το αγαπημένο του φαγητό είναι το κοσάρι, είναι αιγυπτιακό πιάτο. Είναι street food και συνδυάζει ζυμαρικά, αιγυπτιακό ρύζι τηγανιτό, φιδέ και καφέ φακές. Είδες. Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν ξεχνά τις ρίζες του, αφού το αγαπημένο του φαγητό είναι μια συνταγή με ρύζι, κοτόπουλο και σάλτσα με φυστικό βούτυρο που έχει βάσει την σημερινή Γουινέα, χώρα καταγωγής της μητέρας του Λαμίν Γιαμάλ. Ο Νεϊμάρ έχει ως αγαπημένο πιάτο ένα φαγητό από τη Βραζιλία, ρύζι, φασόλια, μπριζόλα, πατάτες και φάρο, που είναι φρυγανισμένο αλεύρι από μανιόκας. Ο Χάρι Κέιν είναι επαγγελματίας ακόμα και στο φαγητό. Το φαγητό που τρώει είναι όπως ακριβώς και η αγωνιστική του παρουσία, είναι σολομός με λαχανικά. Και τέλος, Έρλινγκ Χάλαντ, σύμφωνα με το Taste Atlas, αυτό που του αρέσει πάρα πολύ και το απολαμβάνει είναι κεμπάπ με πίτα. Είναι Νορβηγός σίγουρα αυτός, μήπως είναι δικός μας, τον έχει ψάξει κανένας, μήπως μπορούμε να τον κάνουμε Έλληνα?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Είδαμε τι τρώνε και πίνουν οι αθλητές. Ας πάμε να δούμε τι τρώνε και πίνουν και οι φίλαθλοι. Ή μάλλον για την ακρίβεια, τι δεν τρώνε και πίνουν. Γιατί ήδη από την πρεμιέρα υπάρχουν αντιδράσεις όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων στα γήπεδα. Λοιπόν, μια μπύρα 450 ml κοστίζει 18 δολάρια. Ενώ μια επώνυμη μπύρα το μικρότερης χωρητικότητας ή λιγότερων λίτρων πωλείται προς 19 δολάρια. Όσοι ψάχνουν κάτι άλλο για να ξεδιψάσουν, ένα μπουκάλι νερό 400 ml κάνει 6 δολάρια. Η τιμή αυτή έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, καθώς η FIFA ανακοίνωσε ότι πολλά είδη μπουκαλιών νερού δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στα γήπεδα και θα εισέρχονται στα γήπεδα μόνο τα μαλακά πλαστικά μπουκάλια, σκληρά πλαστικά δοχεία, μεταλλικά παγούρια απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες οι θεατές να αναγκαστούν να αγοράσουν νερό μέσα στο γήπεδο. Όσον αφορά το φαγητό, ένα μαλακό πρέτζελ σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους κάνει 13,49 δολάρια, ένα τσούρο 10,99 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι ένας φύλαθλος που θέλει να πάρει ένα σνακ και ένα ποτό θα πρέπει να πληρώσει περίπου 24 δολάρια, κάτι που προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους φυλάθλους για τις τιμές των προϊόντων.

Καλησπέρα και στην Έφη που μας στέλνει μία φωτογραφία με τις δύο τις γάτες πάνω στο ψυγείο, αν δεν κάνω λάθος, και με αφορμή τα όσα λέγαμε για τα αγαπημένα φαγητά των ποδοσφαιριστών του Μουντιάλ, λέει ότι όταν μιλάτε για φαγητά έχετε την αμέριστη προσοχή μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Και εξ αφορμής της φωτογραφίας της Έφης, θα σας πάμε σε μια ιστορία με πρωταγωνίστρια, μια γάτα. Πώς μπορείς να κάνεις λοιπόν μια από τις πιο συγκινητικές ιστορίες του Σέξπιρ, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, από δράμα, κωμωδία. Η παράσταση λοιπόν στο θέατρο είχε φτάσει στην πιο συγκινητική στιγμή, με το Ρωμαίο να κοίταται νεκρός και την Ιουλιέτα να θρηνεί από πάνω από το σώμα του, μέχρι τη στιγμή που εμφανίζεται μια γάτα. Είναι αληθινό περιστατικό, έγινε σε θέατρο στην Αθήνα. Η γάτα κάθισε δίπλα στο κεφάλι του Ρωμαίου, ενώ η Ιουλιέτα θρηνούσε και άρχισε να τον δαγκώνει, να τον νυχιάζει, και μετά άρχισε να παίζει με τα μαλλιά του, ενώ εκείνος ήταν δίπλα νεκρός, με το κοινό, αντί να συγκινείται, να σκάει στα γέλια. Στο τέλος της παράστασης, ο πρωταγωνιστής, τι να κάνει, πήρε τη γάτα αγκαλιά και υποκλήθηκε στο κοινό, ξεσηκώνοντάς τον, αφού εκτός από τον ίδιο πήρε το χειροκρότημα και η γάτα. Άρχισαν να περιγράφουν στη συνέχεια οι πρωταγωνιστές το σκηνικό, μην μπορώντας και οι ίδιοι να συγκρατήσουν μετά την παράσταση τα γέλια τους.

Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία και τη Ζωή Κουτελοπούλου που έκανε τον guest στην αρχή. Ακολουθεί ο Γιάννης Γκύρμπας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος πάντως της Αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν σε ποσοστό 80-85% ότι θα υπογραφεί τελικά ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου, καθώς και το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με δημοσιογράφους. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ με τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Στο μεταξύ, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την υπογραφή της όποιας συμφωνίας. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή στη Γενέβη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας τις εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών, που προς το παρόν δεν έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που εγγενιάστηκε σήμερα, επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Την πρότασή του εξάλλου για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη ο Πάπας Λέων, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λέων τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη των Κανάριων νησιών ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hot spot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο ή τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα κήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι ιδέες αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω όρινα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βυτική 3 έως 5 εποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Έφτασε επιτέλους η Παρασκευή, τίποτα δεν έμεινε. Θα ακούσετε 2 ώρες τη νυχτερινή βάρδια στον 102 και θα ξεκινήσει σε λίγο το Σαββατοκύριακο. Καλύτερη παρέα για να μπείτε στο Σαββατοκύριακο δεν θα βρείτε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω την τιμή να έχω το Φάνη Λιάκο στον ήχο. Προτίμησε από το να βγει έξω Παρασκευή βράδυ να είναι εδώ μαζί μου και να δουλεύει. Μουσική ειδήσεις, καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Η συνταγή για να κάνουμε το βράδυ σας ωραιότερο. Αν και κάτι μου λέει ότι οι περισσότεροι είστε κάπου έξω και πίνετε τα κρασιά σας και τις μπύρες σας. Όσοι είστε στο σπίτι και μας ακούτε ή στο αυτοκίνητο και θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο R2 Sports μεταδίδεται και ένας αγώνας από το Μουντιάλ, Καναδάς-Βοσνία. Μπορείτε να το δείτε στο mute και να ακούτε εμάς.

Εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε χορευταράδες. Το νιώθουμε το τραγούδι, το ζούμε και μας αρέσει να χορεύουμε. Και στις 15 Ιουνίου, όχι στις 14 Ιουνίου, την Κυριακή, για καλό σκοπό, όσοι βρεθείτε στην πλατεία Αριστοτέλους ή αν θέλετε να κατέβετε για αυτόν και μόνο το σκοπό, θα χορέψουν όλοι ζεμπέκικο με σκοπό να μπούμε στο ρεκόρ Guinness. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν φοράει τα καλά της και συγκεκριμένα η πλατεία Αριστοτέλους και πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο μαζικότερο ζεμπέικο που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα. Γίνεται για καλό λόγο, διοργανώνεται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης από την εταιρεία Alzheimer και γίνεται για την ευαισθητοποίηση και πρόληψη για την νόσο Alzheimer, μια σοβαρή νόσο που τα τελευταία χρόνια χτυπάει όλο και περισσότερους και πρέπει ο κόσμος να μάθει τι συμβαίνει γύρω από αυτή την νόσο. Εγώ είχα ζήσει με άνθρωπο που είχε Alzheimer στο τελευταίο στάδιο κιόλας, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να μην τη φοβάται αυτή την νόσο. Πραγματικά δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Υπάρχουν τρόποι, ξέρουμε πολλά περισσότερα από ό,τι ξέραμε παλιά για το Alzheimer. Δυστυχώς ακόμη δεν αντιμετωπίζεται, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι είναι θέμα δεκαετίας για να την εξαλείψουμε εντελώς.

Αφορμή το μήνυμα του Στέφανου που μας λέει ότι την Κυριακή δεν μπορεί να πάει να χορέψει ζεμπέικο στην πλατεία Αριστοτέλους, γιατί θα είναι στο αεροδρόμιο. Την Κυριακή λέει πέφτει το αεροδρόμιο και εννοεί ότι θα είναι πάρα πολύ κόσμος, φίλαθλος κόσμος του Άρη, του μπασκετικού Άρη, για να υποδεχθεί το Βασίλη Σπανούλη. Άλλαξε η μέρα που θα έρθει ο Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη, ήταν να έρθει τη Δευτέρα, αλλά θα καταφτάσει στις 7 η ώρα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία και έχει φτιαχθεί από την ελληνική αστυνομία αλλά και την υπηρεσία ασφάλεια στο αεροδρόμιο ένα ολόκληρο σχέδιο. Επειδή είναι θερινή περίοδο και η Κυριακή είναι μια μέρα με πολλέ πτήσει, τόσο που αναχωρούν όσο και που φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Σπανούλης θα εξέλθει, λέει, από το Μακεδονία Airport Customs, το δεύτερο τελωνίο του αερολιμένα δηλαδή, και όχι από την κεντρική αίθουσα αφήξεων, για να μην δημιουργηθεί ένας πανικός. Ήδη υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση του φιλαθλικού κόσμου του Άρη. Μιλάνε για 10.000 κόσμο ότι θα είναι στο αεροδρόμιο. Αυτή τη στιγμή μπήκε και ένα γκολ στο Καναδάς Βοσνία. Το έβαλαν οι Βόσνοι. Είπαμε, όχι ότι οι Καναδοί γίναν ξαφνικά και ποδοσφαιρομάνα. Λέγανε λοιπόν για τον Βασίλη Σπανούλη. Τη Δευτέρα όμως που θα γίνει η παρουσίασή του από την ΚΑΕ Άρη, θα είναι και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρη, ο κύριος Σιάου. Όλη η οικογένεια του Άρη λοιπόν για την καινούργια εποχή που ανατέλει στην ομάδα.

Μια πολύ ωραία Παρασκευή, ελπίζω και εσείς να νιώθετε όπως ο Elon Musk, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυρίουχος στον πλανήτη. Τα έπιασε το στόχο του να γίνει ο πρώτος που θα έχει ένα τρις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η αποτίμηση της εταιρείας του Elon Musk κινείται πλέον κοντά στα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Εντυπωσιακό το ντεμπούτο της SpaceX στο δίκτυο Nasdaq. Μιλάμε για τρελά ποσά, δεν κάτσω να σας αναφέρω πόσο έχει κάθε μετοχή του και πού έχει συμμετοχές. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία του Elon Musk είναι πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Λεφτά που δεν τρώγονται ούτε από τα 10 γενιές μετά. 10 γενιές Elon Musk. Έχει και πολλά παιδιά ο Elon Musk, ξέρετε. Θέλει να δημιουργήσει, να παράγει το είδος του πάρα πολύ. Έχει κάνει με πάρα πολλές γυναίκες πάρα πολλά παιδιά. Καλό είναι μεν αυτό, αλλά δεν το κάνει επειδή λατρεύει τα παιδιά. Το κάνει γιατί έχει μια λόξα στο κεφάλι του. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, πιθανή υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζιση, Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα, στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2, που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες, με το πλοίο να οδηγείται στο λιμάνι του Λαβρίου για τους απαραίτητους ελέγχους. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Ο Πάπας Λέων από κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Τενερίφη κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές κενές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημερώση στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Η αλήθεια είναι ότι το επόμενο διάστημα θα μιλάμε πάρα πολύ για το Μουντιάλ. Το περιμένανε κυρίως το αντρικό κοινό για να το δει στη τηλεόραση. Χθες που ήταν πρεμιέρα για το Μουντιάλ, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, κέρδισε το Μεξικό με 2-0. 40% του τηλεοπτικού κοινού στη χώρα μας είδε το μάτς στα κανάλια της ΕΡΤ. Τουλάχιστον 2.300.000 τηλεθεατές είδανε έστω και λίγο το χθεσινό αγώνα. Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι ότι δεν βάλαν τα σημαντικά παιχνίδια στην αρχή και ότι τα πρώτα παιχνίδια είναι λίγο ψηλοαδιάφορα, δεν είναι ποιοτικά, οι ομάδες δεν είναι πάρα πολύ καλές. Αλλά αυτό είναι το Μουντιάλ, αυτές οι ομάδες προκρίθηκαν, οπότε δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε. Αλλιώς θα διαλέγαμε με λίστα τις ομάδες και θα χανόταν η μαγεία. Πάμε να δούμε όμως, αφού ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων ότι υπάρχουν κενές θέσεις στα γήπεδα και ότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια και όχι μόνο. Για παράδειγμα, μια μπύρα μέσα σε ένα γήπεδο και γύρω από το γήπεδο κοστίζει κοντά στα 20 δολάρια, ένα απλό hot dog στα 13 δολάρια. Αν θέλετε να πάρετε κάποιο αναμνηστικό μπλουζάκι, είναι στα 100 δολάρια. Δηλαδή, δεν ξέρω σε τι κοινό απευθύνονται, γιατί ήδη το να πας σε αυτές τις χώρες είναι ένα πανάκριβο ταξίδι. Να μην μιλήσω για τη διαμονή που είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον που βγάζει έναν μέσο μισθό. Αυτοί που είναι κερδισμένοι από ό,τι φαίνεται είναι οι στοιχηματικές εταιρείες. Λέει, βλέπουν εδώ, έχουν βγάλει αναλυτικά τους τζίρους στις στοιχηματικές εταιρείες και λένε ότι ποντάρονται κάθε μέρα 500 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε μάτς. 500 εκατομμύρια, λάθος κάνω, 500 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε μάτς. 2 δισεκατομμύρια δολάρια τοποθετήθηκαν, λέει, αποκλειστικά και μόνο για το ποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ. Δηλαδή, από πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, 2 δισεκατομμύρια δολάρια τοποθετήθηκαν στο στοίχημα που λέει ποιος θα κερδίσει. Τρελά ποσά. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για ρεκόρ σε ποσά στοιχηματισμού. Λένε ότι θα ξεπεράσουν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια τις μέρες του Μουντιάλ. Εγώ θα σας έλεγα απλά να απολαύσετε τους αγώνες και να μην ασχοληθείτε με το ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει, ποιος θα βάλει γκολ. Τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, είναι και Ιούνιος, έχει και ζέστη, θα έχει πολλές εκπλήξεις. Μην κλαίτε τα λεφτά σας και μετά δεν θα έχουμε να πάμε και διακοπές. Καλοκαιράκι είναι.

Η Δέσποινα μας έστειλε μήνυμα και μας λέει ότι το Μουντιάλ λέει ότι θα το κερδίσει η Ιταλία. Δέσποινα, μάλλον παρακολουθείς τόσο το Μουντιάλ όσο εγώ παρακολουθώ το Met Gala. Η Ιταλία δεν παίρνει μέρος σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά παρόλα αυτά έδειξε την προτίμησή σου. Μάλλον θυμάσαι τα παλιά τα χρόνια που η Ιταλία ήταν μια υπερδύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε τώρα σχετικά με το Μουντιάλ λίγο πιο παράξενα θέματα. Η εθνική Νορβηγία ταξίδεψε στο Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχοντας πάρει φαγητό από το σπίτι. Τι πήρε μαζί της? 300 κιλά ψαριού, 116 κιλά καφέ νορβηγικού. Είναι λίγο πιο δυνατός αν έχετε πει, εγώ έχω πει, πραγματικά είναι γουλιά και χαστούκι, είναι τόσο δυνατός. 120 κιλά νορβηγικό τυρί και 6.000 πορτοκάλια. Μάλλον δεν εμπιστεύονται τους Αμερικανούς σεφ και το φαγητό που θα τους προσφέρουν τα ξενοδοχεία που θα μείνουν, και γι' αυτό πήραν μαζί τους τα φαγητά τους. Συνηθίζεται στις ομάδες τις εθνικές κάποιες από τις πρώτες ύλες να τις φέρουν από τις χώρες τους, γιατί φοβούνται την πιθανότητα να τους δηλητηριάσουν. Υπάρχουν και αυτά τα πράγματα, έχουν συμβεί κατά το παρελθόν. Γι' αυτό και αν δείτε ότι τα νερά τους είναι σφραγισμένα και τα παίρνουν μαζί τους από άγνωστο μέρος την τελευταία στιγμή, για να μην υπάρξει κίνδυνος να τους ρίξουν κάτι στο νερό και να επηρεάσει την απόδοσή τους. Έχει συμβεί κατά το παρελθόν, μην νομίζετε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ χαρακτηριστικά θυμάμαι έναν τελικό NBA όπου είχαν δηλητηριάσει τον Michael Jordan. Μια πιτσαρία συγκεκριμένα. Ο άνθρωπος έπαιζε με αφυδάτωση γιατί είχε πάθει τροφική δηλητηρίαση. Έπαιξε στον τελικό με αφυδάτωση, έβαλε 40 πόντους. Έπαιζε, έκανε δύο φάσεις, ήταν κουρασμένος πάρα πολύ. Έβγαινε, έπινε ένα μπουκάλι νερό για να επαναφέρει τα υγρά του στο κορμί του. Ξανά έμπαινε, έκανε άλλες δύο φάσεις, έβαζε δύο καλάθια, έβγαινε. Όλο το βράδυ έκανε αυτό. Έπαιζε, έπινε δύο μπουκάλια νερό, έπαιζε, έπινε δύο μπουκάλια νερό. Κορυφαίος παίχτης, δύσκολα θα ξαναδούμε τέτοιους παίχτες. Πάμε να δούμε τα αγαπημένα φαγητά των μεγάλων στάρ αυτού του Μουντιάλ, και μιλάμε φυσικά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που το αγαπημένο του γεύμα είναι το Μπακάλχα Αμπράς, ένα πορτογαλικό πιάτο. Αποτελείται από φέτες αλατισμένου μπακαλιάρου, κρεμμύδια, λεπτές ψιλοκομμένες τηγανιτές πατάτες και αυγά. Συνοδεύεται, λέει, συνήθως από μαύρες ελιές και φρέσκο μαϊντανό. Το βλέπω εδώ, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Ο Λιονέλ Μέση, το αγαπημένο του φαγητό είναι το Μιλανέζα Ναπολιτάνα. Είναι ένα εμβληματικό πιάτο, λέει, που γεννήθηκε στο Buenos Aires της Αργεντινής τη δεκαετία του 1940. Αποτελείται από λεπτό παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου, σαν το δικό μας νίτσελ μου φαίνεται, το οποίο στη συνέχεια καλύπτεται με σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, λιωμένη μοτσαρέλα και μερικές φορές φρέσκο βασιλικό. Τι τρώει ο Κίλιαν Εμπαπέ? Ο Κίλιαν Εμπαπέ του αρέσει να τρώει το χαμόν ιμπέρικο. Είναι ένα είδος αλαντικού που συνοδεύεται, λέει, συνήθως με αλμυρό τυρί, παρμεζάνα και οτιδήποτε άλλο θέλουν. Το τρώνε πάρα πολύ Ισπανοί από ό,τι ξέρω αυτό. Το σερβίρουν στα μπαρ, από εκεί το ξέρω εγώ. Και θα κλείσω με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί τρώει κεμπάπ. Είναι το αγαπημένο του φαγητό, λέει. Κάθε μέρα ξεκλέβει από τη διατροφή του και τρώει τουλάχιστον ένα κεμπάπ. Και μάλιστα το παραδοσιακό το κεμπάπ, το τουρκικό. Κρεμμύδι, κεμπάπ και ελάχιστο μαρούλι. Αυτό. Και λίγη ντοματούλα. Γι' αυτό και διατηρεί αυτό το κορμί.

Αν ρωτήσουμε 10 άτομα στον δρόμο πότε είναι η γιορτή της μητέρας και πότε είναι η γιορτή του πατέρα, 9 στους 10 θα ξέρουν πότε είναι η γιορτή της μητέρας και ένας, και αυτός ο ένας αν βρεθεί, θα ξέρει πότε είναι η γιορτή του πατέρα. Είναι αδικημένοι οι πατεράδες σε αυτό το κομμάτι. 21 Ιουνίου γιορτάζουν τον πατέρα, Κυριακή 21 Ιουνίου πέφτει φέτος, και το Netflix από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχει οι ταινίες αφιερωμένες στον πατέρα. Πάρα πολύ ωραίες ταινίες, θα έχω διαλέξει μερικές που μπορείτε να δείτε. Το Κυνήγι της Ευτυχίας με τον Will Smith, μια συγκλονιστική ταινία. Ο Chris Gardner παλεύει να επιβιώσει στο Σαν Φρανσίσκο μαζί με τον μικρό γιο του όταν βρίσκονται άστεγοι. Παρά τις δυσκολίες εξασφαλίζει μια απαιτητική πρακτική σε χρηματιστηριακή εταιρεία κυνηγώντας ένα καλύτερο μέλλον. Είναι αληθινή ιστορία, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να μην κλάψετε, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο τέλος, πολύ αισιόδοξο τέλος και αξίζει να το δείτε. Ξεχωρίζω εδώ το Πάση Θυσία σε σκηνοθεσία David McKenzie, πρωταγωνιστούν ο Κριν Πάιν και ο Μπεν Φώστερ. Το Οικογενειακή Ευτυχία Ανώνυμη Εταιρεία είναι μια εταιρεία που προσφέρει ηθοποιούς ως αντικαταστάτες συγγενών ή φίλων. Είναι μια πολύ έξυπνη κωμωδία. Το Πατέρας είναι μια πολύ ωραία ταινία. Όταν ένας πατέρας έρχεται αντιμέτωπος με τις διεφθαρμένες κοινωνικές υπηρεσίες που παίρνουν μακριά τα παιδιά του, απλά και μόνο επειδή η οικογένειά του είναι φτωχή, διασχίζει τη Σερβία με τα πόδια για να ασκήσει έφεση στο Υπουργείο στο Βελιγράδι. Τρομερή ταινία, πολύ δυνατή. Το «Ο γιος» είναι πάρα πολύ ωραία ταινία που βλέπω εδώ. Το «Πατρότητα», το «Κατά λάθος μπαμπάς» έχει άπειρες ταινίες. Μπείτε στο Netflix, δείτε την ειδική ενότητα που λέει «Γιορτή του πατέρα» και διαλέξτε μια ταινία και απολαύστε την. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία από το Netflix. Μην ξεχνάμε τους γονείς μας, είτε είναι μητέρα είτε είναι πατέρας, να τους λέμε κάθε τόσο ένα ευχαριστώ για όσο έχουν κάνει για μας.

Πριν φύγω από το στούντιο για να έρθει ο συνάδελφος και να σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, θα σας ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Στέλνετε ό,τι θέλετε, έχετε ώρα να σκεφτείτε μέχρι να επιστρέψω.

στούντιο. Μπορείτε να ζητήσετε και τραγούδι. Σήμερα είναι η Παρασκευή, θα το μεταδώσουμε. Και να σας πω στα γρήγορα ότι χθες μιλούσαμε για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ότι έρχονται πρόστιμα. Παρατείνεται η προθεσμία μέχρι τις 22 Ιουνίου. Αλλά θα είναι η τελευταία ημερομηνία που δίνεται παράταση. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα πρόστιμα, γι' αυτό προλάβετε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος πάντως της Αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν σε ποσοστό 80 έως 85% ότι θα υπογραφεί τελικά ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου καθώς και το Ισραήλ. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Στο μεταξύ, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την υπογραφή της όποια συμφωνίας. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή στη Γενέβη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν και το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από αυτή την ώρα, 11 το βράδυ, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών που προς το παρόν δεν έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μελιπλήρωμα. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στην ΕΡΤ. Με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη ο Πάπας Λεόν, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την προγραμματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λεόν τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hot spot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό για αύριο Σάββατο. Στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: άσπρο χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
4: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
5: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

ακριβό. Αλλά υπάρχουν αρκετά μέρη στο δεύτερο πόδιο που δεν χρεώνουν τις ομπρέλες και επίσης υπάρχουν πάρα πολλές παραλίες στο δεύτερο πόδιο που είναι ελεύθερες με κρυστάλλινα νερά, φανταστικά παραδεισένια που μπορείτε να πάρετε την ομπρέλα σας, τα πράγματά σας, τους καφέδες σας, τις μπύρες σας από το σπίτι και να απολαύσετε την εκδρομή σας και την εξόρμησή σας. Δηλαδή μην την απαξιώνουμε τελείως τη Χαλκιδική. Είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη παγκοσμίως η Χαλκιδική. Καταλαβαίνω ότι σας φαίνονται πάρα πολύ, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τιμές με σχέση πριν 3 και 4 χρόνια, αλλά μην την ακυρώνουμε τελείως. Και με αυτά που κάνετε, θα πάει όλος ο κόσμος προς την Πιερία, θα ανέβουν και εκεί οι τιμές. Και εμείς οι παραδοσιακοί που πηγαίνουμε χρόνια εκεί πέρα, θα αλλάξουν τα πράγματα για μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά. Το ωραιότερο παιχνίδι μέχρι στιγμής του Μουντιάλ έγινε δυστυχώς 5 ώρα το πρωί και ελάχιστοι μάλλον θα το είδανε. Η Νότια Κορέα κέρδισε με ανατροπή τη Τσεχία με 2-1. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ γρήγορο. Οι Νότιο Κορεάτες παίζανε με κάθετες μπαλιές. Δεν τους βγήκαν πάρα πολύ οι φάσεις, αλλά τα γκολ τους ήταν πολύ, πολύ ωραία. Σήμερα στις 4 ώρα τα ξημερώματα οι γηπεδούχοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υποδέχονται την Παραγουάη και στις 10 η ώρα το βράδυ αύριο το Κατάρ αντιμετωπίζει την Ελβετία. Θα περιμένετε λίγο για να δείτε μεγαλύτερα ονόματα να παίζουν, δηλαδή Γαλλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Αγγλία κτλ. Είναι τις επόμενες μέρες, κρατηθείτε. Αύριο στις 6 η ώρα το απόγευμα ελπίζουμε να τελειώσει το παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για να μάθουμε ποιος θα στεφτεί πρωταθλητή στο φετινό πρωτάθλημα μπάσκετ, να τελειώνουμε με αυτή την φαρσοκομωδία των τελικών, πολύ τοξικό περιβάλλον, πολλά παράπονα και από τους δύο, ανακοινώσεις από τον έναν, ανακοινώσεις από τον άλλον, τιμωρίες από τον αθλητικό δικαστή, ο κόσμος στα social media είναι έτοιμος να επιτεθεί ο ένας τον άλλον. Ηρεμία, από Σεπτέμβριο μπαίνουν στο παιχνίδι ΠΑΟ, Κάρις και ελπίζουμε να μην δούμε έκτροπα, γιατί άλλο να διεκδικούν το πρωτάθλημα τόσα χρόνια δύο και άλλο να δουν ξαφνικά να μεγαλώνει και η πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο έτσι, και υπάρχουν και άλλες ομάδες, ο Κολοσσός, υπάρχει η ΑΕΚ, ιστορική ομάδα, ανεβαίνουν, υπάρχει ο Ηρακλής που φέτος έκανε αξιοπρεπέστατη πορεία και ήδη έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές ο Ηρακλής, έχει πατήσει τον γκάζι στις μεταγραφές και ετοιμάζει πάρα πολύ καλή ομάδα από Σεπτέμβριο. Την Κυριακή τα ξημερώματα στις 3.30 θα μάθουμε αν θα υπάρχει πρωταθλητής στο NBA. Αν κερδίσουν οι New York Knicks, κάνουν το 4-1 και στέφονται πρωταθλητές για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Αλλιώς, αν κερδίσουν οι San Antonio Spurs, θα έχουμε και πέμπτο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια back to back και επιστρέφουμε.

Η Ειρήνη ρωτάει πότε παίζουν οι Νορβηγοί. Θα πρέπει να περιμένεις, Ειρήνη, για να δεις τους Vikings. Την Τετάρτη, 1 ώρα τα ξημερώματα, παίζουν απέναντι στο Ιράκ. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ποδοσφαιρικά τα κριτήρια σου για να περιμένεις να δεις την Νορβηγία. Μάλλον το βλέπεις γιατί είναι ψηλή, ξανθή. Μοιάζουν με αυτά που βλέπουμε στις σειρές, στις πλατφόρμες. Η Δέσποινα μας λέει ότι η Χαλκιδική αξίζει σίγουρα για ένα πράγμα. Α, και μας στέλνει την αφίσα από τον Παρθενώνα. Όντως, είναι ένα καταπληκτικό φεστιβάλ που γίνεται στο χωριό Παρθενώνα της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι, όπου σε μια πλατεία ενός μικρού χωριού προβάλλονται παλιές και κλασικές ταινίες. Και πού να ήξερες, Δέσποινα, ότι την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενούμε έναν από τους διοργανωτές αυτού του πολύ ωραίου φεστιβάλ. Να μας ακούσει και την επόμενη εβδομάδα για να μάθεις και το πρόγραμμα, ποιες ταινίες θα προβληθούν. Πάμε να προτείνουμε να κάνουμε μερικές προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκυριακό. Στο Θέατρο Κήπου αύριο διοργανώνεται το Φεστιβάλ Λαϊκών. Η βραδιά περιλαμβάνει τις προβολές των ταινιών «Ένας Αλαλίκος» και το «Ήταν Άξιος», ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και συνδέθηκαν με τη λαϊκή κινηματογραφική κουλτούρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Αύριο στο Θέατρο Κήπου. Στο Φράγμα της Θέρμης διοργανώνεται ένα αστικό γλέντι με καλεσμένους τα Μπρατίμια, μια νύχτα γεμάτη αυθεντικούς μακεδονικούς ήχους, δυνατές συγκινήσεις, χορό χωρίς σταματημό και γνήσιο παραδοσιακό γλέντι κάτω από τα αστέρια. Ελπίζουμε να μας κάνει τη χάρη ο καιρός. Την Κυριακή στο Πολυχώρο Soul SKG, οι τέσσερις εκπρόσωποι της ροκ και έντεχνης σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους. Μιλάμε για το Γιάννη Γιοκαρίνη, το Λάκη Παπαδόπουλο, τον Νίκο Γιώγαλα και το Μανώλη Φάμελο. Θα γεμίσουν τη βραδιά με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία τους και όχι μόνο. Τη Δευτέρα σας έχω μια πρόταση να πάτε στο Σινέα Πόλων, καθώς οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρνουν την ταινία «Ο Μεγάλος Δραπέτης» με τον Πολ Νιούμαν, πάρα πολύ ωραία ταινία, κλασική. Στο Θέατρο Δάσους εμφανίζονται οι Pixlax, και ποιος δεν έχει δει έστω και μία συναυλία των Pixlax, λίγο δύσκολο να μην έχει σπάει. Στη Μονή Λαζαριστών την ίδια ώρα ο Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει 3 δεκαετίες στην ελληνική μουσική σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Θα έχει και καλεσμένους από ό,τι βλέπω, φίλους του, τον Θανάση Παπακοσταντίνου, τη Μάρθα Φριτζίλα, τη Γιώτα Νέγκα, ο Φώτης Χιώτας και ο Νόβελ 729. Έχετε πράγματα να κάνετε, ό,τι και αν επιλέξετε να περάσετε καταπληκτικά αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι ο κίνδυνος για μπόρες έχει περάσει για τη Θεσσαλονίκη. Με το άγχος των βροχών θα ζήσει για λίγο ακόμα μέχρι αύριο το απόγευμα η Χαλκιδική. Η Θεσσαλονίκη θα ίσως βρέξει λίγο σήμερα μετά τα μεσάνυχτα. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Πιθανή υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζιση, Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Σε ισχύ ο αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονικής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Φάρσα αποδείχτηκε η προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβα στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2 που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κόκερόδο. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες καθώς το πλοίο έδεσε στο λιμάνι του Λαβρίου για τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Πάπας Λέων από Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών στην Τενερίφη κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές κενές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε να δούμε ποιες είναι οι πιο ασφαλείς χώρες για να ζει κάποιος. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ισλανδία, στη δεύτερη θέση η Νέα Ζηλανδία, στην τρίτη η Ελβετία, στην τέταρτη η γειτονική μας Σλοβενία. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Αν δεν έχετε πάει στη Σλοβενία, να πάτε. Είναι λίγο δύσκολο να πάτε, δηλαδή δεν έχει ανταποκρίσεις πάρα πολλές, αλλά αν πάτε θα αποζημιωθείτε. Στην πέμπτη θέση η Ιρλανδία, στην έκτη θέση η Αυστρία, στην έβδομη θέση η Πορτογαλία, στην όγδοη θέση η Σιγκαπούρη, στην ένατη η Φιλανδία, στη δέκατη η Ιαπωνία. Και πάμε να δούμε ποιες είναι οι χειρότερες χώρες για να ζει κάποιος από θέμα ασφάλειας. Το Μάλι, η Συρία, η Ιεμένη, το Αφγανιστάν, το Νότιο Σουδάν, το Ισραήλ, η Ουκρανία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Σουδάν και στο τέλος η πιο επικίνδυνη χώρα για να ζει κάποιος, λέει ο οργανισμός αυτός, ο Global Peace Index, ότι είναι η Ρωσία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 53η θέση. Εντάξει, καλά το λες, ανάμεσα σε 163 χώρες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μέρη, κυρίως στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, που δύσκολα περπατάς και νιώθεις ασφαλής. Γίνονται όμως βήματα αρκετά, δηλαδή έχουν βγει έρευνες. Τον τελευταίο χρόνο έχει μειωθεί η εγκληματικότητα στη χώρα μας, κυρίως στον τομέα των μικροεγκλημάτων, δηλαδή διαρρήξεις, επιθέσεις στο δρόμο και σε αυτά.

Δεν λένε να βάλουν κράνος οι οδηγοί και οι συνεπιβάτες στα δίκυκλα στην Ελλάδα και συνεχίζεται η εκστρατεία από την ελληνική αστυνομία μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους και γίνονται συνέχεια έλεγχοι. Συγκεκριμένα στο διάστημα από 1 έως 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν 19.991 έλεγχοι στους οποίους βεβαιώθηκαν 1.983 παραβάσεις. Το εξωφρενικό είναι ότι οι περισσότερες από τις παραβάσεις τις έκαναν εργαζόμενες υπηρεσίες διανομής. Τραγικό, γιατί περνάνε πάρα πολλές ώρες πάνω στο τιμόνι και δεν φοράνε το κράνος τους. 167 ήταν οι παραβάσεις των επιβατών που ήταν στο πίσω μέρος της μηχανής, που ήταν συνεπιβάτες. Συγκεκριμένα οι 908 παραβάσεις έγιναν στην Αττική, όπως ήταν λογικό καθώς γίνονται περισσότεροι έλεγχοι εκεί, και στη Θεσσαλονίκη όμως 139 κλήσεις γράφτηκαν για μη χρήση κράνους. Το βλέπουμε καθημερινά, πάρα πολλοί οδηγοί, ειδικά αν είναι να κάνουν μια πάρα πολύ κοντινή απόσταση, δεν φοράν το κράνος, δεν συζητάω καν για αυτόν που ανεβαίνει από πίσω από τον οδηγό. Ένας στους δύο δεν φοράνε σίγουρα κράνος.

Δεν πρόλαβα σήμερα να σας πω πάρα πολλά θέματα που είχα ετοιμάσει, δυστυχώς. Θα προλάβω όμως να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ονούφριο. Γιορτάζει σήμερα ο Ονούφριος. Πάντα η γιαγιά μου έλεγε μια φράση: «Πώς είσαι έτσι, έχεις γίνει σαν τον Ονούφριο». Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, αλλά αυτό το έλεγε όταν έχανα κιλά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Άγιος Ονούφριος και γιατί μου το έλεγε η γιαγιά μου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1942, η Άννα Φρανκ γράφει την πρώτη καταχώρηση στο ημερολόγιο της κατά τα 13 γενέθλιά της. Σημαντική ημέρα, πάρα πολύ ωραίο κείμενο το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ. Να το διαβάσετε και κυρίως να το δώσετε στα παιδιά σας να το διαβάσουν. Και θα ευχηθώ στον αγαπημένο Έλληνα ηθοποιό, το Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος σήμερα συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Μπήκε στα 100 ο αγαπημένος αυτός κωμικός ηθοποιός. Τον λατρέψαμε στο «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», στο «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», στο «Δεσποινής διευθυντής». Πάρα πολύ ωραίος και πάρα πολύ καλός άνθρωπος κυρίως. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκυριακό. Ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε, να το διασκεδάσετε, να το χαρείτε, να έρθει η Δευτέρα και να πείτε τι ωραία που πέρασα το Σαββατοκυριακό, να έχετε πολλές αναμνήσεις από αυτές τις δύο μέρες. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος πάντως της Αμερικανικής Κυβέρνησης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν σε ποσοστό 80-85% ότι θα υπογραφεί τελικά η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου, καθώς και το Ισραήλ. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσή τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάτ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Στο μεταξύ, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την υπογραφή της όποιας συμφωνίας. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή στη Γενέβη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη βόρεια και δυτική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από τις 11 σήμερα το βράδυ εφαρμόζεται καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών που προς το παρόν δεν έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που εγκαινιάστηκε σήμερα, επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Εξάλλου, την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στην Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Ανοίγει και επισήμως την επόμενη εβδομάδα το θέμα ένταξης της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ανακοίνωσαν με ανάρτηση της στο X τη συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της επικείμενης διακυβερνητικής διάσκεψης. Με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη ο Πάπας Λέων, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λέων τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hotspot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά διάθετα εισιτήρια. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γυρόρινα. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.